Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο Δημήτρης Κοντογιάννης. Πρωτομαγιά σήμερα, μια ετήσια γιορτή με παγκόσμιο χαρακτήρα των ανθρώπων της μισθωτής εργασίας. Καθιερώθηκε στις 20 Ιουλίου του 1889 στο Παρίσι, όπως διαβάζω εδώ πέρα, σε ανάμνηση του ξεσηκωμού των εργατών του Σικάγου την 1η Μαΐου του 1886, που διεκδικούσαν το 8ωρο και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο και διαβάζοντας τι έγινε τότε, αποφασίστηκε μάλλον τότε η έναρξη. Τα εργατικά συνδικάτα των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων την 1η Μαΐου του 1886 για το 8ωρο, οθούμενα από τις επιτυχημένες διεκδικήσεις των Καναδών συναδέλφων τους. Την περίοδο εκείνη το κανονιστικό πλαίσιο εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν σχεδόν ανύπαρκτο και οι εργοδότες μπορούσαν να απασχολούν το προσωπικό τους κατά το δοκούν ακόμη και τις Κυριακές. Πήραν μέρος στην απεργία, λέει, 350.000 σε 1.200 εργοστάσια των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνη την περίοδο, και την Πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο έγινε η πιο μαχητική πορεία με τη συμμετοχή 90.000 ανθρώπων. Το πρώτο αίμα χύθηκε δύο μέρες αργότερα έξω από ένα εργοστάσιο στο Σικάγο. Απεργοσπάστες προσπάθησαν να διασπάσουν τον απεργιακό κλειό και ακολούθησε συμπλοκή. Η αστυνομία και οι άνθρωποι της επιχείρησης επενέβησαν δυναμικά, σκότωσαν τέσσερις απεργούς και τραυμάτισαν πολλούς, προκαλώντας την οργή των εργατών. Την επομένη ακριβώς αποφασίστηκε συλλαλητήριο καταδίκης της αστυνομικής βίας στην πλατεία Haymarket με πρωτοστατούντες τους αναρχικούς. Η συγκέντρωση ήταν πολυπληθής και ειρηνική, αλλά σε κάποιο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις πήραν εντολή να διαλύσουν δια της βίας τη συγκέντρωση, και τότε από το πλήθος των αποθούμενων διαδηλωτών ρίχθηκε μια χειροβομβίδα προς τους αστυνομικούς, η οποία εξεράγει, σκοτώνοντας ένα αστυνομικό και τραυματίζοντας δεκάδες. Μετά από αυτό, η αστυνομία άνοιξε πυρ καταβούληση κατά των συγκεντρωμένων, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τέσσερις διαδηλωτές και να τραυματιστεί απροσδιορίστος αριθμός, ενώ έξι αστυνομικοί έχασαν τη ζωή τους από πυρά, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σε 7. Αυτό το γεγονός προκάλεσε πολλά, όπως είπα, όχι μόνο οργή στις τάξεις των διαδηλωτών, αλλά και διάθεση για εκδίκηση στην πλευρά της αστυνομίας, με αποτέλεσμα να κατηγορηθούν ορισμένοι αναρχοσυνδικαλιστές. Οι περισσότεροι ήταν Γερμανοί, μόνο δύο ήταν Αμερικάνοι, ο Φίλντεν και ο Πάρσονς, όπως διαβάζω εδώ πέρα. Ξεκίνησε η δίκη τους τον Ιούνιο του 1886. Ο εισαγγελέας ζήτησε την θανατική ποινή και για τους 8, αλλά χωρίς, λέει, να προσκομίσει κανένα στοιχείο που να τους συνδέει με τη βομβιστική επίθεση. Απλώς είπε ότι οι κατηγορούμενοι ενθάρρυναν με τους λόγους τους τον άγνωστο βομβιστή να πραγματοποιήσει την αποτρόπαια πράξη του. Γι' αυτό κρίνονται ένοχοι συνωμοσίας. Από την πλευρά της υπεράσπιση έκανε λόγο για προβοκάτσια. Εν πάση περιπτώσει, οι ένορκοι εξέδωσαν την ετοιμιγωρία τους στις 20 Αυγούστου του 1886 και έκριναν ενόχους και τους 8. Από αυτούς οι 4-5 μάλλον καταδικάστηκαν σε θάνατο, ένα σε κάθειρξη 15 ετών. Μετά την εξάντληση και του τελευταίου ενδικού μέσου, ο κυβερνήτης της πολιτείας του Ιλινόης εκείνη την εποχή μετέτρεψε σε ισόβια τις θανατικές ποινές των δύο, των Σβάμπ και Φίλντεν, ενώ ο Λίγκ αυτοκτόνησε, λέει, στο κελί του. Και το Νοέμβριο του 1887 οι Σπιτς, Πάρσονς, Φίσερ και Έγγελ οδηγήθηκαν στην Αγχώνη τραγουδώντας την Μασαλιώτιδα. Η δίκη των 8 θεωρείται από διαπρεπούς Αμερικανούς νομικούς ως μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κακοδικίας στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από εκεί και πέρα, φυσικά, την σημερινή μέρα έχουμε την Διεθνή ημέρα της Τούμπας. Να πω την αλήθεια, όταν ακούω τούμπα μου έρχεται στο νου το γήπεδο του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, αλλά η τούμπα είναι ένα μεγάλο μουσικό όργανο και αυτό είναι ακριβώς το οποίο γιορτάζουν σήμερα, τη Διεθνή ημέρα της τούμπας, για να αναδείξουν, λέει, αυτό το ογκώδες πνευστό όργανο. Δεν το ήξερα.
Μάλιστα. Με τον πιο βαθύ ήχο, λέει, ανάμεσα στα χάλκινα μουσικά όργανα. Το όργανο, το κοιτώντας τώρα, το ξέρουμε. Νομίζω όλοι το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε, αλλά το λέγανε τούμπα, ειλικρινά, ότι το λένε τούμπα, δεν το ήξερα. Από εκεί και πέρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο, 1840 έχουμε τον πρώτο πρεσβευτή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Ελλάδα. Είναι ο ελληνικής καταγωγής Κωστάκης Μουσούρος. Κωστάκης Μουσούρος Πασάς. Από εκεί και πέρα, 1889, σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου, το 1886 καθιερώνεται ο εορτασμός της εργατικής πρωτομαγιάς. Στην Ελλάδα πρωτογιορτάστηκε το 1893 για πρώτη φορά. Και το 1924, όπως διαβάζω εδώ, έχουμε αιματηρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνει το ΚΚΕ στην πλατεία θεάτρου για την εργατική πρωτομαγιά, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 17. Επίσης, 1804 γεννιέται ο Αλεξέη Κομιάκοφ, Ρώσος ποιητής και συνιδρυτής του πνευματικού κινήματος των Σλαβόφιλων. Θεωρούσε τόσο τον καπιταλισμό όσο και τον σοσιαλισμό όψης του ίδιου κακού που προέρχεται από την Δύση. 1811 γεννιέται ο Ανδρέας Λασκαράτος, Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας, και το 1909 ο Γιάννης Ρίτσος. 1976, σαν σήμερα, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Παναγούλης, ήρωας της αντίστασης κατά της Χούντας των Συνταγματαρχών. Νομίζω πέθανε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Με ένα μοιραφιόρι, εδώ μου λέει ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Μάλιστα. Επίσης, το 1994 φεύγει από τη ζωή ένας θρύλος, ο Άιρτον Σένα, ο Βραζιλιάνος πιλότος της Φόρμουλα 1, είχε γεννηθεί το 1960, ακόμη και σήμερα ο Σένα θεωρείται και από πολλούς ένας από τους κορυφαίους οδηγούς της Φόρμουλα 1. Και νομίζω μετά από αυτή την εισαγωγή έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι της Παρασκευής στην ιστορία της Ομογένειας. Σχεδόν κάθε Παρασκευή, μερικές φορές για λόγους ανωτέρας βίας δεν το κάνουμε, θα πάμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας σύντομα να μιλήσουμε με τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ο οποίος θα μας μιλήσει για άλλο ένα κεφάλαιο της ιστορίας των Ελλήνων της Διασποράς. Αργότερα, εκτάκτως σήμερα, η εκπομπή θα είναι δίωρη. Το δεύτερο μισό της εκπομπής θα πάμε και στη Νέα Ζηλανδία και πάλι στην Αυστραλία. Η Οκεανία έχει την τιμητική της, προφανώς λόγω ώρας, όπως καταλαβαίνετε. Για να μπορέσουμε όμως να τα κάνουμε όλα αυτά, έχει φροντίσει να βάλει ένα τραγούδι εδώ πέρα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Θα τα ακούσουμε και με αυτό θα πάμε στην Μελβούρνη της Αυστραλίας.

καρδιά. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Είχα πει ότι θα πάμε στην Μελβούρνη. Θα πάμε στην Μελβούρνη, αλλά θα έχουμε μία μικρή καθυστέρηση για να δώσουμε λίγο χρόνο στον κύριο Τάμι να πάει σε ένα σημείο που θα μπορούσε να μας μιλήσει. Όπως μου είπε, έμεινε στη Μελβούρνη, ήταν να πάει εκτός Μελβούρνης, αλλά ήθελε να μείνει για να μας μιλήσει εδώ πέρα. Και μετά θα φύγει σε ένα ταξίδι 9 ωρών. Ξέρετε, εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε εδώ πέρα, αλλά οι αποστάσεις στην Αυστραλία είναι τεράστιες. Όπως μου έλεγε, για να, όταν έρχονται στην Ελλάδα, μόνο για να φύγουν, λέει, από τον εναέριο χώρο της Αυστραλίας, περνάνε 4 ώρες ερχόμενοι προς την Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα υποφεληθώ να του δώσουμε λίγο χρόνο και να πω κάτι το οποίο διάβασα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ένα άρθρο στο οποίο η επικεφαλίδα ήταν «Μπορούμε να αντιστρέψουμε τη ροή του χρόνου». Και αυτό γιατί οι ερευνητές, λέει, υποστηρίζουν ότι βρήκαν ένα τρόπο να αντιστρέψουν, να αναστρέψουν το χρόνο ώστε να ρέει προς τα πίσω. Όλα αυτά σε ένα κβαντικό σύστημα. Τώρα, πηγαίνοντας πίσω στο χρόνο και εδώ πέρα, η ιδέα της αντιστροφής του χρόνου δεν είναι κάτι καινούργιο. Τον 19ο αιώνα ο γνωστός φυσικός ο James Clerk Maxwell επινόησε ένα νοητικό πείραμα για την παραβίαση του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής, ο οποίος ορίζει ότι η συνολική εντροπία ενός συστήματος, η εντροπία είναι ένα μέτρο της αταξίας, δεν μπορεί να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου. Σύμφωνα με τον νόμο, η θερμότητα, λέει, ρέει πάντα από ένα θερμότερο προς ένα ψυχρότερο αντικείμενο, γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει την εντροπία του ψυχρότερου αντικειμένου. Και φυσικά όποιος έχει φτιάξει μια κούπα ζεστή σοκολάτα για να ζεστάνει τα χέρια του μια χιονισμένη μέρα μπορεί να επιβεβαιώσει αυτό τον νόμο. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έχει να κάνει με την αντιστροφή του χρόνου, δηλαδή να πάμε πίσω στην ουσία στο, κατά κάποιο τρόπο να επιστρέψουμε από εκεί που, να γίνουμε νέοι κατά κάποιο τρόπο, να πάμε πίσω στο παρελθόν. Είναι κάτι το οποίο οι επιστήμονες προσπαθούν να το διερευνήσουν και να το ίσως κάποτε γίνει πραγματικότητα. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον σε ένα πείραμα εδώ πέρα βρήκανε ότι μπορούν το περίφημο βέλος του χρόνου να το αντιστρέψουν σε ένα λεγόμενο κβαντικό σύστημα. Είναι αυτό το σύστημα που περιλαμβάνει όλα τα μικροσωματίδια, άτομα, ηλεκτρόνια και ό,τι άλλο, από τα οποία άλλωστε αποτελούμαστε. Τώρα, σε ένα κβαντικό σύστημα, το κβαντικό σύστημα, όπως ξέρουμε, επηρεάζεται πάρα πολύ από τον παρατηρητή. Η παρατήρηση αλλοιώνει αυτό, αλλοιώνει, τέλος πάντων, το σύστημα αποκτά κάποια συγκεκριμένη ιδιότητα όταν κάποιος το παρατηρεί, δεν είναι όπως όταν δεν το παρατηρεί. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω όμως ότι μετά από αυτόν ο κύριος Τάμις θα πρέπει να είναι έτοιμος για να πάμε πίσω στην Μελβούρνη. Πάμε λοιπόν με τη λιγαριά στην Μελβούρνη της Αυστραλίας.

0: Είχα πει λιγαριά, αλλά εδώ ο Κωνσταντίνος επέλεξε ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Ασπάν στην ευχή τα παλιά, σε διασκευή του Νίκο Πορτοκάλογλου. Και με αυτό το τραγούδι έχουμε πάει ήδη στην Μελβούρνη της Αυστραλίας να συναντήσουμε, όπως κάνουμε σχεδόν κάθε Παρασκευή, τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ιστορίας της ελληνικής ομογένειας, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, γιατί επρόκειτο να φύγει, να πάει στο εξοχικό του, το οποίο είναι, δεν το ήξερα, ότι είναι 900 χιλιόμετρα μακριά από την Μελβούρνη, και είναι μαζί μας. Κύριε Τάμι, καλημέρα σας από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα από την όμορφη Μελβούρνη. Θερμοκρασία είναι μόλις 30 βαθμοί. Μπαίνουμε στο χειμώνα σε λίγο. Και δεν λέει το ο καύσωνας πραγματικά να μας αποχαιρετήσει για να δούμε κι εμείς λίγο κρύο. Εν πάση περιπτώσει, είναι ευχάριστη ημέρα, ηλιόλουστη. Είναι συνεχιζόμενη 20η ημέρα.
0: 20η
1: με ήλιο, με ηλιοφάνεια, με καλό καιρό. Και πράγματι είναι μια απόλαυση να ζεις τον μήνα αυτόν, τον Απρίλη δηλαδή, και τον Μάιο στην Μελβούρνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και πάλι που
0: εμείς
1: έχουμε
0: ευχαριστούμε,
1: να μιλήσουμε.
0: Εμείς ευχαριστούμε, okay, γιατί επρόκειτο να φύγετε και καθίσατε εκεί πέρα για να μας μιλήσετε. Θα φύγετε μετά την εκπομπή, φαντάζομαι. Να πάτε σε...
1: Γιατί
0: είναι πολύ μεγάλο το ταξίδι. Ξέρετε, εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τις αποστάσεις εδώ πέρα. Πάμε, ας πούμε, από την Αθήνα στο Παρίσι 3 ώρες και λέμε, είναι 3 ώρες, ξέρω εγώ. Ενώ εκεί είναι, λες και πας. Ναι.
1: Κοιτάξτε, οι αποστάσεις στην Αυστραλία είναι τεράστιες αποστάσεις. Μην προσπαθούμε με τα ευρωπαϊκά δεδομένα να συγκρίνουμε την Βραζιλία ή την Αυστραλία ή τον Καναδά. Για την Αμερική λίγο πολύ όλοι μας έχουμε μια εικόνα ότι είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Ωστόσο, όταν αναφερόμαστε σε Κίνα ή στον Καναδά ή στην Αυστραλία ή στη Βραζιλία και λιγότερο ίσως στην Αργεντινή, πιστεύουμε ότι τέλος πάντων οι αποστάσεις είναι μικρές. Όχι, οι αποστάσεις είναι τεράστιες. Χρειάζεται, παραλαμβάνω, για να διασχίσεις την Αυστραλία καθόλου προς την Ευρώπη, παρεπτήσει μάλλον προς την Ευρώπη από το Σίδνεϊ, και να την περάσεις, να διασχίσεις όλη την Ήπειρο, όλη την Αυστραλία, χρειάζεται περίπου 4,5 με 4 ώρες και 40 λεπτά. Από τη Μελβούρνη περίπου 4 ώρες και κάτι. Καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και επομένως το ταξίδι θα είναι ωφέλιμο, γιατί δίνεται η ευκαιρία, γιατί ο δρόμος είναι πολύ ασφαλής, ο οδηγός να βάζει πάντοτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τις σκέψεις του σε τάξη, να τις συναρμολογεί, να τις ταξινομεί, να τις τεκμηριώνει και φυσικά να στηρίζεται από εκεί και πέρα στο πρόγραμμα που διαμορφώνει καθ' όλη τη διάρκεια των 9-10 ώρων. Πάντως δεν είναι συνεχές το ταξίδι, σταματάμε σε μεγάλες πόλεις, μικρές πόλεις, για καφέ, για ελαφρύ γεύμα. Δεν είναι κουραστικό το ταξίδι και είναι η μόνη διαδρομή στην Αυστραλία που επιτρέπεται στα 500 περίπου χιλιόμετρα από τα 1000 που είναι 940 με 120 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι κάτι απογορευτικό στην Αυστραλία. Ο νόμος είναι για 100 χιλιόμετρα, ακόμα και στα freeways. Στη δε μητροπολιτική περιοχή ξεκινάμε από τα 30, που είναι όλες οι οδοί οι οποίοι θεωρούνται, όλοι οι δρόμοι οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι εμπορικοί δρόμοι, είναι με 30 χιλιόμετρα πλέον την ώρα, με 50 είναι σε κατοικήσιμες περιοχές, με 60 είναι η ελεύθερη οδήγηση και με 40 χιλιόμετρα είναι μπροστά από τα σχολεία, όπου και αν είσαι. Καταλαβαίνετε, εμείς ζούμε λοιπόν με 30, 40, 50, 60, 100 χιλιόμετρα και έχουμε μάθει να είναι τα μάτια μας πιο πολύ σε επιγραφές και λιγότερο μπροστά μας, όπως και διαμαρτυρόμαστε κυρίως. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση.
0: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, λοιπόν, την προηγούμενη φορά μας μιλήσατε για τους Έλληνες της Κίνας, έτσι δεν είναι, και θα συνεχίσετε σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, μιλούμε για, για τις προσωπικότητες κυρίως, τις μεγάλες οικογένειες των Ελλήνων στην Κίνα, και μιλήσαμε αρχικά για το Χαρμπέν στην επαρχία της Μαντζουρίας, μιλήσαμε για τους Έλληνες στο Μούγκδεν και προλάβαμε να κλείσουμε με τους Έλληνες στο Ντάιρεν, το όμορφο αυτό προάσι, που θα έλεγα μια πόλη θέρετρο. Με θυμίζει λιγάκι, ας πούμε, όπως είναι η Καβάλα, όπως είναι το Ναύπλιο, για να δώσω μια έτσι εικόνα της πόλης αυτή του Ντάιρεν, η οποία είναι πανέμορφη πόλη. Και βέβαια όταν ήταν στη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ήταν το θέρετρο της Βόρειας Κίνας, και από το Πεκίνο και από το Τιεντζίν πηγαίνανε βορειοδυτικά, βορειοανατολικά, συγγνώμη, για να περάσουν οι διακοπές τους στο Ντάιρεν. Σήμερα θα μιλήσουμε και θα κλείσουμε με τις προσωπικότητες που εμφανίστηκαν στην περιοχή του Πεκίνου και του Τιεντζίν. Θυμίζω ξανά στις ακροάτες, ακροατές μας, στους οποίους και καλημερίζω και καλησπερίζω ανάλογα με την Ήπειρο στην οποία βρίσκονται, ότι το Πεκίνο και το Τιεντζίν μάλιστα είναι πάρα πολύ κοντά, διότι το Τιεντζίν είναι το επίνιο του Πεκίνου, είναι το λιμάνι του Πεκίνου, βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση. Σήμερα μπορεί να είναι μηδαμινή και να έχει ενωθεί, αλλά παλιότερα ήταν μέχρι 20-30 χιλιόμετρα. Πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, υπολογίζω από τα όσα αρχιακά στοιχεία έχουμε στη διάθεσή μας, ότι το μέγεθος του ελληνικού οικισμού ή της ελληνικής παροικίας, όπως λέμε, στην πόλη του Πεκίνου και του Τιεντζίν να μην ξεπερνούσε, δεν ξεπερνούσε τους 300 περίπου Έλληνες. Συγκεκριμένα, περίπου θα έλεγα γύρω στις 80 με 90 οικογένειες. Αλλά με την πάροδο του χρόνου, περισσότεροι Έλληνες έτειναν να μετακινούνται στην περιοχή του Πεκίνου και του Τιεντζίν εξαιτίας των ευκαιριών εργασίας που τους δίνουν τόσο στο Πεκίνο και όσο και στο Τιεντζίν. Μεταξύ των πρώτων οικογενειών που εντοπίσαμε ότι είχαν εγκατασταθεί και απέκτησαν, θα έλεγα, σημαντική θέση στα οικονομικά και κοινωνικά δρόμενα όχι μονάχα των Ελλήνων αλλά της πόλης τους, ήταν οι οικογένειες Μπουχούτσα. Τον Μπουχούτσα θα το συναντήσουμε και αργότερα ίσως, άνθρωπος καλλιεργημένος, ο γιος του σπούδασε στα αμερικανικά κολέγια των Ιεραποστολών και έγινε ένας από τους καλύτερους, θα έλεγα, πιανίστες της εποχής εκείνης. Η οικογένεια Σολομού ήταν μια επίσης, θα έλεγα, με εξέχουσα θέση οικογένεια. Η οικογένεια Μαυρομάρα, η οικογένεια Κοατζάκη και φυσικά η οικογένεια Δουκάκη, η οποία έγινε γνωστή εξαιτίας της υποψηφιότητας του Μιχάλη Δουκάκη, του οποίου η οικογένεια εκ του πατρός έζησε και έδρασε πια περίπου 90 χρόνια στην περιοχή της Κίνας. Σύντομα εμφανίστηκαν εκεί και άλλες επιφανείς οικογένειες που συνδέθηκαν ή που δέθηκαν με το Πεκίνο και το Τιεντζίν λόγω γαμήλιων, θα έλεγα, συμμαχιών. Μεταξύ της δεύτερης ομάδας οικογενειών θα έλεγα ότι διακρίνω ιδιαίτερα τις οικογένειες του Κανελάκη. Πρόκειται για μια δυναστεία. Οι Κανελάκηδες είναι ολόκληρη δυναστεία, τους οποίους συναντούμε σήμερα και στην Ιαπωνία και στον Καναδά και στην Αμερική αλλά και στην Ελλάδα. Την οικογένεια Γαλάτη, η οποία ήταν από τις πιο σημαίνουσες, διότι ο ένας από την οικογένεια Γαλάτη χρημάτισε και επίτιμος πρόξενος της Ελλάδας. Η οικογένεια Περιστερόπουλου και η οικογένεια Σταυρόπουλου. Αυτές οι οικογένειες προεξήρχαν, θα έλεγα, και προείσταντο στα κοινωνικά και οικονομικά δρόμενα, και κοντά σε αυτούς άλλες περίπου 80 οικογένειες Ελλήνων συνοικούσαν, συνέζησαν, συγχροτίστηκαν, στα δρόμενα του Πεκίνου και του Τιεντζίν.
0: Κύριε Τάμι, από πού προέρχονταν αυτές οι οικογένειες, γνωρίζουμε, δηλαδή από ποια μέρη της Ελλάδας?
1: Οι οικογένειες ήταν, οι περισσότερες οικογένειες ήταν νησιώτικες, κυρίως από τα Ιόνια νησιά, από την Κρήτη, από την Χίο και από την Σάμο. Αυτά ήταν τα τέσσερα νησιά που έδωσαν τους περισσότερους, αλλά ήταν και οικογένειες οι οποίες άρχισαν να εμφανίζονται από την Πελοπόννησο. Ξέρετε, η Πελοπόννησος άργησε να στείλει εκπατρισμένους μετανάστες στο εξωτερικό, παρά την φτώχεια της. Η Πελοπόννησος ξεκίνησε λίγο αργότερα, μετά την Κυθυραϊκή, θα έλεγα, έξοδο. Κάνω μια παρένθεση εδώ για όσους μας ακούνε. Η Κυθυραϊκή μετανάστευση προηγήθηκε γύρω στα 1870, όπως και η Θακίσια μετανάστευση και η Καστοδονισμή, οι οποίες ξεκινήσαν το 1885. Αμέσως μετά από τις νησιώτικες αυτές οικογένειες, νομίζαμε ότι θα ακολουθήσουν οι Πελοποννήσιοι. Οι Πελοποννήσιοι ουσιαστικά ακολούθησαν μετά το 1890 και μέχρι το 1925, δηλαδή σε ένα διάστημα 35 ετών, έστειλαν περίπου 280 με 310 χιλιάδες μετανάστες στις νέες χώρες. Κοιτάξτε, ο αριθμός είναι φοβερά σημαντικός. Ανάβουμε υπόψη μας ότι τα δημογραφικά μεγέθη της Πελοποννήσου και της Νεαίας Ελλάδας, δηλαδή του ελεύθερου βασιλείου, όπως θα λέγαμε, της Ελλάδας μέχρι τότε, ήταν πολύ μικρά. Δηλαδή θα έλεγα ότι το 40% με 50% των Πελοποννησίων εξήλθαν της Πατρόας Γης και αναζήτησαν ευκαιρίες στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης αρχικά, και από εκεί περάσανε στην Κίνα, και πολλοί, οι περισσότεροι από αυτούς, το 90% εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια ακούμε και κάποια πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά. Διάβαζα τις προάλλες σε κάποια πραγματεία ότι ήταν 400.000 οι Πελοποννήσιοι που εξήλθαν σε ένα διάστημα 30 ετών. Αυτό είναι κάπως υπερβολικό, διότι όλοι οι Πελοπόννησοι δεν υπερέμεινε 800.000-900.000. Επομένως δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα. Από την άλλη, είναι αληθές ότι οι Πελοποννήσιοι προηγήθηκαν μαζί με τους Στερεολαδίτες, όπως έλεγα στην τελευταία μας εκπομπή, και ακολούθησαν οι Μακεδόνες και οι Ηπειρώτες το 1924 και μετά, όταν δηλαδή έκλεισαν οι πόρτες της Αμερικής στην μετανάστευση. Γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, Δημήτρη, και οι ακροατές αν το γνωρίζουν, ότι πέρασε ειδικός νόμος από τον Wilson, τότε την κυβέρνηση του Wilson, του Αμερικανού Προέδρου, ότι μόνο το 3% του πληθυσμού μιας χώρας θα μπορούσαν να μπουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν μια χώρα όπως η Ελλάδα, που στα 1924 δεν ξεπερνούσε τα 4 εκατομμύρια με όλη την προσπάθεια του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Φιλελεύθερου Κόμματος της εποχής, αλλά και την προσπάθεια που κατέβαλε τότε γενικά η Ελλάδα για να απελευθερώσει τους αλήτρωτους Έλληνες από την ιστορική διασπορά. Λέγω λοιπόν ότι η Αμερική λοιπόν, η οποία και ήταν το κέντρο αναφοράς και
0: προσέλκυσης
1: και εισόδου, δέχτηκε μόνο το 3% των Ελλήνων μέχρι το 1934. Επομένως απαγορεύτηκε η είσοδος μεγάλου αριθμού Ελλήνων να μπουν ξανά, ή και αυτού που είχαν ξεφύγει και είχαν επιστρέψει στην Ελλάδα. Και όταν ζήτησαν να επανέλθουν, δεν μπόρεσαν να επανέλθουν, διότι τους έπιανε το ποσοστό του 3%. Αυτό να το θυμόμαστε, για να καταλάβουμε τι σημαίνει, ας πούμε, περιορισμοί στην μετανάστευση. Επομένως, η Ελλάδα 3-7-21 μπορούσε να φέρει μέχρι 2.100 άτομα το χρόνο. Καταλαβαίνετε, δεν μπορούσαν να έρθουν περισσότεροι. Γι' αυτό και άνοιξαν οι πόρτες προς τον Καναδά και στην Αυστραλία. Στην Αυστραλία, παρά την μεγάλη ανεργία που επικρατούσε, επιτράπηκε να εισέλθουν στην Αυστραλία μεγαλύτερα ποσοστά Ελλήνων, και την εποχή αυτή είχαμε την μεγαλύτερη εισρωή, θα έλεγα, Μακεδόνων, επίκων και υπηρωτών στην Αυστραλία και στον Καναδά. Ας επανέλθω όμως στα αυτά που λέγαμε για το Πεκίνο και το TNG. Η πέμπτη μεγάλο κέντρο συγχρονισμού Ελλήνων ήταν το Τσιγκτάου, το οποίο επίσης είχε κατοικηθεί κυρίως από Γερμανούς επίκους και ήταν και ορισμένες γαλλικές ιεραποστολές. Εδώ συναντήσαμε την οικογένεια του Γεωργίου Μπενί, του οποίου η κόρη μετανάστευσε στο Τόκιο το 1949 και τη βρήκαμε στα αρχεία, αλλά εκεί βρίσκονται και τα αρχεία και οι οικονομικές δραστηριότητες των αδελφών Κανελάκη, ο οποίος ήταν και στο Πεκίνο και στο TNG, και Καρατζάς. Λοιπόν, Κανελάκης Καρατζάς συνέπραξαν επιχειρηματικά στο Τσιγκτάου, το οποίο είναι ένα επίσης παραθαλάσσιο λιμάνι και πολύ καλός όμορφη πόλη.
0: Και αν θυμάμαι καλά, κύριε Τάμι, η οικογένεια Καρατζά είναι από Ρουμανία και Κωνσταντινούπολη, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνεις καθόλου λάθος, έτσι είναι. Η οικογένεια των Καρατζάδων γενικά έχει πολύ μεγάλη δράση στην Ανατολική Ευρώπη, Νότια Ρωσία, Κωνσταντινούπολη και Αυστραλία, θα έλεγα αργότερα. Ιδιαίτερα πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχουμε Καρατζάδες οι οποίοι επικίζουν και ζουν για πολλά χρόνια στην πόλη Νιουκάσολ της Αυστραλίας, βορείως του Σίδνεϊ, περίπου 110 χιλιόμετρα οι Καρατζάδες. Απόγονοι των Καρατζάδων βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα με διαφορετικά βέβαια ονόματα εξαιτίας των γάμων που συνήθισαν οι συγγενείς τους. Η συνάντηση

και πάρα πολύ, διότι αναγνώρισε εκεί κάποιον από τον παππού του, ο εκμητρός, και καταλαβαίνετε ότι η συγκίνησή του ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Επομένως, μιλάμε για μια διάχυση ουσιαστικά των οικογενειών σε όλα τα μέρη και πλάτη της διασποράς, Δημήτρη. Επομένως, και όχι μονάχα και το πέντρο γαλάτι θα το βρεις και στην, όπως είπα, και στην Ιαπωνία ακόμα και στον Καναδά, και τους Περιστερόπουλους, ιδιαίτερα στην Αθήνα πέστρεψαν πάρα πολύ, και Σταυρόπουλοι, επίσης οι Κοαντάκηδες, οι Δουκάκηδες είναι στην Αμερική, οι Ρωμαραίοι, νομίζω ότι είναι ακόμα και στην Κρήτη και θα βρούμε. Να περάσουμε όμως και στους Έλληνες και στις προσωπικότητες του Σανχάη, της πόλης του Σανχάη, που κατά την άποψή μου ήταν η πλέον θεαματική εγκατάσταση, η πλέον θα έλεγα ταχεία, η ταχύτατη εγκατάσταση που έγινε, αλλά και η πλέον εφήμερη, διότι μπαινόβγαιναν θα έλεγα στη Σανχάη, και όταν ερχόταν οι μέρες κρίσης οικονομικής, τότε πάντα επέστρεφαν στην πόλη αυτή. Χρησιμοποιώντας θεματική αλλά και χρονολογική προσέγγιση, θα ήθελα να πω ότι οι αρχικοί Έλληνες που εγκαταστάθηκαν και στην Σανχάη ήταν αυτούς που ανέφερα προηγουμένως. Έλληνες από τη Σάμο, Έλληνες από τη Χίο, Έλληνες από την Κεφαλινία. Δηλαδή τα τρία αυτά νησιά έδωσαν τους περισσότερους μετανάστες. Και τούτο εξαιτίας της ναυσιπλοείας. Και τούτο εξαιτίας του ότι ήταν νησιώτες και ήταν αναδεικνυγμένοι στα πλοία, γενικότερα στην βιομηχανία θα έλεγα των πλοίων. Και πολλοί από αυτούς ήταν ναυτικοί, οι οποίοι κάποια στιγμή σε κάποια από τα λιμάνια που προσέγγισαν εγκατέλειψαν τα πλοία τους και εγκαταστάθηκαν. Yeah. Επίσης εδώ αντιμετωπίζουμε και επίκους ως προς τη γενική οργάνωση που συλλήψαν γάμους και επιδόθηκαν σε μια οικονομική ζωή η οποία τους ωφέλησε οικονομικά, διότι είχαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν ή να πω κάτι πιο έτσι ήπιο, να αξιοποιήσουν μάλλον τις μεγάλες ιστορικές συγκυρίες, όπως τον Ρωσικο-Ιαπωνικό πόλεμο, όπως την ύπαρξη της Ρωσικής Εκκλησίας στην Σανχάη και στις άλλες περιοχές της Κίνας. Η Σανχάη ήταν το σημαντικότερο, θα έλεγα, λιμάνι της Ανατολικής Ασίας. Και ακόμη παραμένει, ας πούμε, αν εξαιρέσουμε το Hong Kong. Το 1921, θα θυμάστε ότι ο επισκέπτης μας γιατρός, ο Διονύσιος Τουλιάτος, είχε δώσει τον αριθμό των πλοίων που έφταναν στη Σανχάη σε ένα οποιοδήποτε έτος πάνω από 25.000 πλοία. Επομένως, έχουμε 25.000 πλοία τον χρόνο. Αν το διαιρέσουμε αυτό με 50 περίπου εβδομάδες, μιλούμε για ένα τεράστιο 500 πλοίων εβδομαδιαίως στις προβλήτες του Bond. Το Bond ήταν ο θαλάσσιος προβλήτας που εκβάλλει μέσω του ποταμού στην Κινέζικη θάλασσα. Και εκεί επάνω αδειαζόταν σε σωρούς τα εισαγόμενα εμπορεύματά τους, τα οποία στη συνέχεια αναλάμβανε εξαγωγές διάφοροι οίκοι εξαγωγών στα λιμάνια της χώρας, αλλά και της από Ανατολής. Η πόλη λοιπόν αυτή από τη στιγμή της ίδρυσής της στα μέσα του 19ου αιώνα, μην νομίζουμε ότι είναι παλάρχια πόλη Σανχάη, έτσι, είχε αναπτυχθεί ραγδαία και είχε αποτελέσει την κεντρική αγορά για την Ανατολική και Κεντρική Κίνα. Επομένως, εκεί οι Έλληνες βρήκαν πρόσφορο έδαφος, είτε νησιώτικης καταγωγής, είτε ναυτικής κλίσης, είτε τυχοδιώκτες που αναζητούσαν πολιτικό καταφύγιο ή μεγαλύτερες δυνατότητες για να κερδίσουν τα προστοζήν. Τέλος, θα έλεγα ότι οι Έλληνες άπικοι ή έπικοι κατά την άποψή μου βρήκαν την γαλλική συνοικία λοιπόν επιθυμητή για κατοικία, όπως σας είχα εξηγήσει, και την βρετανική συνοικία για τα οικονομικά ωφέλη που θα μπορούσαν να προκύψουν από τον επιχειρηματικό της χαρακτήρα.

0: Λοιπόν, ας έρθω όμως να αναλύσω τώρα την δομή και να δω ποιοι από τους Έλληνες τις προσωπικότητες έδρασαν στα κοινοτικά και στα, στις βιομηχανίες και ευεργέτησαν με την δράση τους τους υπόλοιπους Έλληνες, αλλά και την οικονομία της χώρας και της πόλης στην οποία εγκαταστάθηκαν. Λοιπόν, στα πρώτα χρόνια της ελληνικής παρουσίας στο Σανγκάι, εγώ θα έλεγα ότι από το 1920 και μετά που ξεκινούμε με μεγάλους αριθμούς, πραγματοποιούσαν εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις σε ιδιωτικά σπίτια για όλους τους νέους έτοικους. Λοιπόν, όταν κάποιος ερχόταν ή κάποιοι έρχονταν με οικογένειες ή με παιδιά, για να μην νιώσουν μόνοι τους τα χρόνια εκείνα, υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη.
1: Υποδοχή, εκδήλωση, κάτι σαν εκδήλωση υποδοχής δηλαδή.
0: Ακριβώς, εκδηλώσεις υποδοχής και αλληλεγγύη. Δηλαδή για να μην νιώσουν παράξενα και ξένοι στην χώρα αυτή, τους έπαιρναν στα σπίτια τους, έκαναν κάποιες κοινωνικές εκδηλώσεις, έκοβαν κάποια πίτα, έκαναν κάποια γλυκά, έπαιρναν ένα τσάι, ένα καφέ κτλ. Κτλ. Και είχαν την ευκαιρία να τους γνωρίσουν και αυτοί να γνωριστούν με άλλα μέλη που ήταν οι παλαιότεροι, οι παλιοσύρες, όπως λέμε στο στρατό, και έτσι με τον καιρό αυτό μπορούσαν να ζητήσουν από αυτούς εργασία, εργοδοσία δηλαδή, ή φιλία ή κοινωνική αποκατάσταση και λίγες φορές ακόμα να ζητήσουν να συνάψουν γάμους με τα κορίτσια τους ή να βρουν τα αγόρια τους καλές νύφες στην Κίνα. Το καταπληκτικό στην εποχή αυτή και με την Κίνα ιδιαίτερα, επειδή ο πολιτισμός και η γλώσσα αλλά και η πολιτισμική, θα έλεγα, και η διαπολιτισμικότητα ανάμεσα στους Έλληνες και τους Κινέζους ήταν τεράστια, καταλαβαίνετε ότι δεν αναζητούσαν να συνάψουν γάμους με μέλη της κινέζικης οικογένειας ή κοινωνίας, ήταν πάρα πολύ σπάνιο. Κυρίως οι γάμοι ήταν ενδοκοινοτικοί, είχαν σχέση με τους υπόλοιπους Έλληνες και σπάνια θα έλεγα ότι είχαν σχέση με τις άλλες εθνικότητες, κυρίως ελάχιστοι ήταν αυτοί, διότι δεν είχαν μεγάλο αριθμό Ιταλών για παράδειγμα ή Μαλτέζων ή Βαλκανίων για να είναι περισσότερο θα έλεγα σε προσέγγιση οι δύο πολιτισμοί. Γι' αυτό και προτιμούσαν τις να παντρευτούν ενδοκοινοτικά ή να πάρουν το καράβι, να πάνε στην Ελλάδα, να βρουν την ύφη και να την φέρουν μαζί του.
1: Μάλιστα. Κύριε Τάμι, έχουμε τρία λεπτά, απλώς σας το λέω για να έχετε και εσείς λίγο υπόψη.
0: Ωραία. Το 1949, κατά τη διάρκεια λοιπόν μιας τέτοιας σύναξης, είχαμε και την δημιουργία και την ίδρυση της πρώτης, θα έλεγα, ελληνικής κοινότητας ουσιαστικά. Δεν είναι η κοινότητα όπως εννοούμε μετά τον πόλεμο. Ήταν και να ονομάστηκε Ελληνική Φιλανθρωπική Εταιρεία της Κίνας, διότι ο ρόλος της ήταν ανοιγός, καθαρός, φιλανθρωπικός. Ο κατάλογος των ατόμων που έχουμε στη διάθεσή μας, από καρκία τους, είναι ότι 32 περίπου άτομα υπηρέτησαν στο Ειδικό Συμβούλιο και είναι μια καλή ένδειξη των οικογενειών που καθοδηγούσαν την εταιρεία. Είναι δύσκολο να εξακριβωθεί η αποτελεσματικότητά τους, διότι δεν έχουμε στοιχεία, αλλά σε κάθε περίπτωση η αδυναμία υπονοείται στην αξιολόγηση της εταιρείας ως εξής. Δεν υπήρχε πραγματική συνοχή στη συλλογική τους εκπροσώπηση. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά την Ιαπωνική εισβολή και την κατοχή μεγάλου τμήματος της Κίνας, αλλά και την τελική νίκη των ελθών δυνάμεων των Κινέζων το 1949, θα έπρεπε να πω ότι όλες αυτές οι δομές που είχαν δημιουργήσει οι Έλληνες, οι Γερμανοί, οι Αμερικανοί κτλ. Ανατινάχθηκαν, λες και ήταν ένας πύργος από τραπουλόχαρτα. Εγώ έτσι το χαρακτηρίζω. Πώς είναι αυτό μέσα σε τόσο μικρό διάστημα να εξαλληλωθούν κοινότητες, οργανώσεις κτλ. Να καταληθούν επιχειρήσεις, να ισοπεδωθούν βιομηχανίες, να εθνικοποιηθούν περιουσίες ατομικές και σπίτια κτλ. Καταλαβαίνετε ότι

Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, εκτάκτως σήμερα για δεύτερη ώρα. Μαζί μας πάντοτε ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου και ο Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Στο δεύτερο μισό της εκπομπής θα ξεκινήσουμε από τη Νέα Ζηλανδία, την γη του μακριού λευκού σύννεφου. Έτσι είναι η μετάφραση της λέξης Αοτεάρωα, όπως διαβάζω εδώ πέρα, μια νησιωτικής χώρας, όπως όλοι ξέρουμε, στα νότιο-δυτικά του Ειρηνικού ωκεανού, γνωστή για την ομορφιά της, τα δραματικά τοπία της και την πλούσια κουλτούρα των Μαωρί. Η Νέα Ζηλανδία αποτελείται από δύο νησιά, από το βόρειο νησί, το Ιφαιστειογενές με θερμές πηγές, και το νότιο νησί με τα εντυπωσιακά νότια Άλπης, τις παγετώνες και τα φιόρδ. Βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα ανατολικά της Αυστραλίας. Είναι αυτό που λέμε, οι αποστάσεις εκεί είναι τεράστιες, και είναι χωρισμένη από αυτήν μέσω της θάλασσας της Τασμανίας. Όλοι γνωρίζουμε, ή τουλάχιστον έχουμε δει εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο με τους καταπράσινους λόφους, τις λίμνες, τα τροπικά δάση, τα φαράγγια και τα ηφαίστειά της. Μεγαλύτερη, η πρωτεύουσά της είναι το Wellington και η μεγαλύτερη πόλη της είναι το Auckland. Τα μιλάνε ασφαλώς αγγλικά και μαωρί. Αυτή είναι η χώρα στην οποία θα πάμε στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής σήμερα. Για να πάμε όμως εκεί πέρα, θα έχει φροντίσει εδώ και έχει βρει ένα ωραίο τραγούδι, ένα ορχιστρικό από ό,τι βλέπω εδώ, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης του Μίκη Θεοδωράκη, το οποίο θα το ακούσουμε αμέσως τώρα για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τη Νέα Ζηλανδία.

0: Και με τους χαρταετούς του Μίκη Θεοδωράκη υποδεχόμαστε από την μακρινή Νέα Ζηλανδία τον φίλο της εκπομπής, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας στην Νέα Ζηλανδία, τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι και σήμερα μαζί μας. Καλό μήνα, χρόνια πολλά, κύριε Νεωνάκη. Τι να πω, τι άλλο να πω.
1: Καλησπέρα σας από εδώ, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμα φορά που μας κρατάτε μαζί με την Ελλάδα μας. Καλή Πρωτομαγιά σε όλους, καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Ακόμη, εντάξει, δεν είμαστε εκεί, γιατί ξέρετε και εμείς από σήμερα νομίζω, από χθες λίγο ξεκίνησε. Σήμερα και αύριο καιρός είναι λιγάκι, πώς θα το πω, άγριος, υπό την έννοια του ότι έχουμε κάτι αέριες μάζες που κατεβαίνουν από την Ουκρανία, όπως έχω διαβάσει, και θα είναι λίγο κρύος, αλλά δεν πειράζει, είναι κάτι πρόσκαιρο. Εσείς πάντως έχετε κρύο, έτσι, όπως μου λέγατε για την εποχή.
1: Βέβαια, βέβαια. Ήταν αυτή η εβδομάδα, και παρόλο που είχαμε κι εμείς μία αργία, γιατί τη Δευτέρα ήταν το Anzac Day, η οποία η μέρα αυτή είναι η μέρα για να θυμούνται οι Νεοζηλανδοί το τι έγινε στην Καλλίπολη. Mm-hmm. Και είναι, ας το πούμε, η εθνική τους ημέρα, και το πρωί που πήγαμε για να καταθέσουμε στεφάνια ήταν γύρω στους 3 βαθμούς. Oh. Σήμερα το πρωί ήταν 4 βαθμοί όταν περίμενα εγώ στη στάση για να πάρω το λεωφορείο για να πάρω στην υπηρεσία.
0: Όντως, και είναι τώρα φθινόπωρο για σας, έτσι δεν είναι? Περίπου.
1: Ναι, ναι, έχουμε περάσει τη μέση του φθινοπόρου, είμαστε προς το τέλος, και ο χειμώνας αρχίζει σιγά σιγά. Τα χιόνια στα βουνά του κάτω νησιού έχουν αρχίσει να δείχνουν, ας το πούμε, ότι ναι, εδώ είμαστε. Λίγο λίγο χιονάκι έχει πέσει. Λοιπόν, τώρα για μας, για τους επόμενους μερικούς μήνες, θα έχουμε αυτό το κρύο συνέχεια.
0: Μάλιστα, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να μπορέσετε να αποδράσετε, να έρθετε Ελλάδα σε κάποιο σημείο, έτσι δεν είναι? Γιατί συνήθως το συνδυάζετε.
1: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε και σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο μισός ελληνισμός της Νέας Ζηλανδίας στις επόμενες 2 ή 3 εβδομάδες είναι έτοιμοι για να φύγουν. Πώς το ξέρω? Γιατί ζητάνε ορισμένα χαρτιά για πλήρη εξουσία, οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε. Ναι, λοιπόν, ετοιμάζεται η μεγάλη έξοδος των Ελλήνων από τη Νέα Ζηλανδία προς την πατρίδα.
0: Για πέστε μας, πόσες ώρες διαρκεί το ταξίδι και πόσο περίπου κοστίζει τώρα πλέον, γιατί τα εισιτήρια έχουν πάει και έχουν ανέβει αρκετά από ό,τι ξέρω.
1: Ναι, λοιπόν, είναι το ταξίδι μονάχα, η πτήση τώρα μιλάμε, είναι γύρω στις 24 με 25 ώρες. Δηλαδή φεύγεις από εδώ, από το Wellington, πηγαίνεις στο Sydney, από το Sydney να πάρουμε τη πιο κοντινή απόσταση, ας το πούμε, από το Sydney στο Abu Dhabi ή στο Dubai και από εκεί στην Αθήνα. Μιλάμε για περίπου 24 ώρες πτήση, ή από εδώ, από το Wellington σε Σιγκαπούρη 13, Σιγκαπούρη Αθήνα, έχουμε τώρα, αυτή τη στιγμή, έχουμε γύρω στις 12 ώρες. Δηλαδή κάτω από 25 ώρες δεν πέφτεις.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά, βέβαια, 25 ώρες δεν βάζουμε τις στάσεις, και με το να περιμένει κάποιος στα αεροδρόμια για το επόμενο αεροπλάνο. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, κοιτάξτε, είναι πανάκριβα. Όσοι φεύγουν τώρα τον Μάιο, ίσως να πληρώσουν γύρω στις 3 με 3.500, το οποίο είναι πάμφθινο το εισιτήριο, με επιστροφή βέβαια.
0: 3 με 3.500 δολάρια Νέα Ζηλανδίας.
1: Ναι, δηλαδή υπολογίζουμε γύρω στα 1.600-1.700 ευρώ.
0: Το άτομο.
1: Το άτομο, ενώ μεταξύ πρέπει να ξαναγυρίσουν μέχρι τέλη του Ιουνίου. Εάν μείνουν παραπάνω, τότε θα πληρώνουν γύρω στα 4.800 με 5.100. Oh. Δηλαδή μιλάμε 2.500 με 2.700 ευρώ αλέρετουρ.
0: Δηλαδή μια οικογένεια για να έρθει από εκεί πέρα, 4 άτομα στην Ελλάδα, θα θέλουν
1: 10.000 ευρώ.
0: 10.000 ευρώ μόνο για εισιτήρια, έτσι?
1: Ναι. Αυτό είναι τώρα ειδικά τους τελευταίους 2 μήνες τώρα, με τα προβλήματα που υπάρχουν εκεί στα Μιράτα και στο Ιράν. Λοιπόν, και εδώ το πετρέλαιο τώρα έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Δεν έχουμε πιάσει τα 2 ευρώ όπως τα έχετε πιάσει εσείς. Είμαστε γύρω εδώ πέρα Νεοζηλανδές και δολάρια 3,80-3,90, το οποίο είναι 1,95-1,96 ευρώ.
0: Με τι φόρους όμως, τι φόρους βάζετε εσείς εκεί, βάζετε και εσείς φόρους έτσι δεν είναι, στην βενζίνη και στην...
1: Βεβαίως, ακριβώς δεν μπορώ να σας πω γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος, αλλά από ό,τι έχω ακούσει είναι γύρω στο 1,5 με 2 δολάρια, 1,30-1,40, δηλαδή βλέπουμε γύρω στο 1 ευρώ είναι μονάχα οι φόροι.
0: Μάλιστα. Πολύ μεγάλα ποσά. Η Νέα Ζηλανδία δεν παράγει καθόλου πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή κάτι τέτοιο σε αντίθεση.
1: Δυστυχώς. Είχαμε και φυσικό αέριο, το οποίο ακόμα υπάρχει. Πάρα πολλά σπίτια εδώ πέρα στη Νέα Ζηλανδία έχουν το φυσικό αέριο, όχι το LNG, το φυσικό το αέριο. Mm-hmm. Και γύρω στα 1980 με 1990 ο τότε πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, ο κύριος Μαλντούν, έψαχνε για αυτά τα πράγματα να είναι αυτάρκης όσον αφορά το πετρέλαιο ή το μαζούρ που λέμε. Δυστυχώς όμως εμείς οι ίδιοι οι Νέο Ζηλανδοί είπαμε ότι όχι, να μην γίνουν εξορίξεις οτιδήποτε άλλο. Τώρα πληρώνουμε τα λάθη εκείνης της εποχής. Σιγά σιγά έχει αρχίσει ο κόσμος εδώ και πιστεύει ότι ναι, υπάρχει πετρέλαιο στην οικονομική ζώνη της Νέας Ζηλανδίας και ήδη έχουν αρχίσει, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, συναντήσεις των πολιτικών μας με εταιρείες οι οποίες μπορούν να κάνουν την εξόριξη του πετρελαίου.
0: Μάλιστα. Η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία πάντως έχει πετρέλαιο, παράγει πετρέλαιο από ό,τι ξέρω.
1: Παράγει πετρέλαιο, αλλά δεν είναι αυτάρκης.
0: Δεν έχει αρκετό.
1: Μπράβο. Εμείς παίρνουμε πάρα πολύ πετρέλαιο μέσω Κορέας, της Νότιας Κορέας. Λοιπόν, μέχρι στιγμής δεν έχουμε αισθανθεί αυτό το σφίξιμο. Προσωπικά πιστεύω ότι αν κρατήσει μία ή δύο εβδομάδες, ίσως να αρχίσουν να μας χτυπάνε και εδώ τα μέτρα κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να αφήσει ο ιδιώτης τα αυτοκίνητα στο σπίτι και να χρησιμοποιεί τη δημόσια συγκοινωνία.
0: Ναι. Κύριε Νεωνάκη, για πέστε μας, καταρχάς είπατε ότι πολλοί Έλληνες ενδιαφέρονται να έρθουν και τα λοιπά. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει μας είχατε πει ότι δεν είχατε δει κάτι ουσιαστικό να γίνεται στη διευκόλυνση αυτών των Ελλήνων οι οποίοι θέλουν να ανανεώσουν το διαβατήριό τους ή κάποιο που έχει λήξει ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάποια νέα εξέλιξη πάνω σε αυτό το μέτωπο ή όχι τίποτε?
1: Δυστυχώς όχι. Λοιπόν, αν μπορέσουμε να αντικρούσουμε αυτή την ερώτηση σε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος όσον αφορά τα διαβατήρια, όχι, αυτό δεν υπάρχει μια διευθέτηση. Πρέπει να τους στείλουμε ή στην Καμπέρα ή στο Σίδνεϊ ή στη Μελβούρνη για να μπορέσουν να βγάλουν τα διαβατήρια. Και εγώ προσωπικά τους λέω τη στιγμή που θα πάτε στην Ελλάδα να πάτε με νεοζηλανδέζικο διαβατήριο και να βγάλετε τα καινούργια διαβατήρια στην Ελλάδα. Παίρνει 2 με 3 μέρες, ενώ θα πάρει ίσως 6 με 8 εβδομάδες για να γυρίσει. Και ύστερα είναι και το κόστος. Θα κοστίσει σε κάποιον Έλληνα, δηλαδή αν αυτή τη στιγμή εγώ θέλω να πάω να βγάλω το ελληνικό διαβατήριο να το ανανεώσω για να πάω στην Αυστραλία, χρειάζομαι γύρω στα 1.600-1.700 δολάρια, τα οποία είναι γύρω στα 1.000 ευρώ. Λοιπόν, τη στιγμή που πάνε διακοπές, η συμβουλή μου είναι να βγάλουν και την καινούργια ταυτότητα και τα διαβατήρια στην Ελλάδα. Το δεύτερο σκέλος είναι, βλέπουμε,
0: πληρώνουν, πολύ λογικό αυτό που λέτε, γιατί πληρώνουν που πληρώνουν εισιτήρια να έρθουν Ελλάδα, μια και μπορούν να κάνουν και τη δουλειά τους σε λίγες μέρες εδώ πέρα, γιατί να μην το κάνουν εδώ πέρα και να πρέπει να τρέχουν στην Αυστραλία, να επιστρέφουν κτλ.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να λέμε και την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους 12 με 16 μήνες, ακόμα και από τα αστυνομικά τμήματα, βλέπουμε μια βελτίωση στο περίμενε. Δηλαδή πρέπει να κάνεις το διαβατήριο, πρέπει να κάνεις την αίτηση για να μπορέσεις να πας σε ένα αστυνομικό τμήμα. Αλλά αυτά άρχισαν και γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, στη χειρότερη περίπτωση, μέσα σε 4 μέρες μπορείς να το έχεις το διαβατήριό σου ή την ταυτότητά σου την καινούρια.
0: στο μέτρο που δεν ξέρω εάν, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα εδώ λόγω του ότι πρέπει να βγουν καινούργιες ταυτότητες. Πληροφορούμε ότι είναι πλημμυρισμένοι, δηλαδή έχουν φουλάρι που λέμε από...
1: Ναι, σίγουρα. Τα μεγάλα τα κέντρα, δηλαδή πιάνουμε Αθήνα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, σε αυτά τα μέρη ναι. Αλλά πάρα πολλοί από εδώ, ειδικά από τους Έλληνες από εδώ, είναι νησιώτες. Mm-hmm. Εντάξει, θα πάνε στα νησιά τους, είναι λιγάκι πιο εύκολο, και αυτοί που είναι από την Αθήνα, όσοι έχουν έρθει φέτος, βλέπω μια μεγάλη, ας το πούμε, ικανοποίηση από τον Έλληνα πολίτη, ότι ναι, τα διαβατήρια βγαίνουν πολύ πιο εύκολα από πέρυσι ή από πρόπερσι, το ίδιο και ταυτότητες. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συνεχιστεί.
0: Ναι, ναι, τα ραντεβού είναι περισσότερο, ασφαλώς αυτό που λέτε ισχύει. Απλώς είναι το να κλείσεις ραντεβού, γιατί οι ημερομηνίες, τουλάχιστον από ό,τι βλέπω, δεν υπάρχουν και πολλές διαθέσιμες σε πολλά αστυνομικά τμήματα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπα υπάρχει μια καταληκτική ημερομηνία, νομίζω είναι ο Αύγουστος, ίσως δώσουν επέκταση για τις νέες ταυτότητες, που οι περισσότεροι, πολλοί δεν έχουν νέες ταυτότητες, πρέπει να αλλάξουν τις παλιές, να δώσουν κτλ. Υπάρχει μια διαδικασία, αλλά για να το κάνεις αυτό πρέπει να κλείσεις ραντεβού σε αστυνομικό τμήμα, και από ό,τι τουλάχιστον πληροφορούμε είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο, γι' αυτό το λέω, όχι για κανένα άλλο λόγο, αυτό που λέτε ισχύει.
1: Πάρα πολλοί προσπαθούν από εδώ, από Νέα Ζηλανδία που ξέρω, να κάνουν τα ραντεβού μέσω της ιστοσελίδας και δεν είναι πολύ επιτυχής απάνω σε αυτό το θέμα. Δηλαδή μιλάνε με συγγενείς, με φίλους οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο μπορούν να τους κάνουν το ραντεβού μέσω Ελλάδος. Αλλά μέσω της ιστοσελίδας από εδώ, από τη Νέα Ζηλανδία, από ό,τι έχω ακούσει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Α, ναι, δηλαδή δυσκολεύονται να κλείσουν ραντεβού από το εξωτερικό, στην προκειμένη περίπτωση από τη Νέα Ζηλανδία, λέτε, με...
1: Ναι, ναι, ναι, σίγουρα, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά παράπονα, όχι παράπονα, αλλά κατά κάποιο τρόπο μου λένε, Γιώργο, δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Το έχετε επικοινωνήσει καθόλου στους αρμοδίους εδώ πέρα ότι φαίνεται ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα, πώς μπορούν να το επιλύσουν?
1: Κοιτάξτε, έχουμε και ξέρω ότι και η πρεσβεία μας, εγώ το έχω δηλώσει στην πρεσβεία, και η πρεσβεία μας ξέρω ότι έχει κάνει μια κάποια εισήγηση. Ίσως να υπάρχει το πρόβλημα ότι πρέπει μέσω της εφορίας να χρησιμοποιούν τα password της εφορίας για να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι.
0: Μάλιστα. Κύριε Νονάκη, ναι.
1: Και το δεύτερο σκέλος είναι ότι υπάρχει, και μπράβο σε αυτούς οι οποίοι είχαν έρθει εδώ πέρα, και θέλω να πω και το όνομα, ο κύριος Μπαλέρβας έχει βοηθήσει πάρα πολλούς Έλληνες εδώ από τη Νέα Ζηλανδία με δική του πρωτοβουλία, ορισμένα πράγματα ξεπερνώνται. Και μάλιστα τις δύο τελευταίες εβδομάδες του είπα, κοιτάξτε, δεν θέλουμε χατήρια. Και γέλασε. Όχι, μου λέει, δεν είναι χατήρια, έτσι έχει αλλάξει ο νόμος. Εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι παλιοί νόμοι, μάλιστα υπάρχει ένας νόμος από το 1976, ότι ο Γιώργος Νεονάκης και ο Γεώργιος Νεονάκης και το Γιωργάκη ο Νεονάκης είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Με το νόμο του 1976 δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, κοιτάζουν να αλλάξουν κατά κάποιο τρόπο και το νόμο. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό.
0: Δηλαδή το πρώτο όνομα, το πώς αναφέρεται το πρώτο όνομα, δηλαδή Γιώργος Γεωργάκης ή...
1: μπράβο. Είναι πάρα πολλές φορές, σας φέρω το παράδειγμα, Γιώργος με λατινικά, G-I-O-I. Γιώργος και Γεώργιος, για αυτούς είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα, τη στιγμή που με ένα πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας μπορούσαμε να το κάνουμε. Τώρα μας επιτρέπεται να το κάνουμε αυτό, και υπάρχει μεγάλη κατά κάποιο τρόπο ευχαρίστηση, γιατί είναι άτομα τα οποία ζουν όπως και εγώ τα τελευταία 40-50 χρόνια στο εξωτερικό. Λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο το νεοζηλανδικό μας διαβατήριο, το αυστραλέσκο το διαβατήριο, έχει το όνομα George ή Γιώργος. Δεν μπορούμε να λέμε τώρα ότι ο Γιώργος Νεονάκης, και φέρω τον εαυτό μου σαν παράδειγμα, ο Γιώργος, ο George και ο Γιώργος είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα.
0: Ναι, ναι. Όχι, είναι γραφειοκρατία αυτό που λέτε. Ιωάννα, Γιάννα, Γιαννούλα, ξέρετε, γιατί στο παρελθόν στην Ελλάδα, στα χωριά ιδίως, βαφτίζανε τα παιδιά με το μικρό τη όνομα. Δηλαδή Γιαννάκης, Γιαννούλα, κάτι τέτοια.
1: Α, μπράβο.
0: Και, μπορεί να έχουν γραφτεί Γιάννης ή Ιωάννης, ξέρω εγώ, στο Μητρό εκεί πέρα και να έρχεται σήμερα και λέει δεν είναι το ίδιο άτομο, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια.
1: Ναι. Μπορούμε να γελάμε τώρα. Όχι, και πολλές γελάμε, φορές το οποίο είναι... έρχομαι αντιμέτωπο.
0: Όχι, ναι. Γελάω.
1: Είναι ένα πρόβλημα
0: το
1: οποίο πιστεύω ότι έχει αρχίσει αυτό το πρόβλημα να λύνεται. Δεν είναι πια ένας γόρδιος δεσμός.
0: Ναι, γι' αυτό το λόγο πολλοί βάζανε ή Γιώργος ή, ξέρετε, Θειαζευτικό ή Γεώργιος ή Γεωργάκης, ξέρω εγώ, δηλαδή να δείχνουν ότι είναι το ίδιο πρόσωπο, με αυτό, το προσπερνούσανε με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, δηλαδή το έχω δει αυτό.
1: Πολύ σωστά το λέτε.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να θέλετε να μας πείτε κάτι άλλο.
1: Ευχαρίστως να σας πω κάτι, ναι. Ότι η Νέα Ζηλανδία θα είναι σχεδόν η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα έχουμε για την επέτειο της Μάχης Κρήτης. Περιμένουμε την άλλη Τετάρτη με Πέμπτη να έρθει ο επιτελάρχης μας από την Ελλάδα με άτομα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με αξιωματικούς και για πρώτη φορά θα έχουμε και γυναίκες αξιωματικούς. Είναι κάτι το πρωτοφανές για εδώ, για τη Νέα Ζηλανδία και για την Αυστραλία. Λοιπόν, είναι τιμή μας που θα τους έχουμε αυτούς εδώ και θα είναι εδώ πέρα.
0: Για τον εορτασμό λέτε τώρα της Μάχης της Κρήτης.
1: Βεβαίως για τη Μάχη της Κρήτης, και μετά θα έρθουν εδώ πέρα πρώτα και μετά θα ξαναγυρίσουν πάλι στην Αυστραλία για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις εκεί, και θα υπάρχει εδώ πέρα η επόμενη Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή είναι αφιερωμένο για τις Μάχες της Κρήτης. Θα έχουμε άτομα και από την κυβέρνηση, ελπίζω, και από την αντιπολίτευση, και σίγουρα από εδώ, από τον Δήμο Wellington, γιατί να μην ξεχνάμε η πόλη του Wellington με την πόλη των Χανίων είναι αδελφές πόλεις.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε με μεγάλη ευχαρίστηση αυτό, για να γίνει αυτό εδώ στη Νέα Ζηλανδία. Γιατί ξέρετε την αγάπη που έχει ο Νεοζηλανδός, ο μέσος Νεοζηλανδός, για τη λέξη Ελλάδα και τη λέξη Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αν το ξεχνάμε αυτό.
0: Μάλιστα, και εσείς σαν κριτικός ασφαλώς είστε, είμαι σίγουρος ότι είστε πολύ υπερήφανος για όλα αυτά. Και έχετε βάλει το χεράκι.
1: Κοιτάξτε, είμαστε υπερήφανοι, γιατί είναι μια χώρα η οποία μας δέχτηκε τα άτομα που υπάρχουν εδώ πέρα και είναι εδώ τα τελευταία 60-70 χρόνια μετά από τον πόλεμο. Δεχθήκαν εδώ πέρα τους Έλληνες να έρθουν. Ήταν η τιμή τους που άφησαν το ελληνικό στοιχείο να έρθει εδώ πέρα στη Νέα Ζηλανδία. Λοιπόν, είναι ακόμα μια χώρα. Εντάξει, έχει αλλάξει η οικονομία, είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή, αλλά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ξεχάσει ο Νεοζηλανδός είναι ο τρόπος που οι Έλληνες τους φέρθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα οι συγγενείς τους τώρα, έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή στην αριστερή μεριά του γραφείου μου, έχω 6 αιτήσεις για μετάλλια για άτομα τα οποία είχαν πολεμήσει στη Μάχη της Κρήτης, επίσης είχαν πολεμήσει στη Λάρισα, επίσης και στην Καλαμάτα.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Νεωνάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, φαντάζομαι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας ακόμη μια φορά. Να σας ευχηθώ καλή Πρωτομαγιά, καλό μήνα και σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες της Νέας Ζηλανδίας και Ελληνίδες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε.
1: Μεγάλο ευχαριστώ είναι από εμάς για τον τρόπο που μας ακόμα είμαστε συνδεδεμένοι με τη μητέρα την Ελλάδα μέσω της εκπομπής σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και χαρά σας, κύριε Νεωνάκη. Γεια σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με τη Νέα Ζηλανδία, μιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Νεωνάκη, τον επίτιμο πρόξενο της Ελλάδας εκεί, βρίσκεται κάπου 40 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, στη Νέα Ζηλανδία. Μας μίλησε για τι άλλο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της Νέας Ζηλανδίας. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και μετά τη Νέα Ζηλανδία έχουμε ξαναπάει στην Αυστραλία. Αυτή τη φορά όμως πιστεύω έχουμε πάει στην Αδελαΐδα να συναντήσουμε μετά από πολύ καιρό τον φίλο της εκπομπής, τον ομοσπονδιακό βουλευτή μας εκεί, τον κύριο Στάθη Γεωργανά, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, καλημέρα μάλλον, καλό απόγευμα σε εσάς, καλημέρα από την Αθήνα, κύριε Γεωργανά.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας στην Αθήνα και καλό απόγευμα, όπως το είπες, από εδώ, από την Αδελαΐδα της Αυστραλίας.
0: Μερικές φορές σας πετυχαίνουμε στην Καμπέρα, που είναι η πρωτεύουσα, ναι, της Αυστραλίας. Σήμερα σας πετυχαίνουμε στην... Για πέστε μας, έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Πώς είναι τα πράγματα στην Αυστραλία, κύριε Γεωργανά?
1: Να σας πω, αυτά που και βέβαια έχουμε ΕΡΤ, εδώ βλέπουμε την ΕΡΤ, ακριβώς είναι σαν να είναι copy-paste οι ειδήσεις μας. Δηλαδή, ο κόστος της ζωής, το πετρέλαιο που έχει ανέβει, που έχει εφαρμόσει αυτή η ακρίβεια σε όλα τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, τα πάντα, και έχει φέρει μια δυσκολία στο κόστος της ζωής. Εχθές βγήκε ο κόστος της ζωής, δηλαδή πόσο έχει ανέβει, και ανεβήκαμε από τα 3,2 στα 4,6 στο τελευταίο τρίμηνο, για να δείτε, ας πούμε, που βαδίζουμε. Τώρα δεν είμαι και ακριβώς, δεν έχω ακρίβεις για την Ελλάδα πόσο είναι ο κόστος της ζωής στο τελευταίο τρίμηνο, αλλά εδώ έχει ανέβει, δηλαδή ανέβηκε 1,5% μέσα σε λίγες εβδομάδες. Το άλλο θέμα είναι βέβαια η ευθεία του Χορμούζ, που είναι μεγάλο θέμα για μας, γιατί η Αυστραλία, όπως ξέρετε, είναι μια ήπειρος που είναι νησί. 98% από όλα τα προϊόντα που έρχονται στην Αυστραλία εισαγωγή είναι διαμέσου της θαλάσσεως, και μας επηρεάζει πάρα πολύ το Χορμούζ που έχει κλείσει. Το άλλο θέμα για όλους τους Αυστραλούς, αλλά και για μας τους Έλληνο-Αυστραλούς, είναι το θέμα της αεροπορίας που έχουν σταματήσει, Εμμυράτες και Κατάρ, που είναι οι δύο αεροπορίες που πάνε Αθήνα από Αυστραλία.
0: Μια στιγμή.
1: Και έτσι έχει δυσκολέψει και τον λιμνισμό εδώ στην Αυστραλία. Λίγο όλοι περιμένουμε, ας πούμε, τις διακοπές μας τώρα το καλοκαίρι, για να έρθουμε να δούμε συγγενείς, άλλοι να δουν αδέρφια, άλλοι να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολλοί χιλιάδες Ελληνοαυστραλοί που έρχονται κάθε χρόνο από το Μάιο μέχρι το Αύγουστο, Σεπτέμβρη, και όλοι έχουμε επηρεαστεί από αυτό το θέμα. Άλλοι που συζητάω συνεχώς έχουν βγάλει εισιτήρια, αλλά δεν ξέρουν αν θα συνεχίσει οι αεροπορίες. Μας λέει το Κατάρ και οι Εμμυράτες, μπορείτε να σας κλείσουμε εισιτήρια, αλλά δεν σας βεβαιώνουμε ότι αυτή η πτήση θα
0: πραγματοποιηθεί
1: την τάδε μέρα να πάει. Και έτσι είναι ένα άλλο θέμα για όλους τους Αυστραλούς, αλλά το περισσότερο για τους Ελληνοαυστραλούς που έρχονται Ελλάδα, και για άλλους που πάνε Ρώμη, Ιταλία και διάφορες χώρες. Υπάρχει μια εταιρεία, το Σιγκαπούρι, αλλά όπως καταλαβαίνετε έχουν ανέβει οι τιμές, τις έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τις τιμές, λόγω ότι έχει ανέβει το πετρέλαιο. Και δεύτερον, η αγορά δείχνει πως όταν δεν έχουν το πελάτη ανάγκη, ανεβάζουν τις τιμές.
0: Ναι, μας μιλάγανε και από τη Νέα Ζηλανδία, μας λέγανε ότι και αυτοί, επειδή και αυτοί προγραμματίζουν να έρθουν Ελλάδα από εκεί, και ότι μάλιστα τα εισιτήρια, όπως μας έλεγε ο κ. Νονάκης, εάν ξεφύγεις το τέλος Ιουνίου, ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο, δηλαδή αν δεν γυρίσεις
1: ακόμα
0: πίσω.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει και για σας, φαντάζομαι, έτσι?
1: Το ίδιο, ακριβώς το ίδιο είναι το season. Το season ανεβαίνουν μετά το Ιούνιο. Έχουν ανέβει πάρα πολύ και μέχρι και σήμερα, ας πούμε, που κοιτάω κάθε μέρα. Είναι λίγο δύσκολο. Διαμέσων Κίνα μπορούμε να έρθουμε. Είναι λίγες ώρες παραπάνω. 4 ώρες παραπάνω διαμέσων Πεκίνο, Hong Kong και κάνα δύο άλλες πολιτείες στην Κίνα, με το East China Air, που έχει πτήσεις από Μελβούρνη και Σίδνη συνεχώς.
0: Από την Κίνα μπορείτε να έρθετε απευθείας Αθήνα? Πώς είναι η πτήση?
1: Απευθείας, ναι, έχει απευθείας Αθήνα. Έχει και απευθείας Κωνσταντινούπολη και μετά Αθήνα.
0: Πάει μέσω Κωνσταντινούπολης.
1: Έχει απευθείας.
0: Α, πάνε ναι, μέσω Κωνσταντινούπολη.
1: Υπάρχει, είναι μια φορά την εβδομάδα απευθείας κιόλας. Μία ή δύο φορές την εβδομάδα.
0: Είναι η Aegean ή κάποια άλλη κινέζικη εταιρεία αυτή που είχε απευθείας.
1: Κινέζικη εταιρεία, East China Airlines, δηλαδή Ανατολική Κίνα Αεροπορία λέγεται, East China Airlines.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Άρα έχετε και αυτή την επιλογή. Υπάρχει διαφορά στην τιμή πέρα από τις ώρες?
1: Να σας πω, οι τιμές είναι καλές της κινέζικης εταιρείας. Λίγο παραπάνω οι ώρες. Καλό ήταν, δηλαδή όσοι μπορούν, μπορεί να κάνεις το ταξίδι σε δύο κομμάτια, να κάτσεις στο Πεκίνο ή στο Σανγχάι δύο μέρες, ξεκουράζεσαι και συνεχίζεις.
0: Μάλιστα, τα συνδυάζεις δηλαδή.
1: Μπορεί και αυτό, αλλά όταν είναι όμως άλλοι που έρχονται, ας πούμε, δεν έχουν πάρει πολύ άδεια από την εργασία τους, είναι μακρινό ταξίδι, όπως και να το κάνεις, από όποιο κατεύθυνση έρθεις, είναι πάρα πολύ μακρινό το ταξίδι στην Ελλάδα.
0: Και γίνεται πιο μακρινό εάν πάτε και μέσω, πάει κανείς μέσω Κίνας, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: ναι. Και όπως είπατε, δεν είναι απεριόριστος ο χρόνος κάποιος εργαζόμενος που έχει στη διάθεσή του, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ευχόμαστε να υπάρχει κάποια λύση μέχρι το καλοκαίρι, να μπορέσουν οι Έλληνες της Αυστραλίας να έρθουν στην Ελλάδα. Είναι πολλοί που έχουν συγγενείς, πολλοί που κανονίζουν να έρθουν για τελευταία φορά, που είναι σε ηλικία, άλλοι που έρχονται να δουν τους γονείς τους ή τα αδέλφια τους για τελευταία φορά πάλι, όταν είσαι ηλικία 80-85, και είναι σημαντικό για μας, δεν είναι απλώς ένα ταξίδι για διακοπές όταν ερχόμαστε Ελλάδα. Προφανώς. Δεν είναι η διακοπή πως πάμε σε άλλα μέρη, πάμε διακοπές ας πούμε στη Σπανία ή οπουδήποτε. Όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ σοβαρό για μας, είναι ένα κομμάτι της ζωής μας που μας κάνει ολόκληρους όταν βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Δεν είναι απλώς ταξίδι να κάνουμε διακοπές. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε,
0: ναι,
1: αυτό,
0: ναι,
1: αν το καταλαβαίνει ο Έλληνας πολίτης στην Ελλάδα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας όταν ερχόμαστε στην Ελλάδα. Δεν είναι απλώς μια διασκέδαση.
0: Κατανοητό, κατανοητό, ασφαλώς κύριε Γιωργανά, είναι κατανοητό. Η Αυστραλία για να εισάγει ως ένα σημείο πετρέλαιο, έχει δικό της πετρέλαιο από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι, και δικό της φυσικό αέριο.
1: Είναι η ποιότητα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Και έτσι νομίζω, όχι νομίζω, ξέρω καλά ότι δεν είναι η ποιότητα για να φτιάχνουμε, ας πούμε, να φτιάχνουμε το πετρέλαιο, βενζίνη κτλ. Χρειαζόμαστε από τη Μέση Ανατολή κάπου 80% από το πετρέλαιο της Αυστραλίας. Το μίγμουν, το κάνουμε μίξ δηλαδή, με αυτό που βγάζουμε εμείς, το που δεν είναι σε καλή ποιότητα. Για να καταλάβετε.
0: Είναι παχύ δηλαδή αυτό. Είναι το παχύ βαρύ πετρέλαιο που λέμε, όπως της Βενεζουέλας και του Καναδά, τέτοιο είναι?
1: Δεν γνωρίζω, δεν είμαι πολιτικός χημικός για να σας πω.
0: Ναι, ναι,
1: αλλά
0: απλώς
1: ξέρω ότι είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, δεν φτάνει για την Αυστραλία, για όλοι μας πολλά χρόνια τώρα κάνουμε εισαγωγή περίπου 80% το πετρέλαιο μας και το μείγνουμε με αυτά τα 20% που βγαίνει εδώ στην Αυστραλία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα τι λέτε.
1: Η ποιότητα δεν κάνει, δεν είναι, μπορεί μόνο η ποιότητα, έτσι. Περιμένουμε από τη Μέση Ανατολή και εμείς.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Πέρα από το θέμα της ακρίβειας, του πετρελαίου και τα λοιπά, αυτή την εποχή η Αυστραλία, ποια είναι τα θέματα, άλλα θέματα τα οποία κυριαρχούν στην επικαιρότητα και ιδίως και για τους Έλληνες εκεί της Αυστραλίας, ποια είναι αυτά που τους προβληματίζουν περισσότερο?
1: Τα θέματα είναι, δεν έχουμε κοινοβούλιο τώρα τέσσερις εβδομάδες, πιο πάνω εβδομάδα θα πάμε. Η πρώτη μέρα που θα βρισκόμαστε στο κοινοβούλιο έχουμε το προπολογισμό για το έτος 26-27.
0: Ναι.
1: Ο προπολογισμός υπάρχουν κάτι αλλαγές στην φορολογία, αλλαγές σε διάφορες επενδύσεις, πώς φορολογίζονται, και περιμένουμε να δούμε τώρα το προπολογισμό που θα βγει την πιο πάνω εβδομάδα. Πιστεύω ότι με το κόστος της ζωής που έχει ανέβει, το θέμα της κυβέρνησης και ο στόχος της κυβέρνησης είναι να δούνε πώς μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα της Αυστραλίας, τους εργαζόμενους, να ελαφρώσει αυτό το κόστος της ζωής. Αυτό είναι το νούμερο ένα για την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Και αυτό μπορεί να γίνει διαμέσων τη φορολογία που θα, πιστεύω ότι θα υπάρχει κάτι στο προϋπολογισμό για να ελαφρώσουν τη φορολογία του εργαζομένων και έτσι να μένουν, ας πούμε, λίγα λεφτά παραπάνω στο μισθό τους αντί να πηγαίνουν στη φορολογία. Αυτό συζητιέται τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ακούσει διάφορα που έχει πει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομίας και περιμένουμε τώρα αυτό το θέμα, ένα από τα πιο κυριότερα για μας τώρα στον υπολογισμό, πώς να ελαφρώσουμε το κόστος της ζωής στους χαμηλόμισθους, στη μεσαία τάξη που δεν φτάνουν, ας πούμε, τους έχει επηρεάσει αυτό το θέμα τώρα που γίνεται με το πόλεμο. Αυτά είναι τα θέματα τα κυριότερα. Και βέβαια έχουμε ακόμα το θέμα της οικίας. Τα νίκια έχουν ανέβει πάρα πολύ. Έχουμε ένα σύστημα που το έχουμε εφαρμόσει τώρα και φτιάνει η κυβέρνηση πάρα πολλά χιλιάδες σπίτια σε όλη την Αυστραλία, όσο το λιγορότερο. Να αναφρώσουμε και εκεί, ας πούμε, οι οικογένειες που θέλουν να νοικιάσουν ή θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι.
0: Εσείς έχετε, να πούμε, εδώ πέρα, όπως και η Νέα Ζηλανδία, πολύ πιο όξι πρόβλημα οικιστικό, στεγαστικό, συγγνώμη, σε σχέση π.χ. με ευρωπαϊκές χώρες, αν θυμάμαι καλά. Οι τιμές έχουν ξεφύγει πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Έτσι. Πάρα πολύ, αλλά κοιτάω και στην Αθήνα που κοιτάω διάφορα έτσι από περιέργεια, βλέπω και στην Ελλάδα είναι, μη σας πω, περίπου λίγο πιο χαμηλά από εδώ, αλλά δηλαδή πηγαίνουμε, μαζί πηγαίνουμε, μπορεί λίγουλάκι πιο χαμηλά.
0: Μάλιστα.
1: Λίγουλάκι, όχι και πολύ.
0: Μάλιστα. Υπάρχει εργατικό δυναμικό, υπάρχουν εργατικά χέρια για να χτίσουν αυτά τα σπίτια που λέτε, γιατί εδώ ένα πρόβλημα που έχουμε είναι δεν υπάρχουν αρκετά συνεργεία.
1: Ακριβώς το ίδιο. Όπως σας είπα στην αρχή της συνέντευξης που αρχίσαμε, όταν βλέπω τις ειδήσεις στην Αθήνα είναι σαν να είναι copy-paste με τις ειδήσεις της δικές μας. Ακριβώς και αυτό, δεν υπάρχουν εργατικά χέρια για διάφορες τέχνες, προπάντως για τέχνες το περισσότερο. Δυσκολευόμαστε, φέρνουμε από το εξωτερικό, κάνουμε συμφωνίες με διάφορα διάφορες εταιρείες. Εδώ μπορεί να κάνει μια συμφωνία με εργάσιμους από το εξωτερικό για να έρθουν στην Αυστραλία να εργαστούν, οι περισσότεροι από διάφορες χώρες της Ασίας, Ινδίας κτλ. Μακάρι να ερχόσατε και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς όταν κάνω την ερώτηση, όταν βρίσκομαι Αθήνα με συγγενείς και διάφορους που έχουν τις ικανότητες να έρθουν στην Αυστραλία διαμέσων την εκπαίδευση που έχουν και τα διπλώματα και τις κατηγορίες που χρειάζεται η Αυστραλία, μου λένε τι να κάνουμε στην Αυστραλία, πολύ μακριά, πάμε Λονδίνο, Σουηδία και άλλα μέρη και κάθε Σαββατοκύριακο βρισκόμαστε στο σπίτι μας στην Αθήνα. Και έτσι δυσκολευόμαστε να φέρουμε και άτομα από την Ελλάδα, που θα ήθελα πάρα πολύ εγώ να το δω αυτό.
0: Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτό το θέμα που λέτε.
1: Είμαστε μακριά, βλέπετε.
0: Ναι, ναι, είναι όντως. Οι αποστάσεις είναι πολύ μεγάλες, πράγματι. Θυμήστε μας, η ελληνική παρουσία στο Αυστραλιανό Κοινοβούλιο σήμερα, πέρα από εσάς, υπάρχει άλλος? Παλαιότερα υπήρχε, τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλο άτομο.
1: Έφυγε η Μαρία Βαμβακινού, έφυγε. Ναι, ναι. Δυστυχώς
0: σταμάτησε
1: και έκανε την επιλογή να παρατηθεί. Έχει μείνει ο Μάικλ Μακόμικ, ξένο όνομα, ο παππούς του ήταν Έλληνας, καταγωγή από την Άρτα της Πελοπόννησης, και εγώ. Όταν πρωτοπήγα στο κοινοβούλιο το 2004, είχαμε 7 μέλη του κοινοβούλιου, Έλληνες, δηλαδή πρώτη γενιά και δεύτερη. Σήμερα υπάρχω μόνο εγώ και ο κύριος Μακόμικ, που ευχόμαστε και οι δύο να παραβρεθούμε στην Αθήνα το Ιούλιο για τα 30 χρόνια της ΠΑΔΕ.
0: Ναι, ναι. Είστε και αντιπρόεδρος, να το πούμε αυτό, έτσι. Είστε και αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ, αυτής της παγκόσμιας
1: οργάνωσης. Και κάνουμε τα 30 χρόνια, τη ίδρυση της ΠΑΔΕ, τα 30 χρόνια, και έχουμε διάφορα στην Αθήνα. Εύχομαι με αυτά τα γεγονότα που γίνονται τώρα στην Μέση Ανατολή να έχουν τελειώσει, να μπορέσουμε να έρθουμε να κάνει και μια παρουσία, να υπάρχουν και Αυστραλοί εκεί. Θα είναι από όλο τον κόσμο βουλευτές.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία.
1: Ευχόμαστε να είμαστε και με τον Μάικλ Μακόμικ και με... υπάρχουν και άλλοι βουλευτές. Συγγνώμη να σας διακόψω εκεί. Δύο στο Εθνικό Κοινοβούλιο, στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Αλλά σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι και η Αυστραλία. Η κάθε πολιτεία έχει και ένα μικρό κοινοβούλιο.
0: Ναι, ναι,
1: είμαστε 19 όλοι μαζί σε όλη την Αυστραλία. Μάλιστα. 19 Έλληνες, οι ελληνικοί καταγωγής.
0: Ναι, ναι, ναι, σαφώς, σαφώς. Θα χαρούμε φυσικά, όπως συνήθως κάνετε όταν έρθετε Αθήνα, να περάσετε και από το στούντιο εδώ, να μιλήσουμε και από κοντά.
1: Βέβαια, βέβαια, το περιμένω.
0: Ωραία,
1: και βέβαια, το
0: εμείς, πολύ ωραία. Επειδή δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος πλέον πιέζει.
1: Στα γρήγορα να σας πω για την αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας της UNESCO στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας στις 9 Φεβρουαρίου που έγινε. Το πρότεινα στο Κοινοβούλιο με μία ομιλία και η ομιλία την έκανα στα ελληνικά.
0: Α,
1: είναι
0: μάλιστα.
1: Πρώτη φορά
0: πολύ
1: που
0: ωραία.
1: Έχει γίνει ομιλία στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας. Μεγάλη μου χαρά.
0: Μπράβο.
1: Και τιμή που μπόρεσα να μιλήσω την ελληνική γλώσσα για λίγα λεπτά στο Κοινοβούλιο της Αυστραλίας, για να αναγνωρίσουμε αυτή την πλούσια και παραδοσιακή γλώσσα που έχουμε άνω από 3.000 χρόνια. Και έπρεπε να πάρω άδεια από τον πρόεδρο της Βουλής, γιατί παγορεύεται να μιλάς άλλη γλώσσα. Βέβαια μου έδωσε την άδεια και με μεγάλη χαρά και υποστήριξη όλοι οι βουλευτές το υποστηρίξανε και μιλήσαμε για την αναγνώριση της ελληνικής γλώσσας στο UNESCO στις 9 Φεβρουαρίου, η μέρα της γλώσσας, με μεγάλη χαρά και
0: Μπράβο.
1: Μεγάλη τιμή μου που μπόρεσα να το κάνω αυτό.
0: Μπράβο, κύριε Γεωργανά, και νομίζω την επόμενη φορά ίσως θα πρέπει να τους μιλήσετε στα αγγλικά χρησιμοποιώντας ελληνικές λέξεις,
1: ναι.
0: Όπως είχε κάνει ο αείμνηστος Ζολώτας στα Ηνωμένα Έθνη.
1: Ζολώτας, ναι. Το έχω σκεφτεί και αυτό και το έχουμε βάλει στο πρόγραμμα.
0: Πολύ
1: θα
0: ωραία.
1: Να το κάνω.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά, να σε ευχηθώ καλό μήνα, καλή Πρωτομαγιά εκεί πέρα στην Αυστραλία. Θα τα ξαναπούμε,
1: επίσης,
0: μια και θα έρθετε τον επόμενο μήνα. Πότε έρχεστε Ελλάδα?
1: Εύχομαι το Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο.
1: Πρώτη ή δεύτερη εβδομάδα Ιουλίου.
0: Ωραία, θα τα πούμε τότε.
1: Αν πάνε όλα καλά. Αν πάνε όλα καλά.
0: Ναι, ναι. Ελπίζω όλα να πάνε καλά. Θα τα πούμε τότε. Να σας ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσασταν μαζί μας. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Χαιρετισμού σε όλους τους Έλληνες εκεί της Αδελαΐδας και όχι μόνο. Γεια και χαρά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια, γεια. Κυρίες και κύριοι, μιλούσαμε με τον κύριο Στίβεν Γεωργανά, Στίβη Γεωργανά, Στάθη Γεωργανά, τον Ομοσπονδιακό Βουλευτή στο Αυστραλιανό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Κάπου εδώ όμως η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το απόγευμα, 4 με 5 ώρα Ελλάδος. Χρόνια πολλά, καλή Πρωτομαγιά, γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη Φωνή της Ελλάδας.
1: Η επιλογή των τραγουδιών είναι της Μαρίας Καραγιαννάκη.

0: Ώρα Ελλάδας 6. Διεθνής ώρα UTC 3.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real Estate Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο.

0: Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Τα τραγούδια μας, η φωνή μας. Από τη φωνή της Ελλάδας.
3: Η επιλογή των τραγουδιών είναι του Στέλιου Ιωαννίδη.

Ήθελα κάτι να σου πω, κάτι να τραγουδήσω. Ξέχασα και σένα, ξέχασα και μένα. Με πήρε το τραγούδι στο καράβι του. Μες στα νερά του τραγουδιού με έπνιξε το τραγούδι. Έμεινε μόνο το τραγούδι. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις κοριτσάκι. Πάνω στην καρδιά μου, κάτω από το σακάκι μου, έχω φυλαγμένες τις φωτογραφίες σου. Κάνω τον αδιάφορο, δεν μιλάω για σένα. Κάνω πως κοιτάω πέρα, τα βουνά. Κάνω πως χαζεύω τις βιτρίνες. Χαιρετάω τους φίλους μου, κουβεντιάζω. Γέρνω τη ματιά σε ένα βιβλίο. Κάνω πως κοιτάω τα παπούτσια μου. Μη με δούνε, μη με καταλάβουν, πως κοιτάζω μόνο εσένα. Πως δεν βλέπω κοριτσάκι παρά μόνο εσένα. Όμως κοίτα κοριτσάκι, οι φωτογραφίες σου έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου. Στάμπες, στάμπες φως πάνω στο σακάκι μου, πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου. Μες στα μάτια μου οι φωτογραφίες σου. Το παιδί μου, το παιδί μου που γελάει, το παιδί μου. Στάμπες φως στην πόρτα μου, στάμπες φως στον αέρα και το συννεφάκι πέρα. Στο βουνό, στον ήλιο. Όλοι με κατάλαβαν, κρύψε με στα χέρια σου. Θεέ μου, τι κουτό πατέρα που έχεις.

που άρχισε αιώνες πριν συνεχίζεται ακόμα και σήμερα με αμέτρητα θύματα.

Λάγο κοίματε το όνειρο, κοίτα μην το ξυπνήσεις και σου θυμίσει τη ζωή που ξέχασες να ζήσεις. Λέγε τα ψέματα ζωή και την αγάπη λάθος, δε σου λείψαν τα όνειρα, μα σου λείψε το πάθος.

Εγώ στο σιρτάρι χρόνια τώρα ξεχασμένη. Ήταν ένας Ινδιάνος με ένα τόξο πλαστικό και ένα βέλος με βεντούζα σάλιο.

ιστορία την κρατώ σαν φυλαχτό και τη βάζω στην καρδιά μου πριν να φύγω. Ήταν ένας πιτσιρίκος που μου έμοιαζε θαρό και μου είπε

0: Ώρα Ελλάδος 8, UTC 5.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Και το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι το σύνθημά μας εδώ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Ελάτε παιδιά, φεύγουμε επιτέλους. Μόλις αφήσαμε τον πιλότο και την πιλωτίνα και ώρα να ξενυχτούμε στο πέλαγος, στον ωκεανό, στις θάλασσες. Ναι, τα όλα, προς ολοταχώς, όλα είναι υπό έλεγχο, ενημέρωσε ο Λοστρόμος, το γραμματικό και εκείνος με τη σειρά του, τον καπετάνιο με το σπατσαμέντο. Όλα καθαρά, φορτώσαμε σίδερο και κάτι λαμαρίνες, κάτι χελώνες από Αμβέρσα για απέναντι, μέχρι τη Φιλαδέλφια θα πάμε. Άλλο ένα κροσάρισμα ωκεανού, άλλο ένα λογκάδο ταξίδι μετά τις 6 ημέρες στο μεγάλο λιμάνι του Βελγίου και της Ευρώπης, την Αμβέρσα. Όλοι και όλα στη θέση τους για ακόμα ένα πέρασμα του Ατλαντικού. Και όλα πρέπει να είναι στη θέση τους, ασφαλισμένα, στερεωμένα, καλά, δίπλο, τρίπλο τσεκαρισμένα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις στο διάβα σου μέσα στον ωκεανό. Μέχρι να περάσεις τον ωκεανό δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Γι' αυτό λέμε, στο χώρο αυτό της ναυτιλίας και στα καράβια πρέπει να είσαι υπεύθυνος, προσεκτικός και να είσαι σε εγρήγορση. Δεν φοβόμαστε τη θάλασσα, αλλά είμαστε προσεκτικοί και τη σεβόμαστε, για να είμαστε καλά και να κάνουμε ένα

Και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό το δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι από τη Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες. Να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στην γέφυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη, η ανθιποπλίαρχός μας, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, φτάνει στα αυτάκια σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Για ένα ακόμα ταξίδι, λύσαμε τους κάβους, σφύριξε η μπουρού, Καλές Θάλασσες.

0: Και τώρα είναι η ώρα να παρουσιάσουμε τις σημερινές εκλεκτές καλεσμένες μας για να περάσουμε το δίωρό μας εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, οι οποίες έχουν σχέση με τη θάλασσα και θα το δείτε σιγά σιγά, να μας ξεναγήσουν στον υπέροχο κόσμο των Ποσειδονίων. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για τα Ποσειδόνια γενικά, αλλά και ειδικά για τα Ποσειδόνια 2026, τον μεγαλύτερο ναυτιλιακό θεσμό, γιορτή της ναυτιλίας που γίνεται πλέον στη χώρα μας κάθε 2 χρόνια και όχι κάθε 1, διότι είναι τόσο πολλοί οι επισκέπτες, είναι τόσο πολλά αυτά που γίνονται αυτή τη σχεδόν την εβδομάδα, που θα μας τα αναλύσουν, θα μας τα εξηγήσουν και θα μας τα περιγράψουν οι σημερινές μας καλεσμένες. Έχουμε λοιπόν και λέμε η κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για το υπέροχο ταξίδι που θα κάνουμε μαζί.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω έχετε σχέση και με τη θάλασσα, οπότε αντέχουμε, έτσι, και στις φουρτούνες.
1: Ναι.
0: Έτσι, Εμιλία. Και η Μαρία Φώτου, η Marketing Manager της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, είναι εδώ και εκείνη στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, που είσαι εδώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, Αντώνη, για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τα Ποσειδόνια και για τη θάλασσα.
0: Και για τη θάλασσα. Πολύ ωραία. Και ωραία ρούχα φοράτε, κύριε. Έχετε σχέση με τα μπλε, το γαλάζιο και το άλλο πιο, το deep blue. Η θάλασσα έχει διάφορα χρωματισμούς.
1: Νομίζω ότι το μπλε κυριαρχεί στην ντουλάπα μου.
0: Έτσι. και στη δική μου θα το λέγα και εγώ. Ωραία. Μια λοιπόν και πιάσαμε την θάλασσα, κορίτσια, κυρίες μου, τι θα λέγατε να δώσει κάθε μια σας τον ορισμό, τι είναι θάλασσα για την κάθε μια σας. Να ξεκινήσουμε με την Εμιλία Παπαχρήστου.
1: Εμένα ήταν και είναι η καθημερινότητά μου. Μεγάλωσα σε νησί, σπούδασα σε νησί, έζησα κάποια χρόνια σε άλλο νησί, είναι 3 διαφορετικά νησιά. Επέστρεψα ξανά, για να λέμε τα νησιά με τα ονόματά τους, έχω μεγαλώσει στον Πόρο. Η θάλασσα ήταν ο δρόμος, δηλαδή από το Γαλατά για να περάσει τον Πόρο πρέπει να μπει σε βάρκα. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα για μας.
0: Τα ταξί αυτά που λέμε.
1: Ακριβώς. Βάρκες.
0: Βάρκες, ναι.
1: Λοιπόν, για μας είναι λοιπόν καθημερινότητα η θάλασσα. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε πουθενά αν δεν περάσουμε τη θάλασσα. Σπούδασα στοιχείο.
0: Ναυτιλιακά, φαντάζομαι.
1: Ναυτιλιακά. Εκτός ότι είναι ένα υπέροχο νησί, είναι το νησί της ναυτοσύνης.
0: Έτσι.
1: Έζησα Κεφαλονιά, επίσης ένας ναυτότοπος.
0: Βέβαια.
1: Ξαναεπέστρεψα στοιχείο, οπότε δεν είμαι όσο χρονών είμαι, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μακριά από τη θάλασσα. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Και ήρθε λοιπόν, ήρθαν έτσι τα πράγματα που κούμποζε να είσαι και να ηγείσαι της ομάδας εκεί στις εκθέσεις Ποσειδόνια. Στα Ποσειδόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι. Μεγάλη τιμή.
0: Μεγάλη τιμή.
1: Ναι.
0: Πριν πάμε στα Ποσειδόνια και να μας πει πώς έγινε αυτό, αλήθεια, η θάλασσα τι σου δίνει, τι εισπράττεις από τη θάλασσα, έτσι.
1: Ζωή, μαθήματα ζωής. Νομίζω στην εισαγωγή το είπες υπέροχα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί μπορεί να είναι ήρεμη, αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για την ταραχή.
0: Ταραχή της, ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε η θάλασσα σου τα δίνει όλα. Σου δίνει την ηρεμία της όταν είναι ήρεμη, ανάσα, οξυγόνο, ξεκούραση.
0: Την ελευθερία πολύ πιθανή.
1: Ελευθερία, γιατί δεν έχεις ορίζοντα. Έτσι. Δεν βλέπεις που πας. Ξέρεις, ναι. Αλλά ναι. Στην αρχή πιθανόν δεν βλέπεις καθόλου τη στεριά στην οποία πηγαίνεις. Αλλά επίσης μάθημα να παραμείνεις εκεί και να προσπαθήσεις να παραμείνεις στην επιφάνεια όταν η θάλασσα είναι ταραχώδης.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα μπορεί να ακούσει και τα μυστικά σου και τα έχει εκεί μαζί της στο βυθό.
1: Τα ξέρει.
0: Δεν τα ξέρει κανείς.
1: Τα ξέρει. Τα ξέρει.
0: Τις έχεις μιλήσει.
1: Τα ξέρει.
0: Μήπως έχεις γράψει και τίποτα.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου καλή.
0: Είσαι καλή στο να διευθύνεις από την κατάλαβα.
1: Είμαι καλή στα τετράγωνα.
0: Στα τετράγωνα,
1: θα μπορούσες. Ναι.
0: Η Μαρία Φώτου, τι θα μας πει, η θάλασσα τι είναι για σένα.
2: Η θάλασσα, όχι με τον τρόπο της Εμιλίας, αλλά και για μένα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Θυμάμαι έτσι από πολύ μικρό παιδάκι να περνάω ολόκληρα τα καλοκαίρια με την οικογένειά μου και με τα αδέρφια μου σε μια παραλία στη θάλασσα δίπλα. Και ακόμα και σήμερα νομίζω ότι στις διακοπές μία μέρα χωρίς κολύμπι είναι μια σχεδόν χαμένη ημέρα. Νομίζω όμως ότι η θάλασσα στην ελληνική φύση έχει και κάτι άλλο να πει, γιατί ο Έλληνας στη θάλασσα στρέφεται και για να χαλαρώσει και για το αίσθημα αυτό της ελευθερίας που περιγράψατε πολύ ωραία, αλλά και για να τραφεί, για τις τόσες δουλειές που έχει μεγαλώσει οικογένειες και οικογένειες, τόσες γενιές. Και από τότε που, πέρα από την προσωπική μου ας πούμε εμπειρία με τη θάλασσα, από τότε που δουλεύω και στην ναυτιλία, ο σεβασμός μου και η αγάπη μου για αυτήν έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο, γιατί συνειδητοποίησα πόσο είναι πραγματικά ο δρόμος που ενώνει όλο τον κόσμο και μέσω της εμπορικής ναυτιλίας και μέσω του τουρισμού προσφέρει τόσες δουλειές, τόσες χαρές, και είναι κάτι που πραγματικά είναι και μια απόλαυση αλλά και ένα μάθημα για τη ζωή μας.
0: Είπες ωραία πράγματα, εκτός ότι είναι κάτι που μας αναζωογονεί, ελπίζουμε, ταξιδεύουμε αυτήν. Έδωσε ζωή, έδωσε πνοή στις κοινωνίες, έτσι.
2: Σωστά.
0: Με τις δουλειές που υπήρχαν ειδικά τα παλαιότερα χρόνια, αλλά και τώρα ακόμα. Είναι μια πηγή που βοηθάει τις κοινωνίες. Έχουν χτιστεί ολόκληρα σπίτια, χωριά ολόκληρα εξαιτίας της ναυτιλίας. Έφευγαν για να στείλουν τα ροζ χαρτάκια που λέμε, τα εμβάσματα, οι ναυτικοί μας, αλλά επίσης και μεταφέρει και τον πολιτισμό.
2: Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά, ναι. Μαζί κουλτούρες. Με το παγκόσμιο εμπόριο ανταλλάσσονταν και οι κουλτούρες ανά τον κόσμο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και η Εμιλία λογικά θα το ξέρει, γιατί είναι νησιώτισσα, έχεις φουγκραστεί και τον Αυτονήσι Χίο αλλά και την Κεφαλονιά. Βλέπεις με τους ναυτικούς οι οποίοι έρχονται, ειδικά πιο παλιά, αλλά και τώρα το βλέπεις, που φέρνανε τα πράγματα που παλιότερα βλέπεις, ας πούμε, κάποιος που ερχόταν και έφερνε κάτι. Εγώ πρωτοάκουσα ξένη μουσική, Fleetwood Mac, Rolling Stones. Ερχόταν ο ξάδερφός μου που ήταν καπετάνιος και με έπιανε με το ζόρι, αλλά μου λέει κάτσε εδώ να μάθεις να ακούσεις τραγούδια. Ήξερα εγώ τους Fleetwood του Mac. Και όμως ο Μένιος που δεν ζει πια, αυτός με σήγαγε στο χώρο της ροκ. Να ένα παράδειγμα πολιτισμού, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, πολύ σωστά.
0: Εσύ, Μελία.
1: Η θάλασσα έδωσε το ζήν σε περιοχές που δεν είχαν το ζήν, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να ζήσουν διαφορετικά. Τους έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσουν. Αυτό όμως δεν σταμάτησε εκεί. Όχι απλά επιβίωσαν, άνθησαν αυτές οι κοινωνίες. Μεγάλο παράδειγμα η Χίος, δεν το συζητάω. Άνθησαν και σήμερα όποιος έχει την τύχη να επισκεφτεί τη Χίο βλέπει αυτή, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να έχεις αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς. Ταξιδεύουμε πάρα πολύ εύκολα, πολύ πιο γρήγορα.
0: Είναι και το διαδίκτυο πλέον που έχει
1: πλέον
0: βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό.
1: Η Χίος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής η οποία, όποιος την επισκεφτεί, αντιλαμβάνεται ότι οι κάτοικοί της ταξίδεψαν.
0: Φαίνεται το κοσμοπολιτικό.
1: Ταξίδεψαν.
0: Έτσι. Και σε άλλα νησιά της πατρίδας μας θα το διαπιστώσουμε, βλέποντας και την αρχιτεκτονική, ακόμα και την κουζίνα. Πολλές φορές έχουν επηρεαστεί από διάφορες γεύσεις, συνταγές που έφεραν οι άνθρωποι που ταξίδεψαν.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι τυχερή. Η ναυτιλία μου την έχει δώσει αυτή την τύχη και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Βλέπω την επιρροή των Ελλήνων όπου και να ταξιδέψω. Της ελληνικής ναυτιλίας. Οδυσσό. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το πόσο έχει επηρεαστεί η πόλη. Είχε οδούς με Έλληνες, αφιερωμένους Έλληνες. Κτίρια ολόκληρες, γειτονιές. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα η Οδυσσός.
0: Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι τυχαίο. Θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και αυτό, καθότι έχεις σπουδάσει και ναυτιλία, είσαστε στον χώρο της ναυτιλίας. Δεν είναι τυχαίο που εμείς οι Έλληνες πιάσαμε την ναυτιλία και την πήγαμε βήματα μπροστά, την αναπτύξαμε, ενώ θα μπορούσαμε να μην έχουμε καμία εξάρτηση μαζί της όπως κάποιοι άλλοι λαοί, αλλά εμείς το πήγαμε παρακάτω και διακρινόμαστε σε αυτό. Εσείς τι έχετε να πείτε για την ναυτιλία μας?
1: Αξιοσύνη. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε άξιοι και αυτό που μας δόθηκε, το οποίο δεν μας δόθηκε από κάποιον άλλον. Εμείς είδαμε την ευκαιρία και την εκμεταλλευτήκαμε. Ήμασταν άξιοι να την εκμεταλλευτούμε και να είμαστε σήμερα η κυρίαρχη χώρα στην
0: παγκόσμια,
1: στην παγκόσμια ναυτιλία. Ακριβώς. Αξιοσύνη.
0: Αξιοσύνη. Μαρία Φώτου.
2: Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο της Μαρίας Ευθυμίου, της ιστορικού, ότι η Μεσόγειος, επειδή οι αποστάσεις της δεν είναι τεράστιες, ήταν από την αρχαιότητα, έκανε λίγο πιο εύκολο το να ικανοποιήσει την περιέργειά του άνθρωπος και να ταξιδέψει στον επόμενο σταθμό, γιατί ο επόμενος σταθμός δεν έμοιαζε άπιαστος. Θεωρώ όμως ότι αυτό το αξιοποιήσαμε πάρα πολύ ο δικός μας λαός, οι Έλληνες, και πραγματικά έχουν μέσα τους μία σύνδεση με τη θάλασσα, σαν από ένστικτο να κατάφεραν να κινούνται σε αυτό το χώρο, να προβλέπουν αυτό που θα έρθει στο ταξίδι, στην αγορά, και να μπορούν να αξιοποιούν και να εκμεταλλεύονται με την καλή έννοια φυσικά αυτό που τους έχει δοθεί. Και νομίζω ότι ακόμα αυτά τα χαρακτηριστικά παραμένουν άθικτα στον Έλληνα ναυτικό, ακόμα και στον Έλληνα πλειοκτήτη, δηλαδή σε όλη την γραμμή ανθρώπων που αποτελούν την ελληνική ναυτιλία.
0: Μας πάει με άλλα λόγια και η θάλασσα και η ναυτιλία του
2: Έλληνα. Ακριβώς, ναι.
0: Όπως λέω πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Και δεν το διαπραγματεύομαι. Το πιστεύω πολύ αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Και εμείς το συζητάμε πολύ. Ναι.
0: Όπως είπε ο Ελίτης, η Ελλάδα είναι, ναι μεν θάλασσα και στο βουνό να είσαι, σε κάποια στροφή όμως όταν γυρίσεις από κάποια στροφή κάπου θα πάρει το μάτι σου, θα ξαναπέσεις πάλι στη θάλασσα. Δεν είναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Όλοι οι δρόμοι
2: οδηγούν στη θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Είσαι στην κορυφή του Ολύμπου και βλέπεις θάλασσα, βέβαια.
2: Ναι.

0: Ωραία ταξιδεύουμε, ωραία περνάμε εδώ στις καλές θάλασσες με εκλεκτές καλεσμένες σήμερα. Την Εμιλία Παπαχρήστου, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, και την Μαρία Φώτου, Marketing Manager της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, το είπα καλά. Τώρα, κυρίες μου, κορίτσια μου, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε, να πούμε πώς καταλήξατε σε αυτό που λέμε Ποσειδόνια. Και μετά θα συζητήσουμε για το Ποσειδόνια. Πώς το έφερε ο δρόμος, η τύχη, η ζωή να βρεθείτε σε αυτό το χώρο. Εμιλία Παπαχρήστου.
1: Εγώ σπούδασα ναυτιλιακά. Λέω κάθε εμπόδιο για καλό, πάντα στη ζωή μου. Ο πόρος, αν και είμαι από νησί, δεν είναι ένας κλασικός σύγχρονος ναυτότοπος, η αλήθεια είναι.
0: Η
1: σχέση
0: ιστορία,
1: μου εντάξει. Έχει ιστορία, αλλά όχι σύγχρονη ιστορία στην ναυτιλία.
0: Πόρος, Και εσύ, και εσύ, Μαρία, από πού καταγείσαι, από πού?
2: Εγώ κατάγομαι από τον πατέρα μου, από την Ήπειρο, από τη Θεσπρωτεία.
0: Θεσπρωτεία, μάλιστα. Ωραία.
1: Το κάθε εμπόδιο για καλό, λοιπόν. Περνάω ναυτιλιακά. Τότε συμπληρώναμε τα μηχανογραφικά όταν εγώ έδινα εξετάσεις, πριν βγουν οι βαθμοί μας των πανελληνίων εξετάσεων. Δυστυχώς δεν έχω γράψει πάρα πολύ καλά πολιτική οικονομία, που ήταν και το αγαπημένο μου μάθημα παρόλα αυτά. Ήμουνα άριστη.
0: Έγινες και κάτι άλλο?
1: Οικονομικά γενικά. Οι σχολές τις οποίες είχα επιλέξει ήταν πολύ περιορισμένες, ανάμεσά τους και το τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που μόλις ξεκινούσε, δηλαδή το 1998 που εγώ μπήκα πρώτη χρονιά στο συγκεκριμένο τμήμα, ήταν και η πρώτη χρονιά που λειτουργούσε το τμήμα.
0: Ήταν τότε ο κύριος Κάπρος από τότε?
1: Ήταν από τότε, κύριε Λεκάκο, κύριος Θεοτοκάς.
0: Κύριος Θεοτοκάς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους.
0: Πολύ καλή, μπράβο.
1: Εξαιρετικούς δασκάλους. Και όλοι αυτοί με έκαναν αυτό που είναι σήμερα, το ότι βρέθηκαν στη ζωή μου.
0: Είχες πολύ καλούς δασκάλους, έχω να το πω.
1: Πραγματικά. Δεν γράφω λοιπόν καλά στην πολιτική οικονομία, και εκεί που ήταν να περάσω στο οικονομικό της νομικής, ευτυχώς ο δρόμος μου με πηγαίνει στοιχείο και στο τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών.
0: Θα μας πεις για το ευτυχώς.
1: Ευτυχώς. Σπουδάζω στο τμήμα ναυτιλίας με εξαιρετικές συνθήκες και εξαιρετικούς δασκάλους, όπως ανέφερα. Με διαμορφώνουν σιγά σιγά ως τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Μου δίνουν ευκαιρίες, βέβαια. Ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι που μου δώσαν ευκαιρίες, πρέπει να τις εκμεταλλευτείς όμως κιόλας, να τις δεις και να τις εκμεταλλευτείς.
0: Βέβαια, και δεν είναι και πολλές οι
1: αλλά υπήρξαν οι άνθρωποι αυτοί στο δρόμο που μου δώσαν τις ευκαιρίες αυτές. Τις εκμεταλλεύτηκα. Τελείωσα με πήρα το πτυχίο μου. Επέστρεψα μετά από ένα χρόνο εργασίας ξανά και έκανα το μεταπτυχιακό μου στο ίδιο τμήμα. Και μετά ξεκίνησα σιγά σιγά να εργάζομαι, όχι στην αρχή στην ναυτιλία, γιατί πήρα άλλο δρόμο στη ζωή μου, μετακόμισα στην Κεφαλονιά και έκανα άλλα πράγματα, οικονομικά μεν, πάνω στον οικονομικό τομέα, όχι ναυτιλία παρόλα αυτά. Δεν γινόταν να μείνω μακριά από την ναυτιλία και επιστρέφω πάλι πίσω στη Χίο και ξεκινάω από το 2009 και είμαι 100% και εργάζομαι σε θέματα σχετικά με την ναυτιλία. Για ένα χρόνο εργάστηκα ως σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας την περίοδο 2011-2012. Δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα και
0: ήταν
1: για το Υπουργείο τότε.
0: Ήταν οικονομική κρίση τότε, βέβαια. Ναι, δύσκολα χρόνια.
1: Και μετά μου δίνεται ευκαιρία και είμαι μέλος της γραμματείας της ΜΕΤΚΡΟΥΣ, της Ένωσης Λιμένων Κουραζιέρας Μεσογείου, που στη συνέχεια γίνομαι και Γενικός Γραμματέας της συγκεκριμένης ένωσης. Κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα και εργάζομαι στην τότε Τρένοσέ, νυν Hellenic Train, αλλά πάλι σχετικά με τα τουριστικά τρένα, σε σχετικά με τα τουριστικά τρένα τομέα. Και επιστρέφω στη ΜΕΤΚΡΟΥΣ ως Γενικός Γραμματέας και έρχεται η πρόταση του κυρίου Βόκου, του Θοδωρή.
0: Χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Βεβαίως. Και έρχεται η πρόταση να μπω στην ομάδα των Ποσειδονίων και να αναλάβω τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύντριας. Πολύ τιμητική πρόταση.
0: Μπράβο.
1: Και μπήκα σε μια μαγική ομάδα, εξαιρετική, καλοκουρδισμένη, η οποία με υποδέχτηκε υπέροχα και νομίζω ότι συνεχίζουμε και δουλεύουμε.
0: Είσαστε μια
1: καλοκουρδισμένη
0: ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έχουμε διαπιστώσει και στην πορεία των Ποσειδονίων τα τελευταία χρόνια. Εγώ τα τελευταία χρόνια έχω εμπλακεί και βλέπω πόσο ωραία και πόσο σωστά λειτουργείται και διοργανώνεται ένα τόσο μεγάλο γεγονός, το μεγαλύτερο ναυτιλιακό γεγονός παγκοσμίως, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Είμαστε περήφανοι να το πούμε. Έτσι. Και είμαστε 11 άτομα από πίσω. Δεν είμαστε 11 άτομα.
0: Μονάχα 11 άτομα.
2: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Ωραία, θα επιστρέψω στο χώρο της ναυτιλίας, γιατί
1: βγήκαν
0: κάποια ερωτήματα, αλλά πάμε στη Μαρία. Μαρία, εσύ πώς βρέθηκες και εσύ εδώ στις εκθέσεις Ποσειδόνιας, στα Ποσειδόνια γενικά?
2: Τυχαία. Εγώ είμαι ένα παράδειγμα ανθρώπου που, μη έχοντας background σχετικό με την ναυτιλία, δεν είμαι ούτε από νησί, ούτε από οικογένεια που είχε ασχοληθεί με ναυτιλία, ούτε καν από Θεσπρωτεία.
0: Αλλά Αθήνα.
2: Αθήνα έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, χωρίς να έχω κάνει σπουδές στην ναυτιλία κτλ. Στο παρελθόν εργαζόμουν σε εταιρείες marketing και δημοσίων σχέσεων και το πελατολόγιο μου ήταν από πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Από αυτοκίνητο, τραπεζικό κλάδο, υγεία, εστίαση, διάφορα, όχι ναυτιλία. Κάποια στιγμή το 2011, τότε που είπατε, όπως είπατε, ήταν δύσκολη περίοδος, η εταιρεία στην οποία δούλευα τότε έκλεισε και έτσι βρέθηκα να αναζητώ το επόμενο επαγγελματικό μου βήμα. Τότε λοιπόν είδα μια αγγελία από τα Ποσειδόνια, τα οποία, παρόλο που δεν ασχολιόμουν με την ναυτιλία, τη γνώριζα την έκθεση, γιατί ήξερα ότι είναι ένας μεγάλος θεσμός που κάνει έχει φέρει πολλαπλά ωφέλη στην ελληνική οικονομία κτλ. Οπότε την ήξερα την έκθεση και έτσι μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η αγγελία, έστειλα βιογραφικό. Πράγματι μετά από μερικές μέρες με πήρανε τηλέφωνο και πήγα και έκανα μια συνέντευξη με τον Θοδωρή το Βόκο και με την κυρία Νανά Μιχαήλ, που τότε ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, νυν πρόεδρος. Μετά από λίγες μέρες με πήραν τηλέφωνο ξανά και μου ζήτησαν να πάω μια δεύτερη φορά στα γραφεία. Εμένα μου είχε κάνει πολύ ωραία εντύπωση η πρώτη μας συνέντευξη και συναναστροφή. Με πήραν τηλέφωνο λοιπόν, υπέθεσα ότι πάω για μια δεύτερη συνέντευξη, ίσως να δω και κάποιο άλλο στέλεχος της εταιρείας, δεν ήξερα ακριβώς τι. Και θυμάμαι σαν χθες, παρόλο που ήταν πριν 15 χρόνια, θυμάμαι σαν χθες που μπήκα, κάθισα στο meeting room απέναντι από το Θοδωρή το Βόκο και η πρώτη του κουβέντα ήταν: «Λοιπόν, μπορείς να ξεκινήσεις τη Δευτέρα?» Και του λέω: «Όχι, μήπως μπορώ να ξεκινήσω την Τρίτη?»
0: Μπράβο.
2: Και πράγματι τον Ιούλιο του 2011 ξεκίνησα στην ομάδα των Ποσειδονίων. Και εμένα με υποδέχτηκαν πολύ θετικά όλη η ομάδα τότε, μου έδειξαν όλα τα μυστικά της δουλειάς και τα λοιπά. Ομολογώ, δεν κατάλαβα πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι κάτι καλό, γιατί συνήθως ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάει καλά. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν δυσκολίες, είτε προσωπικές είτε στο πλαίσιο της δουλειάς, εννοείται ότι υπήρχαν, αλλά γενικώς αγαπώ τη δουλειά μου στα Ποσειδόνια και έχω αγαπήσει και την ναυτιλία, την οποία έτσι γνώρισα.
0: Μάλιστα.
2: Και αν φύγω δηλαδή από τα Ποσειδόνια, πάλι στην ναυτιλία θα ήθελα να παραμείνω, δεν την αφήνω πια.
1: Δεν νομίζω ότι θα σε αφήσω τα Ποσειδόνια πάντως.
0: Για τα Ποσειδόνια θα επιστρέψουμε, έχουμε πολλά να πούμε, όμως αφού τη στιγμή που είπαμε για ναυτιλία και επειδή η Εμιλία κυρίως έχει εμπλακεί περισσότερο, αλλά και η Μαρία, θα ήθελα έτσι λίγο να σταθούμε σε αυτό το χώρο και να μοιραστούμε με τους ακροατές μας και ειδικά με τους νέους. Τι είναι αυτό στην ναυτιλία, ο χώρος της ναυτιλίας, τι προσφέρει, τι έχει να δώσει σε κάποιον που σκέφτεται, που αιωρείται και δεν ξέρει πού να σταθεί, μήπως πρέπει να πάει προς τα εκεί? Τι δίνει αυτός ο χώρος που δεν έχει, όπως λένε και στο χωριό μου, no limits?
1: Αυτό ακριβώς δίνει.
2: Να.
1: Δεν έχει όρια. Δεν, το είπαμε και πριν, χρησιμοποίησαμε τη λέξη ανοιχτούς ορίζοντες. Είναι τρομερό το πόσο ανοιχτός τομέας είναι, βιομηχανία είναι. Σου δίνει ό,τι ευκαιρία μπορείς να φανταστείς. Εγώ έχω ένα μότο βέβαια. Είπα και πριν ότι πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Πρέπει να ακούν, να παρατηρούν και να έχουν όρεξη για δουλειά. Θέλει δουλειά η ναυτιλία.
0: Ναι. Θέλει όμως και γνώσεις, θέλει και διάβασμα, έτσι.
1: Φυσικά και θέλει, αν είναι δυνατόν, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αλλά αν παρατηρήσεις, παρατηρείς, ακούς και δουλέψεις, θα έρθουν, όχι ότι χωρίς γνώσεις μπορείς να μπεις στο χώρο, αλλά θα αποκτήσεις ακόμα περισσότερες. Mm-hmm. Σου δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες η ναυτιλία. Ίσως είναι η βιομηχανία της Ελλάδας που σου δίνει τις περισσότερες ευκαιρίες να εξελιχθείς, να μεγαλώσεις ως άνθρωπος, να μεγενθύνεις το μυαλό σου, να ταξιδέψεις. Εγώ αυτό το θεωρώ, για μένα είναι
3: ο πλούτος.
1: Ο πραγματικός πλούτος της ζωής, να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις άλλους πολιτισμούς, άλλες χώρες, να περπατήσεις με άλλα εδάφη, ακόμα και να γευτείς άλλα φαγητά. Η ναυτιλία μπορεί να στο δώσει αυτό.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι λοιπόν ένας χώρος που δεν έχει όρια. Η Μαρία τι έχει να πει, και μετά θα επιστρέψουμε για διάφορα επαγγέλματα που έχει να μας δείξει η ναυτιλία.
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Εμιλία. Είναι ένας κλάδος η ναυτιλία που μπορεί να σε αναπτύξει ως άνθρωπο κιόλας. Και προσωπικά το νιώθω ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος από τότε που μπήκα στην ναυτιλία. Επίσης, οι παλιοί της ναυτιλίας είναι μέντορες, έχουν τη διάθεση να μοιραστούν την εμπειρία τους, αυτά που έμαθαν με τους νέους ανθρώπους που σήμερα θα μπουν στον κόσμο αυτό, τον καινούριο. Και αν, όπως είπε και η Εμιλία, έχουν και τη διάθεση να ακούσουν και να συνδυάσουν τα καινούρια τους μυαλά με την εμπειρία των παλιών, μόνο κερδισμένοι μπορεί να βγουν. Mm-hmm. Επίσης, αν θέλουμε να δούμε και το πρακτικό κομμάτι, γιατί σίγουρα απασχολεί πολύ κόσμο, θεωρώ, η ναυτιλία προσφέρει και πάρα πολύ προσοδοφόρες δουλειές και θέσεις, πολύ περισσότερο από άλλους κλάδους, και οι περισσότεροι άνθρωποι ουσιαστικά βγάζουν περισσότερα χρήματα κάνοντας μια δουλειά που αγαπάνε πραγματικά, οπότε μόνο κέρδος αυτό, ναι, μπορώ να το...
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που έθιξες, Μαρία Φώτου, προσοδοφόρα μεν, αλλά πρέπει να την αγαπήσεις,
2: ναι,
3: να αγαπήσεις το
2: κείμενο,
3: διαφορετικά θα σε ξεράσει, όπως, ναι, στα καράβια, ξεκινάει η σκουριά. Έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν να αγαπήσεις αυτό το κομμάτι, αυτή την ειδικότητα. Και δόξα τω Θεώ, η ναυτιλία έχει πάρα πολλές ειδικότητες, Εμιλία Παπαχρήστου.
1: Να συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη. Ναι, πραγματικά είναι ο χώρος που δεν βρίσκεσαι εκεί αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να σε μέτριος να πάω το πρωί στο γραφείο και να τελειώσω. Όχι. Πρέπει να είσαι εκεί, σε όποιον πόστο και να βρίσκεσαι. Και όταν λέμε σε όποιο πόστο, αν ρίξει κανείς μια ματιά στην λίστα των εκθετών μας στα Ποσειδόνια, μιλάμε για πάνω από 140 διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι exhibitors, είναι εκθέτες στα Ποσειδόνια. Όλα αυτά είναι διαφορετικά επαγγέλματα. Η γκάμα είναι ευρεία. Φυσικά μιλάμε από τους ναυτικούς, από το στέλεχος του γραφείου, αλλά πλέον αυτό έχει ανοίξει πάρα πολύ. Έχουν μπει πάρα πολλά νέα επαγγέλματα στην ναυτιλία, τα οποία παλιότερα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είναι μέλη μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Από marketing, από ανθρώπινο δυναμικό, τροφοδοσίες υπήρχαν, αλλά
2: τεχνολογία, από,
1: ακριβώς,
2: τεχνολογία,
1: AI. Πλέον μπαίνει στην ζωή μας και χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το γνωρίζουν. Να σκεφτούμε πόσα.
3: Δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
1: Άπειρα. Άπειρα.
3: Πάρα πολλά, βέβαια. Τώρα δεν μου έρχεται και εμένα στο μυαλό. Αλλά όντως έχει πάρα πολλά. Και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα 140 και πλέον επαγγέλματα, υπηρεσίες.
1: Προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Δίνουν ζωή και δουλειά σε τόσες χιλιάδες κόσμου στη χώρα μας.
2: Βέβαια,
3: έτσι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο οι ναυτιλιακές εταιρείες τις οποίες θα απασχοληθεί κάποιος που, δηλαδή κάποιος νέος μπορεί να νομίζει ότι όταν λέει θα δουλέψω στην ναυτιλία, εννοεί στην ναυτιλιακή, σε ναυτιλιακή εταιρεία. Όμως το κλάστερ των προμηθευτών ουσιαστικά, των εταιριών που προμηθεύουν με οτιδήποτε, από το σκηνί, την άγκυρα, το καλώδιο, τα finance,
3: καύσιμα.
2: Τα καύσιμα, τα χρήματα,
1: τα σκηνιά.
2: Τα πάντα. Είναι τόσες πολλές. Κρούιν, σέρβισης, τα πληρώματα, οι μπογιές, σωστά.
3: Τα ματσακόνια.
2: Είναι πάρα πολλά.
3: Οι πηξίδες πάνω, οι χάρτες, όλα αυτά.
2: Πολύ σωστά.
3: Υπάρχει μια εξειδίκευση που πρέπει το πλοίο να τα προμηθευτεί με διάφορους τρόπους και μάλιστα θέλουν να βγουν και τα καλύτερα.
2: Βέβαια. Έχει και τεχνικές εργασίες, ας πούμε, και γραφείου, δηλαδή είναι μια τεράστια γκάμα για ό,τι άνθρωπος κι αν είσαι, μπορείς να βρεις κάτι στην ναυτιλία που να σου ταιριάζει mm-hmm. και να μπορείς να το κάνεις καλά.
3: Και να μην ξεχνάμε βέβαια και τα πληρώματα που
2: φυσικά
3: πρέπει να στελεχώσουν το κάθε καράβι.
2: Δεν θα μπορούσαμε να τα ξεχάσουμε τα πληρώματα.
3: Τα πληρώματα πάνω απ' όλα.
2: Φυσικά.
3: Όπως είπε και κάποιος παλιός εδώ, νομίζω ο κύριος Πενθερουδάκης το είπε, κάποιος sea broker, το καλύτερο καύσιμο στα πλοία είναι το ίδιο το πλήρωμα και μετά έρχονται τα καύσιμα.
1: Η ελληνική ναυτική έκαναν την ελληνική ναυτιλία αυτό που είναι σήμερα. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.
3: Μάλιστα. Ήθελες να προσθέσεις κάτι?
1: Όχι, με στα επαγγέλματα. Μην ξεχνάμε και την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει
3: να
1: ανθίζει πάλι, και πόσα επαγγέλματα απαιτούνται προκειμένου να χτίσεις ένα πλοίο. Να επισκευάσεις και να χτίσεις ένα πλοίο.
3: Τα καρνάγια, όλα αυτά τα ναυπηγεία.
1: Βέβαια.
3: Και επίσης να πούμε και για τον θαλάσσιο τουρισμό, που και αυτός είναι ένας παράγοντας της ελληνικής οικονομίας και της ναυτιλίας μας, και να πούμε και για την ναυτική εκπαίδευση.
1: Mm-hmm. Ναι,
3: και
1: ναι,
3: αυτό
1: ναι.
3: είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Και πώς θα βγουν στελέχη, όπως εσείς παραδείγματος χάρη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχε κατηγορία ναυτιλίας. Εκτός από λοιπόν από τα στελέχη που θα σπουδάσουν για αξιωματική σε ένα πλήρωμα, υπάρχουν και τόσες άλλες σχολές και τόσα άλλα παραρτήματα που θα βγάλουν αξιόλογα άτομα, στελέχη, να συνεχίσουν σε αυτό το χώρο που, όπως αυτόν εδώ που κάνετε κι εσείς.
1: Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν ναυτιλιακά τμήματα επίσης, και μάλιστα κατατάσσονται σε πολύ υψηλές θέσεις ερευνητικά. Mm-hmm. Αυτή είναι το στοιχείο μέτρησης για τα πανεπιστήμια, σε ερευνητικές θέσεις πάρα πολύ υψηλά.
3: Βέβαια.
1: Από πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Οι Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν ναυτιλία έχουν ακριβώς. Και φυσικά υπάρχουν και πρωτοβουλίες, όπως είναι το Yes Forum, όπως είναι ο Ίσαλος,
2: το Adopt-a-Sea
3: Project Connect,
1: οι οποίοι προσπαθούν να γνωρίσουν την ναυτιλία σε άλλες γενιές και κάνουν επίσης εξαιρετική δουλειά, γιατί πάνε και σε μέρη, σε γεωγραφικές περιοχές που δεν γνωρίζουν καλά την ναυτιλία.
2: Σωστά, που δεν είναι απαραίτητα.
1: Για να έρθει όλο και περισσότερος κόσμος mm-hmm. να εργαστεί στην ναυτιλία, μικρά παιδιά να μάθουν την ναυτιλία.
3: Ναι, βέβαια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ με τις εκλεκτές καλεσμένες μας, την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου και την Μαρία Φώτου.

0: Λοιπόν, παιδιά, ωραία τα είπατε, ωραία κυλάει η κουφέντα μας, έχουμε τόσα και τόσα πράγματα να συζητήσουμε. Έτσι, μια ερώτηση που μου ήρθε αμέσως στο μυαλό λίγο πριν, αφού μιλήσαμε και για τους νέους. Εσείς από τη δική σας πλευρά, νέες κι εσείς, έχετε ακόμα πολλά να δώσετε, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που ξεκινάει αυτό τον χώρο, είτε ως πλήρωμα σε ένα βαπόρι, αλλά και σε τόσες άλλες θέσεις στον χώρο του ναυτιλιακού κλάστερ, τι θα το συμβουλεύατε?
1: Εγώ θα πάω ένα βήμα πριν, νωρίτερα, θα κάνω ένα βήμα και θα πω καταρχάς να σπουδάσει ναυτιλία, με όποιον τρόπο θέλει. Δηλαδή, είναι η συμβολή μου σε όλους όσους με ρωτάνε νεότερους στο γυμνάσιο. Πώς είναι η ναυτιλία, είναι καλή, τι θα μπορώ να κάνω κάτι? Θα του πω σπούδασε, κάνε κάτι στη ναυτιλία, πραγματικά. Για όσους ξεκινάνε, νομίζω το είπα και πριν, ανοιχτά τα μάτια, θέλει δουλειά, θέλει παρατήρηση, πρέπει να ακούς, διάβασμα και θα πάνω εκμεταλλεύσει τις ευκαιρίες που θα σου δώσουν.
0: Αρχή να έχεις τα μάτια ανοιχτά να τις
1: δεις. Τα μάτια ανοιχτά οπωσδήποτε.
0: Γιατί οπωσδήποτε. Οι ευκαιρίες που δίνονται δεν είναι και άπειρες.
1: Όχι.
0: Είναι.
1: Ανοιχτά τα μάτια οπωσδήποτε.
0: Ενώ αυτό. Η Μαρία Φώτου τι έχει να πει?
2: Συμφωνώ 100% με την Εμιλία. Νομίζω ότι αυτά που ξεκινήσαμε και είπαμε και προηγουμένως, ότι πρέπει να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και να ξέρουν ότι θέλει δουλειά, όμως αξίζει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Μπορεί να μην φαίνεται εύκολο, μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι που πραγματικά αξίζει, γιατί γίνεσαι μέρος μιας βιομηχανίας που πραγματικά προσφέρει στον κόσμο, κινεί τον κόσμο. Χωρίς την ναυτιλία δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε, δεν θα είχαμε πετρέλαιο να ζεσταθούμε, δεν θα είχαμε ρούχα να φορέσουμε, φαγητό να φάμε. Οπότε αξίζει όποιο σκόπος και να χρειαστεί να κάνεις για να μπεις σε αυτόν τον κλάδο και να αποτελείς ένα πραγματικά σημαντικό κομμάτι μιας βιομηχανίας που κινεί τον κόσμο.
0: Μου έδωσες hint, μου έδωσες μια ωραία πάσα τώρα για την περίοδο του κορονοϊού.
2: Όπου οφείλουμε, δύσκολη περίοδος.
0: Έτσι, και αυτή η δύσκολη περίοδος οφείλουμε πολλά στην ναυτιλία μας που μεταφέρει, που διακινεί το 80-90% του παγκοσμίου εμπορίου.
1: Δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Εάν δεν ήταν εκείνη την περίοδο η ναυτιλία, τα πάντα θα είχαν καταρρεύσει.
2: Ναι, το είχαμε δει, δει και στο βίντεο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που ήταν πάρα πολύ πετυχημένο και έδειχνε ακριβώς αυτό. Δηλαδή, σταματάνε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα μπορεί να φανταστεί ο νους μας. Και το είχαν αποτυπώσει εξαιρετικά σε αυτό το βίντεο, θεωρώ.
0: Πραγματικά. Οπότε, ας το λάβουν υπόψη τους τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες. Πεδίων δόξης λαμπρών η ναυτιλία.
1: Οπωσδήποτε.
2: Ναι.
0: Ωραία, πριν πάμε στο διάλειμμα μας για να περάσουμε μετά στο μέρος των Ποσειδονίων, μια προσωπική ερώτηση για καθεμιά σας. Έτσι. Σε ποιον θα λέγατε ευχαριστώ? Μαρία Φώτου.
2: Εγώ θα έλεγα ευχαριστώ στους ανθρώπους της ναυτιλίας που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια και που έχουν αποτελέσει πραγματικά παράδειγμα για μένα και πρότυπο, γιατί έχω δει ανθρώπους που είναι πάρα πολύ δραστήριοι στην ναυτιλία, ανθρώπους που δεν σταματάνε ποτέ, με την καλή έννοια, που βλέπουν μπροστά συνέχεια, που τα προβλήματα τα βλέπουν σαν προκλήσεις και δεν κολλάνε ποτέ στο πρόβλημα, αλλά το ξεπερνούν, το προσπερνούν και εστιάζουν στο πώς να βρουν τη λύση για το οτιδήποτε έχουν μπροστά τους. Και όταν γίνει αυτό, προχωράνε στο επόμενο στάδιο αμέσως. Αυτό, βλέποντάς το, πραγματικά ήταν πρότυπο για μένα και έχω προσπαθήσει να το υιοθετήσω κι εγώ, σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο το έκανα παλιά, και ακόμα προσπαθώ και το δουλεύω να το κάνω ακόμα περισσότερο. Και όταν ξεπερνάω ένα πρόβλημα, όποια κατηγορία και να είναι το πρόβλημα, όχι μόνο επαγγελματικό είτε προσωπικό, ακόμα και υγείας, αφού ξεπεράστηκε, το αφήνω πίσω μου, κρατάω μόνο την νίκη, την ευχαρίστηση ότι το ξεπέρασα, ότι βρήκα τη λύση, μου δίνει κουράγιο για την επόμενη δυσκολία που αναπόφευκτα η ζωή μας φέρνει. Και σκέφτομαι στην επόμενη φορά ότι όπως ξεπέρασα τα άλλα, θα ξεπεράσω και αυτό. Αυτό με έχει κάνει να νιώθω ένας πολύ πιο δυνατός άνθρωπος. Θα έλεγα σίγουρα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους για το πρότυπο που, χωρίς ίσως να το ξέρουν, έθεσαν μπροστά στα μάτια μου. Ναι, ναι.
0: Σε ενέπνευσαν, λοιπόν.
2: Με ενέπνευσαν πάρα πολύ. Ναι.
0: Υπάρχουν και μέντορες, ας το πούμε έτσι. Ενώ η Εμιλία Παπαχρήστου.
1: Εμένα είναι λίγο πιο κοινότυπη η απάντηση. Πραγματικά ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου, τα αδέρφια μου. Μου δώσαν τις βάσεις μου, με κάνανε επίμονη, δουλευταρού. Συγκινούμε. Δεν μου έχει δοθεί ξανά η ευκαιρία να τους ευχαριστήσω. Είναι η βάση μου. Και προχώρησα και βρέθηκα, όπως ανέφερα πριν, σε ένα πανεπιστήμιο που είχα εξαιρετικούς ανθρώπους καθηγητές που μας δώσαν ευκαιρίες, ήταν εκεί δίπλα μας, μας ξέρανε με το όνομά μου. Είναι σημαντικό το ότι ήμουν σε μικρό πανεπιστήμιο και όχι σε ένα μεγάλο αθηναϊκό πανεπιστήμιο που λίγο χάνεσαι μέσα, μέσα στην αίθουσα.
0: Το λένε και στην Αμερική
1: μέσα
0: αυτό,
1: στην αίθουσα.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια που βρέθηκαν άνθρωποι στη ζωή μου, το ξαναλέω, πραγματικά μου δόθηκαν ευκαιρίες τις οποίες εκμεταλλεύτηκα, αλλά το μεγάλο ευχαριστώ είναι στην οικογένειά μου, στους γονείς μου που και τους ξεχνώ και δεν πρέπει. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύγιο. Εξαιρετικούς.
0: Να είναι καλά όλοι τους, να είναι καλά και εσείς να είστε καλά, να προχωράτε σε αυτό το χώρο, στην πορεία σας αυτή της συναυτιλίας και να κάνετε ωραία πράγματα. Με άλλα λόγια, ίσως μου απαντήσατε, είναι μια ερώτηση και για τα Ποσειδόνια, αλλά θέλω να κάνω και στη καθεμιά σας το μυστικό της επιτυχίας σας.
1: Δουλειά. Με εντυμότητα.
2: Ναι, σωστά.
1: Ειλικρίνεια,
2: αγάπη για τη δουλειά που είπαμε και πριν.
1: Πραγματικά θεωρώ με το να μιλάς στον συνάδελφό σου στο πρόσωπό του, να του λες τα προβλήματα, δηλαδή να λύνονται τα προβλήματα τη στιγμή που προκύπτουν. Εντάσεις, φυσικά θα υπάρξουν εντάσεις πάνω στη δουλειά, αλλά να είναι κατανοητό ότι δεν γίνεται ούτε με κακία, ούτε με άσχημα τρόπο.
2: Για να κατηγορήσεις.
1: Εντυμότητα και δουλειά.
2: Και μια ομάδα είναι σαν το πλήρωμα. Στο πλοίο και η εταιρεία δεν πάει χωρίς μια καλή ομάδα δεμένη. Εμείς έχουμε την τύχη στα Ποσειδόνια να είμαστε μια δεμένη ομάδα. Και όπως φαντάζεσαι, μέσα σε τόσα χρόνια έχουμε περάσει πολλά μαζί, και επαγγελματικά και προσωπικά. Θεωρώ ότι χωρίς τη στήριξη ο ένας του άλλου και χωρίς τον κοινό στόχο, δεν θα τα καταφέρναμε ή θα δυσκολευόμασταν φοβερά.
0: Στήριξη, λοιπόν, είσαστε μια ομάδα δυνατή. Και έτσι πορεύεστε στο πέρασμα του χρόνου. Με αυτή τη σκέψη θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας κομμάτι εδώ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην παρέα μας σήμερα είναι η Εμιλία Παπαχρήστου και η Μαρία Φώτου. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η ανθυποπλίαρχός μας Στεφανία Τσακίρη. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Ώρα Ελλάδος 9, UTC 6.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: καιρός είναι καλός, μπουνάτσα που λέμε. Πάμε, συνεχίζουμε το ταξίδι μας, το ραδιοφωνικό, στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, με την Στεφανία Τσακίδη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, εκλεκτές καλεσμένες μας, η Εμιλία Παπαχρήστου, η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, και η Μαρία Φώτου, Marketing Manager της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια. Σας ευχαριστώ και τις δύο που ήσασταν εδώ. Αφιερώσατε χρόνο από το πολύτιμό σας, διότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα Ποσειδόνια και φαντάζομαι τα τηλέφωνα, βλέπω εδώ χτυπά μηνύματα το ένα το άλλο. Οπότε,
1: χαρά όντως, μας που είμαστε εδώ.
0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία Ποσειδόνια 2026. Με αυτό θα ασχοληθούμε.
1: Σωστή.
0: Στην υπόλοιπη της ώρας. Ο ορισμός της λέξης του θεσμού, μάλλον Ποσειδόνια, για την κάθε μια σας. Εμιλία Παπαχρήστου.
2: Ορισμός, φιλοξενία, ναυτιλία. Πάνω απ' όλα είναι ελληνική ναυτιλία. Τα Ποσειδόνια είναι η ελληνική ναυτιλία που φιλοξενεί όλο τον κόσμο την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου κάθε ζυγό χρόνο στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα Ποσειδόνια. Φιλοξενούμε όλο τον κόσμο. Η ελληνική ναυτιλία φιλοξενεί όλο τον κόσμο.
0: Και έπιασες δύο σημαντικούς παράγοντες της ελληνικής κουλτούρας, της πατρίδας μας. Mm. Ναυτιλία, φιλοξενία. You can't beat that, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικά, δεν μπορείτε, τα λέει όλα.
0: Δεν μπορείτε να μας χαίρετε. Και γι' αυτό θέλουν όλοι να έρθουν σε αυτό, ναι, σε Ποσειδόνια, σε αυτό το θεσμό. Παγκοσμίως, είναι ένα παγκόσμιο γεγονός.
2: Ναι. Και δεν είναι υπερβολή. Ναι, όχι, θέλουν, ναι, όλοι, ναι, να έρθουν.
0: Εγώ, δηλαδή, εγώ έπαθα πλάκα και είχα τη χαρά και σας ευχαριστώ δημόσια, το λέω τώρα εδώ, σε εσάς και στον Θοδωρή τον Βόκο, που παραχωρήσατε χώρο και στήσαμε το στούντιο, όπως και φέτος, να είμαστε καλά, στούντιο της Φωνής της Ελλάδας μέσα στα Ποσειδόνια, και φιλοξενήσαμε τόσο και τόσο κόσμο και είδα πραγματικά πόσο μεγάλο είναι αυτός ο θεσμός. Σε όλα τα επίπεδα, από εκθέτες, από ανθρώπους που δουλεύουν την ναυτιλία και από αυτούς που λέμε, που είπατε προηγουμένως, οι επισκέπτες. Πέρασε κόσμος και κοσμάκης, yeah, και διαπίστωσα πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία, εννοείται, αλλά και πόσο μεγάλος είναι αυτός ο θεσμός. Μεγαλύτερος δεν υπάρχει στον κόσμο. Μαρία Φώτου, mm-hmm, Ποσειδόνια για σένα τι είναι?
3: Εγώ δεν θα μπορούσα να μην συμφωνήσω με τους, ας πούμε, τίτλους που δίνονται στα Ποσειδόνια, ότι είναι The Home of Shipping, το σπίτι της ναυτιλίας, και η γιορτή της ναυτιλίας παράλληλα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά έτσι τα βιώνω τα Ποσειδόνια, αλλά βλέπω και στα μάτια των χιλιάδων συμμετεχόντων που είδες και εσύ, ότι και εκείνοι έτσι το νιώθουν. Εμείς μετακομίζουμε όλοι, αφήνουμε τα γραφεία μας για 2 εβδομάδες και μετακομίζουμε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, και για την εβδομάδα της έκθεσης και για την κατασκευή των περιπτέρων 1 εβδομάδα νωρίτερα. Όταν λοιπόν βλέπεις σιγά σιγά να σηκώνονται τα περίπτερα μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα βασικά θα έλεγα, και βλέπεις να παίρνει μορφή μπροστά σου αυτό που δουλεύουμε όλοι μαζί επί 2 ολόκληρα χρόνια, και ανοίγουν οι πόρτες και έρχονται οι επισκέπτες και οι εκθέτες, το αίσθημα είναι σαν να επιστρέφουμε όλοι από ένα μεγάλο ταξίδι στο σπίτι και σε μια οικογενειακή γιορτή. Αυτό είναι για μένα τα Ποσειδόνια.
0: Έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει πολλή δουλειά, έχει κόπο, έχει ξενύχτια, έχει εντάσεις πολλές φορές, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, και φυσικά όταν βλέπεις τον κόσμο να έρχεται, έπαθα πλάκα, ορδές ας πούμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Είναι ένας θεσμός που εκτός από ναυτιλιακός έχει και τα συνέδριά του, τα επιμέρους, έτσι, τα σεμινάρια. Να πούμε και λίγο για συμμετοχές, αν έχουμε κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα να δώσουμε για τα φετινά Ποσειδόνια 2026.
2: Νομίζω ότι αναμένουμε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχαμε. Αναρωτιέμαι πόσο περισσότερο κόσμο θα μπορούσε να υποδεχθούμε, αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερα τα Ποσειδόνια του 26 από το 24. Οι εκθέτες είναι πάνω από 2.000. Επισκέπτες σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, αλλά δεν μπορώ να μην σας πω ότι με το που ανοίξαμε πριν 2 εβδομάδες περίπου το registration για τους επισκέπτες, είχαμε άμεσα στην πρώτη ώρα 1000 άτομα εγγεγραμμένα ήδη. Με το που στείλαμε το email ότι ανοίγει το registration form για τους επισκέπτες. Από χώρες από όλο τον κόσμο, και το λέμε, δεν το λέμε ως λέξη που δεν ισχύει, μιλάμε για πάνω από 130 χώρες οι οποίες θα εκπροσωπηθούν στα Ποσειδόνια.
3: Σωστά. Με 24 εθνικά περίπτερα φέτος, εθνικές συμμετοχές που θα φέρουν από διάφορες χώρες πολλές εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου.
2: Φέτος επιστρέφουν.
3: Έχουμε το ιταλικό και γερμανικό εθνικό περίπτερο που μετά από χρόνια επιστρέφουν φέτος. Περιμένουμε να δούμε και από αυτές τις συμμετοχές έτσι, τι θα έχουν να παρουσιάσουν.

0: σίγουρα υπάρχουν και κάποια συνέδρια εξειδικευμένα που έχουν το ενδιαφέρον τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γίνονται. Είχα παρακολουθήσει την προηγούμενη φορά και την ανάλυση του ΝΑΤ, της έρευνας που είχε κάνει για την εργασία των ναυτικών μας και της γυναικείας απασχόλησης.
1: Σωστά, επίσης. Που είναι ένα θέμα που πολύ έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια και έχει παρουσιαστεί με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Mm-hmm. Φέτος θα έχουμε πάλι πάνω από 60 συνέδρια. Θα ξεκινήσουμε την Τρίτη με το Trade Winds Ship Owners Forum, που παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται την πρώτη μέρα της έκθεσης στο εκθεσιακό κέντρο, με όλα τα μεγάλα ονόματα της ναυτιλίας να συμμετέχουν σαν ομιλητές. Συνεχίζουμε με τη Χελμέπα την επόμενη μέρα, πολλά τεχνικά σεμινάρια, πολλά σεμινάρια που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με το AI, με την πυρηνική ενέργεια, με εναλλακτικά καύσιμα. Γενικώς το πρόγραμμα των συνεδρίων κάθε χρονιά αντικατοπτρίζει τις τάσεις και όλα όσα απασχολούν την ναυτιλία εκείνη τη στιγμή. Οπότε όλοι οι ειδικοί από όλο τον πλανήτη έρχονται στα Ποσειδόνια και μοιράζονται τις απόψεις, τις εξελίξεις που αναμένονται και τα λοιπά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κάποιος τα θέματα που τον απασχολούν.
0: Στα προηγούμενα Ποσειδόνια είδαμε, ας πούμε, κυρίως να επικεντρώνονται στην αποανθρακοποίηση, που είναι ένα καυτό θέμα το οποίο απασχολεί την ναυτιλία μας τα τελευταία χρόνια, με ταβάνι το 2050, να το πούμε έτσι, και αν φόσον καταλήξουν κάπου. Είδαμε και τις νέες τεχνολογίες. Στα φετινά πού προσαρμόζονται, τι περισσότερο βλέπετε να υπάρχει? Πολύ πιθανό το AI.
1: Σίγουρα το AI.
2: Ακριβώς ό,τι ανέφερες. AI, πυρηνική ενέργεια. Τη συζητάμε όλο και περισσότερο,
0: ναι,
2: την πυρηνική ενέργεια.
0: Και με την καλή της έννοια, φυσικά.
1: Ναι, ναι, ναι, εννοείται.
0: Γιατί ο κόσμος ακούει και, και πρέπει να τον καταλάβει.
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι. Με την σωστή χρήση και τα καλά αποτελέσματα που μπορεί να προσφέρει.
0: AI έχει μπει για τα καλά.
1: Ναι, ναι, βέβαια, για τα καλά.
2: Εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε η Μαρία, και ειδικά στα όσον αφορά στα συνέδρια και στα σεμινάρια που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ότι αν προσέξει κανείς το πρόγραμμα, πλέον δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Τα Ποσειδόνια θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες συνολικά. Δηλαδή το πρώτο ξεκινάει ήδη, πρώτο συνέδριο το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια τα Ποσειδονιακά, ξεκινάει ήδη με μέσα Μαΐου.
1: Αρχές, θα έλεγα, 5-6 Μαΐου.
2: 5-6 Μαΐου. Άρα μιλάμε πλέον ότι τα Ποσειδόνια χρονικά θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Με την περίοδο της έκθεσης να είναι φυσικά η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
0: Και φυσικά γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις. Μπορεί να μην γίνονται στον χώρο των Ποσειδονίων, διότι με όλο αυτό το κόσμο μπορεί να υπάρχουν συνέδρια ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις εκτός του χώρου αυτού, και σίγουρα φιλοξενούν και πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που σίγουρα θα απασχολήσει την ναυτιλιακή κοινότητα, το AI, έχει πολλά πράγματα να δούμε, και σίγουρα πολλά θα υποθούν και θα δούμε νέες τάσεις σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, νέες εφαρμογές, συγγνώμη. Ναι. Νέες εφαρμογές, σίγουρα. Και τους τρόπους, εγώ θεωρώ ότι θα δούμε και τους τρόπους με τους οποίους το AI θα εξελίξει κάποια πράγματα, αλλά και θα συμπληρώσει αυτά που γίνονται. Δεν νομίζω ότι θα αντικαταστήσει κάτι το AI, όμως θα βοηθήσει τους ανθρώπους ναυτιλίας να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά που πρέπει να γίνει ουσιαστικά.
0: Μεταλλάσσονται τα επαγγέλματα, ίσως. Εξελίσσονται,
1: ναι,
0: μάλλον.
1: Ναι, ναι.
2: Και προσαρμόζονται.
1: Και προσαρμόζονται, σωστά.
2: Και προσαρμόζονται.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Εγώ είμαι πολύ περίεργος να δω φέτος τι ακριβώς θα συζητηθεί, έτσι, το hot θέμα του θεσμού αυτού.
2: Νομίζω μετά τα Ποσειδόνια θα έχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα να πούμε.
0: Εγώ, ας πούμε, όταν περίμενα να έρθετε εδώ, προσανατολιζόμουν να θέσω και το θέμα, μήπως, ας πούμε, στα Ποσειδόνια συζητηθεί το θέμα, που μπορεί πιθανό να συζητηθεί, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, η κρίση στον Περσικό κόλπο. Εσείς απασχολεί λίγο την ναυτιλία?
2: Την απασχολεί, φυσικά την απασχολεί. Το παρακολουθεί. Τα Ποσειδώνια ως διοργάνωση δεν τα υπηρε, ναι, δεν το επηρεάζει καθόλου.
0: Ας δεν έχετε,
2: το τι συμβαίνει κάτι στον Περσικό κόλπο. Όχι, όχι, όχι, καθόλου.
1: Καθόλου.
2: Δεν υπάρχει καμία ακύρωση, δεν βλέπουμε καμία ανησυχία στους αυτούς που θα ταξιδέψουν από τις χώρες στις οποίες πλήττονται στα Ποσειδώνια. Όχι, όλοι κανονικά θα είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Το πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας και την αυτήλια, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της αυτή η έκθεση από μόνη της, δηλαδή να μπει να... και δεν προλαβαίνεις να το δεις μέσα σε μια μέρα, από τα συνέδρια, από τα εκθέματα και γενικά από τους ανθρώπους που είναι εκεί γύρω για να σου παρουσιάσουν και να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα που από το ένα φαίνει το άλλο, δηλαδή είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, μια αλυσίδα ενημερώσεων που όλο και περισσότερο θέλεις. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να παρακολουθείς τις εξελίξεις.
2: Να τις παρακολουθείς και να έρχεσαι σε επαφή, και αυτό είναι η πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των Ποσειδονίων. Πολύ ωραία τα Skype, πολύ ωραία τα Teams, τα τηλεφωνήματα, αλλά το να έρχεσαι και να συζητάς πρόσωπο με πρόσωπο,
0: B2B,
2: με τους πελάτες, με τους εμπλεκόμενους στην καθημερινότητά σου, στην εργασία σου, τη βιομηχανία, νομίζω είναι...
0: Από λιμάνια μέχρι κατασκευές,
2: τα πάντα. Η προσωπική επαφή και ότι γνωρίζεις και σφίγγεις το χέρι του ανθρώπου με τον οποίο συνεργάζεσαι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τραγούδι, εδώ είμαστε, καλές θάλασσες.

0: Ωραία τα λέμε, ωραία συζητάμε για τα Ποσειδόνια 2026. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη φυσικά, έτσι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Θα τη χρειαστείτε, θα τη χρειαστούμε όλοι που θα είμαστε εκεί. Παράλληλα γίνονται και ενδιάμεσα, γίνονται και κάποια άλλα δρόμενα, κάποιες άλλες εκδηλώσεις ή μάλλον, να το πούμε έτσι, και κάποιες άλλες εκθέσεις στο θεσμό των Ποσειδονίων την επόμενη χρονιά. Δηλαδή Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο είχαμε, γύρω από την κρουαζιέρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αναφέρεσαι στο Ποσειδόνια Sea Tourism Forum. Mm-hmm. Είναι ένα συνέδριο και μικρή έκθεση, έτσι, για το θαλάσσιο τουρισμό και όντως επικεντρώνεται στην κρουαζιέρα. Αυτό είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2011 και γίνεται κάθε δύο χρόνια, και αυτό στην ενδιάμεση χρονιά. Συγκεντρώνει τον κλάδο, τη βιομηχανία του θαλάσσιου τουρισμού, που επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος στην Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία. Έχει μεγάλες προοπτικές, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε σαν χώρα και να έχουν ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, όπως σωστά ανέφερες, Αντώνη, έχουμε διοργανώσει το φόρουμ εκτός Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη πρώτα και πέρυσι το 2025 στο Ηράκλειο της Κρήτης, και οι δύο περιοχές μας φιλοξένησαν και μας υποδέχτηκαν εξαιρετικά σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κυρίως τα λιμάνια του Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης, που στήριξαν πάρα πολύ τη διοργάνωση, ακριβώς επειδή έχουν προοπτική ανάπτυξης και αναγνώρισαν ότι το φόρουμ μπορεί να ωφελήσει στο να δείξουμε τι προοπτικές, να δείξουμε στις εταιρείες κρουαζιέρας, όλες τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, τι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα και τα λιμάνια μας και οι τοπικές κοινωνίες στους επιβάτες της κρουαζιέρας και γιατί να έρθουν εδώ και να αναπτύξουν περισσότερα δρομολόγια στον τόπο μας.
2: Να συμπληρώσω ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, που εμείς μέσα στην εταιρεία για γρήγορα το λέμε φόρουμ, γι' αυτό το ακούτε, το λέμε έτσι, είναι ότι είναι μικρότερο σε μέγεθος από τα Ποσειδόνια. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί μιλάμε μόνο για ένα τομέα της βιομηχανίας της ναυτιλίας, για το θαλάσσιο τουρισμό, αλλά ότι προσκαλούμε και φιλοξενούμε high executives όλων των εταιριών κρουαζιέρας, και όσοι συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν μαζί τους, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να τους υποδεχθούν στο περίπτερό τους και να συζητήσουν μαζί τους, που δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα σε διαφορετική περίπτωση. Θα έπρεπε να ταξιδέψουν πιθανόν στο Μαϊάμι, που είναι η πλειοψηφία των εταιριών κρουαζιέρας, και σε άλλες, κυρίως στο Μαϊάμι. Λοιπόν, άρα εμείς τους φέρνουμε στην Ελλάδα, τους φιλοξενούμε για τρεις ημέρες στο χώρο που γίνεται το φόρουμ, και έχουν τη δυνατότητα όσοι συμμετέχουν να συζητήσουν μαζί τους για το λιμάνι τους, για τον προορισμό τους, τα προϊόντα τους πιθανόν να προωθήσουν, γιατί πλέον σιγά σιγά μεγαλώνει πάρα πολύ και το homeporting στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιλέγουν τα ελληνικά λιμάνια, τους ελληνικούς λιμένες, για να ξεκινήσουν.
0: Ακριβώς.
2: Και να ολοκληρώσουν εδώ το ταξίδι τους. Είναι άλλα τα πλεονεκτήματα.
0: Και δίνουν και ζωή στην οικονομία.
2: Ακριβώς, και να προμηθευτούν προϊόντα στους ελληνικούς λιμένες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουν τα ελληνικά προϊόντα. Το αγαπάμε πάρα πολύ το φόρουμ. Είναι τελείως διαφορετικό από τα Ποσειδόνια, αλλά είναι εξίσου σημαντικό.
0: Δικό σας παιδί, δικό σας project.
2: Εξίσου σημαντικό.
0: Έτσι, ναι. Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός, η κρουαζιέρα δηλαδή, η κρουαζιέρα δίνει πολύ. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας με το homeporting και με τα λιμάνια τα οποία αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα, με πρώτο του Πειραιά φυσικά, Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, η Πάτρα,
2: Ρόδος,
0: Κέρκυρα.
2: Είναι πολλά, είναι να σας τα αναφέρουμε.
0: Και οι τοπικές κοινωνίες έχουν πολλά να ωφεληθούν από την κρουαζιέρα και όχι μόνο.
2: Ναι. Είναι, το αγαπάμε πολύ.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα κρουαζιέρα, θα σε πάρω μήπως. Έτσι, πάμε.

0: με τη κρουαζιέρα. Θα πάμε όμως πάλι στα Ποσειδόνια, φίλες και φίλοι, γιατί βγαίνουν το ένα ερώτημα μετά το άλλο, και να δούμε πώς από κάθε χρόνο πήγαμε στα δύο χρόνια. Μάλλον φανταζόμαστε, υπήρχε κοσμοσυρωή για αυτό το λόγο.
1: Κάθε χρόνο έγινε μόνο μία φορά. Η πρώτη έκθεση διοργανώθηκε στο Ζάπιο το 1969.
0: Ναι, να πιάσουμε την ιστορία των Ποσειδονίων, βέβαια.
1: Σωστά, με αυτή την αφορμή. Η ιδέα γεννήθηκε το 1965. Την ιδέα, μέχρι να την επικοινωνήσουν οι εμπνευστές της και να πείσουν ουσιαστικά εταιρείες και τα λοιπά ότι αξίζει τον κόπο να συμμετέχουν, ότι αξίζει να γίνει μία έκθεση στην Ελλάδα που να προωθεί την ελληνική ναυτιλία, χρειάστηκε κάποιος χρόνος. Επομένως, τα πρώτα Ποσειδόνια έγιναν το 1969 στο χώρο του Ζαπίου.
0: Ναι, βέβαια. Μετά μας είχε πει και ο κύριος Βόκος όταν είχε έρθει πριν μερικά χρόνια.
2: Από τον παππού του, τον Θεόδωρο. Παππού
1: και τον Θεόδωρο.
0: Βέβαια.
2: Φωτισμένοι άνθρωποι, γιατί
1: είχαν πολύ όραμα γι' αυτό.
0: Και μάλιστα μου είχε πει και ένα περιστατικό με μια άγκυρα, νομίζω, που δεν σήκωσε το βάρος και είχαν ένα
1: πρόβλημα. Ναι. Έχουν γίνει διάφορα τέτοια. Ναι, έχουν βουλιάξει οι εδάφοι, έχουν πέσει τα βάνια, έχουν χαλάσει air condition στα πιο νέα χρόνια, αλλά όλα τα ξεπερνάγαμε κάπως, εντάξει.
0: Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε το 1969.
1: Ξεκίνησε λοιπόν το 1969. Στην πρώτη έκθεση είχαμε 80 εταιρείες εκθέτες από 15 χώρες.
0: Η Αμερική νομίζω ήταν πρωτοστατούσε. Ήταν τότε, σε εκείνη, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν ήταν. Αλλά είχε μπει και η Αμερική, το είχε δει ζεστά εκείνη την περίοδο. Πόσες χώρες είπαμε?
1: Από 15 χώρες ήταν η πρώτη, στην πρώτη έκθεση συμμετέχοντες. Το 70 λοιπόν, την επόμενη χρονιά, ξαναέγινε η έκθεση στο Ζάπιο. Αλλά δεδομένου ότι πριν από πολύ λίγα χρόνια είχε ξεκινήσει και στο Όσλο η Norshipping η έκθεση, αποφασίστηκε από τους διοργανωτές από κοινού να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Και εδώ να πούμε ότι γενικώς με τους οργανωτές εκθέσεων παγκοσμίως μέχρι και σήμερα έχουμε μια καλή επικοινωνία και συνεργασία, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό για τον κλάδο τον εκθεσιακό και για τον ναυτιλιακό, βέβαια. Γιατί βοηθάς και τους ανθρώπους που συμμετέχουν να είναι πιο αποτελεσματικές οι συμμετοχές του και καλύτερα σχεδιασμένες. Παράλληλα, το ότι γίνεται κάθε δύο χρόνια είναι και σημαντικό, γιατί είναι μια αρκετά μεγάλη επένδυση, όχι μόνο οικονομική αλλά και χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται για να οργανωθεί η συμμετοχή, και παράλληλα και ο σχεδιασμός αυτών που γίνονται στην ναυτιλία, δηλαδή και ένα καράβι άμα σκεφτείς πόσο θέλει να χτιστεί, νομίζω ταιριάζει ούτως ή άλλως η διετία
2: στους χρόνους. Στους κύκλους ναυτιλίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε από το 72 και μετά, μέχρι τώρα, είναι κάθε δύο χρόνια τα Ποσειδόνια.
0: Και το μυστικό της επιτυχίας, εκεί ήταν η ερώτηση, μετά την έκανα σε κάθε μία σας, γενικά για την κάθε μία σας, αλλά το μυστικό της επιτυχίας για τα Ποσειδόνια.
2: Η ελληνική ναυτιλία, η πορεία της.
1: Ακριβώς.
2: Ναι,
1: αυτό είναι.
2: Εάν θέλουμε να παρουσιάσουμε την πορεία τους, είναι παράλληλη, δηλαδή σε έναν άξονα Χ και Ψ, είναι τα τετράγωνα που λέγαμε νωρίτερα, σε έναν άξονα Χ και Ψ, η πορεία της ελληνικής ναυτιλίας με τον Ποσειδονίων είναι δύο καμπύλες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Ναι. Είναι η ελληνική ναυτιλία, τα Ποσειδόνια είναι η ελληνική ναυτιλία.
1: Ακριβώς. Γενικώς το μεγάλο, ας πούμε, selling point, κίνητρο για να έρθει κανείς στα Ποσειδόνια, είναι ότι εδώ θα συναντήσει τους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας, που είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως.
0: Και στο φυσικό μας περιβάλλον.
1: Στο φυσικό μας περιβάλλον. Ακριβώς, ναι, στο φυσικό μας περιβάλλον. Οπότε αυτό είναι το δυνατό σημείο της έκθεσης. Και παράλληλα από πρακτική πλευρά, εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε, κάθε χρονιά προσπαθούμε να βελτιώνουμε τον τρόπο που τα σχεδιάζουμε, για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή και των εκθετών, για να δείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα που προσφέρουν και τις υπηρεσίες, αλλά και για τους επισκέπτες μας, για να ουσιαστικά τα Ποσειδόνια είναι μια έκθεση, μια πλατφόρμα επικοινωνίας, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την πλατφόρμα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, ώστε οι συμμετέχοντες να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Το περνάμε λίγο χωρίς να του δίνουμε τη σημασία την οποία πρέπει να του δίνουμε. Τα Ποσειδόνια Games είναι...
0: Επίσης και αυτό παράλληλη δράση, βέβαια.
1: Ναι.
2: πολύ μεγάλο, τα οποία σιγά σιγά εξελίχθηκαν, μπήκαν...
1: Σωστά, από το 2002 πρώτα ο ιστιοπλοϊκός αγώνας με τον Μποϊά.
2: Είναι ένας πάρα πολύ...
0: Αγώνας δρόμου υπάρχει, νομίζω.
2: Ακριβώς, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, γκολφ και...
1: Και φέτος θα βάλουμε και για πρώτη φορά ποδηλασία, έναν αγώνα 75 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα μέχρι το Σούνιο. Πρώτη φορά.
2: Δημιουργούν μία εξαιρετική συνθήκη για δικτύωση σε περιβάλλον το οποίο είναι πιο χαλαρό, όχι τόσο επαγγελματικό, να συναντήσεις κόσμο, να μιλήσεις φορώντας σορτσάκι και κοντομάνικο και αθλητικά, και τη στιγμή που θα τρέξεις ή θα παίξεις ποδόσφαιρο ή θα κάνεις ποδήλατο, να έρθεις πιο κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Δημιουργεί έτσι μια έννοια οικογένειας.
0: Σπάει ο πάγος πιο εύκολα. Ναι,
2: και με συμμετοχές, ξανά το λέω, το έχω επαναλάβει, νομίζω είναι η τρίτη, τέταρτη φορά, από όλο τον κόσμο. Σε αυτά δεν συμμετέχουν μόνο οι Έλληνες.
0: Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι κάθε χώρα ξεχωρίζει για το κάθε σπορ. Δηλαδή στην ποδηλασία ξεχωρίζουν κάποιες χώρες, στο ποδόσφαιρο κάποιες άλλες κυρίως, αλλά σίγουρα υπάρχουν και συμμετέχουν και
1: είναι mix and match.
2: Είναι εξαιρετική η συνθήκη και το περιβάλλον και το συνέστημα που δημιουργούν τα Ποσειδόνια Games και τα περιμένουν όλοι πώς και πώς.
0: Και
2: συνεχώς προστίθονται. Συνεχώς προστίθονται καινούργια και έχουμε προτάσεις συνέχεια για καινούργια games. Θα δούμε.
1: Όντως, έχουμε κάνει μίνι Ολυμπιακούς αγώνες.
2: Νομίζω ότι κάνουν τα Ποσειδόνια ανάμεσα στα άλλα επίσης μοναδικά.
1: Ναι, όντως είναι κάτι ξεχωριστό. Και θα ήθελα να πω και εδώ, επειδή το θεωρώ σημαντικό, ότι μέσω των Ποσειδόνια Games έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες έτσι φιλανθρωπίες. Δηλαδή στηρίζουμε σε συνεργασία και με το Δήμο Πειραιά και με την συνένωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Επιλέγουμε έτσι και στηρίζουμε διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα που έχουν να κάνουν είτε με ναυτικούς, όπως είναι και ξένα προγράμματα, το Sailor Society, το Mission to Seafarers και τα λοιπά, παιδιά, τοπικές κοινότητες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υπάρχουν πολλά.
0: Πολλά,
1: θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα έτσι σημείο που θα ήταν καλό να τονίσουμε.
0: Δίπλα λοιπόν και στο συνάνθρωπο, δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να δείξετε ένα πρόσωπο διαφορετικό των Ποσειδονίων για το καλό της κοινωνίας μας. Αλλά δεν θα παραλείψουμε και πρέπει να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν φυσικά και κάποια ωραία events. Γενικά υπάρχουν events, υπάρχουν πάρτι, δεν προλαβαίνεις. Αλλά όμως πρέπει το πρωί να είσαι και στον χώρο, να είσαι fit και να είσαι, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος στις εκθέσεις. Λοιπόν, μετά το βράδυ ακολουθούν τα πάρτι, έτσι.
2: Πρωταθλητισμός εκείνη την εβδομάδα. Και νωρίτερα.
1: Έτσι, ελπίζω να έχεις ξεκινήσει βιταμίνες, Αντώνη, από τώρα.
0: Καλά να είμαστε.
1: Είναι και αυτά, παρόλο που δεν τα οργανώνουμε εμείς, είναι εταιρείες τα οργανώνουν. Είναι και αυτά πλέον ένα κομμάτι της εμπειρίας των Ποσειδονίων. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και αυτό ακριβώς επειδή λόγω της έκθεσης συγκεντρώνεται εδώ όλος ο πλανήτης. Είναι μια ευκαιρία να you make the most of it, ας πούμε, να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία αυτή στο έπακρο για να συναντηθείς. Είναι πάλι η ανθρώπινη επαφή που είπαμε προηγουμένως και φιλοξενία.
0: Αυτό συγκρατώ εγώ, τις δύο πυλώνες της ελληνικής κουλτούρας, ναυτιλία και φιλοξενία. Αυτό δεν μπορεί να μας ξεπεράσει κανείς. Το πιστεύω αυτό.
2: Σαν
0: χώρα και σαν Έλληνες.
1: Και εμείς το πιστεύουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για το διατάφτα, για τον επιλογό μας εδώ στη Βάρδια Σαββάτου.

0: ταξίδι μας. Περιμένουμε πολλά, τρίβουμε τα χέρια μας. Μαζεύουμε δυνάμεις για την πρώτη εβδομάδα. Πότε είναι πρώτη εβδομάδα?
1: Πρώτη με 5 Ιουνίου.
0: Ναι, 1 με 5 Ιουνίου στον εκθεσιακό
1: Metropolitan Expo, εκεί που γίνεται από το 2012.
0: Είχαμε πάει κάτω στο Ελληνικό, αν θυμάμαι.
1: Είχαμε κάποια χρόνια στο Ελληνικό. Ξεκινήσαμε από Ζάπιο. Μεταφερθήκαμε στην Παγόδα του Ολ, που για αρκετά χρόνια, μέχρι που το κτίριο και δεν μας χωρούσε και κρίθηκε ακατάλληλο επίσης. Στατικά εννοώ. Μετά πήγαμε στο Ελληνικό για τρεις εκθέσεις και από το 2012 έχουμε βρει έτσι το μόνιμο σπίτι μας στο Metropolitan Expo, που έχει και καλές υποδομές και μας έχει βοηθήσει να μεγαλώσουμε την έκθεση και το συνεδριακό κομμάτι της έκθεσης που αναφέραμε και προηγουμένως εκεί.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά, καλή δύναμη. Μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό σχετικά με τους επισκέπτες και γενικά τους ξένους που έρχονται και εσείς συναναστρέφεστε πολύ και κατά τη διάρκεια του έτους για την προετοιμασία. Αλήθεια, τι λένε οι ξένοι, οι διάφοροι με τους οποίους συναντάτε για την Ελλάδα, για τη χώρα μας και για την ναυτιλία μας?
2: Τι λένε για την Ελλάδα?
0: Εμιλία, Παπαχρήστου, για πες.
2: Όχι μόνο για την Ελλάδα, ό,τι λένε όλοι. Το πόσο όμορφη χώρα είναι, και είναι σημαντικό το, δεν είναι τι λένε, είναι τι κάνουνε. Και πόσοι από αυτούς επιλέγουν είτε να έρθουν νωρίτερα για να επισκεφτούν άλλα μέρη της Ελλάδας, είτε να παραμείνουν.
0: Για να εκμεταλλευτούν, ναι.
2: Ακριβώς. Για να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο την Ελλάδα. Mm.
0: Και εσύ φυσικά τους παροτρέπεις να πάτε στον πόρο, φυσικά.
2: Εννοείται στον πόρο. Εννοείται. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό point, το οποίο είναι καλό να τα αναφέρουμε, τον οικονομικό αντίκτυπο που έχουν τα Ποσειδόνια στην ελληνική οικονομία. Αυτή η μία εβδομάδα που είπαμε ότι μεγαλώνει σιγά σιγά, δεν είναι μόνο μία εβδομάδα, στην ελληνική οικονομία, ακριβώς γιατί έρχονται τόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα και παραμένουν και ξοδεύουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπέροχο φαγητό.
0: Καιρός, δεν μπορούν.
2: Καιρός.
0: Παραλίες, μπορούν να πάνε και σε κάποιο μέρος για μπάνιο.
2: Ακριβώς. Και έρχονται και ξανάρχονται, είναι μια ευκαιρία να δουν την Ελλάδα και να ξανάρθουν. Κάποια άλλη περίοδο, δεν συζητάω, και ανέφερα νωρίτερα για αυτούς που επιλέγουν να έρθουν νωρίτερα ή να μείνουν αργότερα και να επισκεφτούν την Ελλάδα. Μόνο το καλύτερα.
0: Είπαμε 2.000 εκθέτες.
2: Πάνω από 2.000 εκθέτες.
0: Δηλαδή ένα νούμερο, ας πούμε, που θα επισκεφτούν τη χώρα μας από το εξωτερικό και εκείνη την περίοδο έχουμε. Είναι 2.000 εκθέτες, αλλά δεν θα είναι 2.000. Θα είναι κατά πολύ περισσότεροι.
1: Σίγουρα. Κοίταξε, έχουμε πάνω από 40.000 ανθρώπους που έρχονται στην έκθεση γενικώς, όχι όλοι από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 15.000 άτομα.
2: Είναι, ναι, 15 με 20.000.
1: Μπορεί και παραπάνω.
0: Σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Σε αυτή την περίοδο,
0: ναι. Ενώ, Μαρία Φώτου, εσύ τι ακούς από τους επισκέπτες, από τους ξένους για μας, για τη χώρα μας, για την ναυτιλία γενικά?
1: Για την ναυτιλία μας σίγουρα τρέφουν απεριόριστο σεβασμό οι άνθρωποι, και οι Έλληνες και οι ξένοι, και είναι κάτι που μας το μεταφέρουν στις συζητήσεις μας αρκετά. Αλλά και για την Ελλάδα νομίζω ότι βοηθάει κιόλας που η έκθεση γίνεται καλοκαίρι. Η Ελλάδα το καλοκαίρι με τον ελληνικό ήλιο, το φως, που πολλοί από αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό δεν το έχουν καθόλου στην καθημερινότητά τους. Βλέπω ότι ειδικά αυτοί που έχουν ξανάρθει και είναι έτσι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες των Ποσειδονίων, οπότε ξέρουν τι τους περιμένει στην επίσκεψή τους, ήδη από το Φεβρουάριο αρχίζουν να ονειρεύονται τον ελληνικό ήλιο και την ελληνική φιλοξενία. Και πολλοί έχουν όντως ταξιδέψει σε πολλά νησιά, δηλαδή κάποιοι ξέρω ότι επιλέγουν ήδη από τα προηγούμενα Ποσειδόνια τον προορισμό τους για τις διακοπές τους το επόμενο καλοκαίρι που θα έρθουν.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, θα είμαστε και εμείς εκεί, και πάλι ευχαριστούμε τα Ποσειδόνια για την φιλοξενία. Θα στήσουμε και εμείς το περιπτερό μας, το περιπτό στούντιό μας,
1: το
0: στούντιο που θα φιλοξενήσουμε κόσμο και κοσμάκι. Θα σας περιμένουμε και εσάς εκεί να έρθετε.
1: Με χαρά.
0: Να πούμε και άλλα πράγματα εκεί. Ήταν ωραία η κουβέντα μας σήμερα εδώ στη Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες. Πριν σας αποχαιρετήσω και πριν δώσετε το χαιρετισμό στους Έλληνες ναυτικούς, εσείς τι περιμένετε από τα Ποσειδόνια, έτσι, κάθε μία σας, ποια είναι η προσδοκία σας? Εμιλία.
1: Εννοείς για φέτος.
0: Παπα Χρήστο. Και μετά η Μαρία Φώτη.
2: Περιμένω, ανυπομονώ να υποδεχθώ όλο τον κόσμο της ναυτιλίας στην έκθεση. Ανυπομονώ να τους δω. Ανυπομονώ να δω τα περίπτερα να χτίζονται. Είμαι νέα στην εταιρεία, είναι τα δεύτερα μου Ποσειδόνια. Τα προηγούμενα ήταν το 2024. Μου περιέγραφαν τα παιδιά αυτό το αίσθημα που δημιουργείται. Το αίσθημα που δημιουργείται όταν βλέπεις την έκθεση για την οποία δούλευες, δουλεύουμε για κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε 2 χρόνια και το βλέπουμε μία εβδομάδα πριν την έκθεση να πραγματοποιείται, να υλοποιείται. Ανυπομονώ να ξαναζήσω αυτό, το να βλέπω την έκθεση για την οποία εργαστήκαμε 2 χρόνια να πραγματοποιείται, όλο τον κόσμο να έρχεται, να περνάει καλά, να συζητάει, να δικτυώνεται, να υπογράφει συμφωνίες, να χαίρεται, και ανυπομονώ να το δω με τα μάτια μου, να το αισθανθώ. Όχι ανυπομονώ, υπάρχει ακόμα και αυτό, είναι και η χαρμολύπη. Ανυπομονώ να ζήσω και το δεύτερο μέρος της λέξης χαρμολύπη, όταν γκρεμίζονται όλα.
0: Θα τελειώνει εκεί, σε πιάνει.
1: Το θυμάμαι
0: πέρυσι αυτό.
2: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί που επιστρέφουμε στο εκθεσιακό και βλέπουμε αυτό που νωρίτερα, την προηγούμενη μέρα, ήταν γεμάτο κόσμο. Να είναι άδειο και σχεδόν να μην υπάρχει τίποτα.
1: Είναι πολύ παράξενο.
2: Είναι ένα συνέστημα που δεν μπορεί να περιγραφεί.
0: Αυτό που λες, Εμιλία, το έχω ξαναζήσει, πολύ πιθανόν και εσείς, όταν έλεγαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας. Τελείωνε η γιορτή και σβήναν τα φώτα.
1: Ναι.
0: Και λες τώρα.
2: Και θα είμαστε ξανά μαζί σε 2 χρόνια. Ανυπομονώ.
0: Καλά να είμαστε.
2: Ελάτε όλοι.
0: Εσύ, Μαρία Φώτου, τι.
1: Το ίδιο και εγώ, ανυπομονώ για αυτή την οικογενειακή γιορτή που λέγαμε και προηγουμένως. Θέλω πολύ να ξαναδώ τα πρόσωπα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε όλο αυτόν τον καιρό. Είτε ανθρώπους που ξέρω και από προηγούμενα Ποσειδόνια και θα έρθουν από το εξωτερικό και θα ξαναβρεθούμε, είτε με ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει μέσω τηλεφώνου ή email για τα φετινά Ποσειδόνια και τώρα θα βρεθούμε και πρόσωπο με πρόσωπο. Θέλω να δω αυτή τη χαρά που βλέπουμε στον κόσμο που συμμετέχει, να ακούσουμε τις επιτυχίες τους μετά, τις συμφωνίες που κλείσανε, ότι πήγε καλά. Θα ακούσουμε και τι μπορεί να μην πήγε καλά για να το διορθώσουμε την επόμενη φορά, αλλά αυτό που σφίζει από ζωή, από τη ζωή που δίνει η ναυτιλία μας, και όλο αυτό φαίνεται στο εκθεσιακό κέντρο εκείνη την εβδομάδα, ανυπομονώ να ζήσω αυτή την εμπειρία πραγματικά.
0: Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα, καλή δύναμη σε εσάς και στην ομάδα σας, σε όλη την εταιρεία Εκθέσεις Ποσειδόνια, και να ολοκληρώσουμε με το μήνυμά σας. Τι θα θέλετε να πείτε στους ναυτικούς μας, στους Έλληνες ναυτικούς, κάθε μία σας ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, που είναι εκεί έξω στα βαπόρια και στα λιμάνια?
1: Ένα ευχαριστώ μάλλον. Ένα ευχαριστώ, και ότι πραγματικά τους θαυμάζουμε. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτή τη δουλειά, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να ζούμε. Το αποτέλεσμα αυτού που κάνουν είναι καθημερινά μέσα στη ζωή μας, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Αυτό θα έλεγα.
0: Εμιλία,
2: τους σκεφτόμαστε καθημερινά, τους σεβόμαστε. Είναι αυτό που λένε, και αυτό που λένε όλοι, πραγματικά οι καλές θάλασσες. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει αυτή η ευχή. Δεν είναι μόνο να είναι ήρεμη θάλασσα, να είναι όλα καλά όταν ταξιδεύουν. Καλές θάλασσες.
0: Ωραία. Και με αυτή την ευχή από την Εμιλία Παπαχρήστου και τη Μαρία Φώτου, αφού τις ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα, στο δικό μας ραδιοφωνικό ταξίδι στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Καλή επιτυχία στα Ποσειδόνια 2026.
1: Ευχαριστούμε
0: την ανθυποπλίαρχο Γιάννη Στεφανία Τσακίρη, η οποία επιμελήθηκε τον ήχο μας. Την ευχαριστούμε για πολλωστή φορά. Να είσαστε καλά. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Το νου σας εκεί έξω. Γεια χαρά.

0: Σώμα, κίνηση, ενέργεια και μεταμόρφωση. Το θέατρο είναι ένας χώρος όπου η έκφραση ξεκινά πολλές φορές πριν από τις λέξεις και όπου η δημιουργία γεννιέται μέσα από την ανάγκη του ανθρώπου να αφηγηθεί ιστορίες με κάθε δυνατό τρόπο. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια διαφορετική πλευρά της θεατρικής δημιουργίας όμως. Για το physical theater, για την τέχνη της μάσκας, για τη σχέση του σώματος και την αφήγηση, αλλά και για το πώς η σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές μορφές τέχνης, από την performance μέχρι τις χειροποίητες δημιουργίες. Μαζί μας είναι η Περσεφόνη Γεραγγέλου, performer, mask maker, drama facilitator, που θα μας μιλήσει για το δικό της καλλιτεχνικό ταξίδι και τον τρόπο που η τέχνη γίνεται τρόπος έκφρασης και επικοινωνίας. Ξέχασα να γράψω στην εισαγωγή ότι θα μιλήσουμε κυρίως για το θέατρο με ανθρώπους
1: με αναπηρία.
0: Ωραία. Σε έναν κόσμο βάζει συνέχεια ταμπέλες και όρια. Έρχεται η τέχνη να μας θυμίσει ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ότι η έκφραση είναι δικαίωμα όλων. Έτσι, Περσεφόνη.
1: Έτσι, βεβαίως.
0: Καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποια είναι η Περσεφόνη Γεραγγέλου?

0: πέρα από αυτούς τους τίτλους και τις ιδιότητες, είναι ένας πολυπράγμων άνθρωπος, σίγουρα.
1: Ναι, έτσι στα επαγγελματικά, ας πούμε, νομίζω ότι εμένα μου τέριαξε αυτό στην πορεία. Δηλαδή το να κάνω πολλά διαφορετικά πράγματα και να μην είναι και όλα αμιγώς καλλιτεχνικά.
0: Δηλαδή πώς ξεκίνησες, πες μας όλο το story.
1: Το story, λοιπόν, με το θέατρο που είναι και η βασική σπουδή, ήρθε τόσο φυσικά γιατί έκανα θέατρο από 7 χρονών, θεατρικό που λέμε, θεατρικό παιχνίδι. Θεατρικό παιχνίδι.
0: Στο σχολείο ξεκίνησες ή
1: στο σχολείο? Ναι. Στο δημόσιο σχολείο στην ουσία, ο σύλλογος γονέων είχε φέρει μια ηθοποιό, δηλαδή 90s καταστάσεις.
0: Και κάναμε... Σε ποιο σχολείο πήγαινες?
1: Στο 4ο δημοτικό σχολείο Περιστερίου. Yes.
0: Το Περιστέρι έχει τέχνη.
1: Αγαπάμε Περιστέρι. Ναι, μπήκε πολύ αργότερα στο curriculum του δημοσίου σχολείου εκείνη την εποχή. Δηλαδή, νομίζω είχα αποφοιτήσει εγώ γενικότερα από το σχολείο όταν μπήκε η θεατρική αγωγή ως μάθημα. Οπότε
0: εγώ
1: δεν το είχαμε.
0: Πρέπει να είμαστε γύρω αυτό. Κοντά στην ίδια ηλικία.
1: Θες να πούμε ηλικίες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ είμαι 39 ετών.
0: Εντάξει, κοντά είμαστε, ρε παιδί.
1: Ισχύει. Δεν πρόλαβες ειδική αγωγή παρόλα αυτά.
0: Όχι, δεν πρόλαβα.
1: Ξέρεις κάτι, δημοτικό σχολείο.
0: Ξέρεις κάτι, είχαμε ειδική αγωγή ένα βιβλίο το οποίο κάθε δάσκαλος αποφάσισε να το κάνει κάτι δικό του.
1: Στο δημοτικό ή στο.
0: Στο δημοτικό.
1: Α,
0: θυμάμαι ένα λευκό βιβλιαράκι που λεγόταν ειδική αγωγή και όλοι το είχαμε στο.
1: Θεατρική.
0: Όχι, ειδική αγωγή. Ειδική αγωγή λεγόταν το βιβλίο. Μπορεί
1: ειδική
0: να ήταν.
1: Αγωγή...
0: Ή θεατρική αγωγή. Λες να ήταν θεατρική αγωγή. Πρέπει να λεγόταν ειδική αγωγή αυτό το βιβλίο.
1: Okay.
0: Το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον δάσκαλο να κάνει ό,τι θέλει. Ήταν κάπως σαν αντικατέστησε την ευέλικτη ζώνη. Τώρα μιλάω με πολύ παλιούς όρους εδώ πέρα.
1: Είμαι boomer. Hello.
0: Ναι.
1: Είμαι πολύ boomer.
0: Και εγώ αν μιλήσω,
1: δεν καταλαβαίνω καν.
0: Και εγώ αν μιλήσω με κάποιον τη ηλικία, ας πούμε, τώρα που αποφύτησε, δεν θα καταλαβαίνει τι λέω. Αλλά. Εκεί σε αυτό το χρόνο ο κάθε ένας δάσκαλος έκανε διάφορα πράγματα που ήθελε. Δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτό, είτε χειροτεχνίες, είτε κουκλοθέατρο, είτε θέατρο κανονικό. Εμάς ο δικός μας που ήταν έτσι, αυτή ήταν η φάση του, θέατρο μας έκανε.
1: Wow.
0: Ναι, οπότε ναι, και εγώ γούσταρα πάρα πολύ.
1: Ποτέ έτσι, κάναμε στο... Ήταν δηλαδή μια έξτρα δραστηριότητα που την είχε οργανώσει ο Σύλλογος Γονέων. Νομίζω ήταν και σε πολύ έτσι προσιτό κόστος. Και στην ουσία τι έγινε, ότι ξεκίνησα να το κάνω από 7 χρονών. Ήταν κάτι που το αγαπούσα πολύ, που μου τέριαζε, που ένιωθα ότι είμαι και καλή για τα δεδομένα αυτής της ηλικίας. Και είχε και το κομμάτι του παιχνιδιού και το κομμάτι της δημιουργίας μιας παράστασης. Ήταν και έτσι τουρμποτρανς η δασκάλα μας, η οποία ήταν η δασκάλα μου για όλα τα υπόλοιπα χρόνια στην ουσία και συνεργαζόμαστε ακόμα και τώρα.
0: Αυτό
1: στα
0: είναι
1: εκπαιδευτικά.
0: Τέλει.
1: Είναι δεύτερη μαμά, ρε παιδί μου, είναι μέντορας σοβαρός. Οπότε υπήρχε και όλο αυτό το, η στοχοπροσήλωση, δηλαδή πέρα από το παιχνίδι σε ένα 7χρονο, 8χρονο παιδάκι, και το ότι πάμε τώρα να κάνουμε μια παράσταση πέρα από τις γιορτές του σχολείου, που νομίζω ήταν κάτι πιο περιστασιακό, πιο μικρό, πιο ανάλαφρο. Εκεί ήταν λίγο, σε βάζει σε μια διαδικασία, ναι, δηλαδή ότι πάμε σαν να είμαστε επαγγελματίες εντός εισαγωγικών, φυσικά χωρίς να στερεί τη χαρά και το παιχνίδι και το ανάλαφρο της υπόθεσης, αλλά σου έδινε πολύ μεγάλη ικανοποίηση ότι κάτι έχεις καταφέρει εδώ σοβαρό, που έπαιξες και το έβγαλες, ξέρεις, τα έβγαλες πέρα και το ευχαριστήθηκες. Οπότε εμένα μου έδωσε, νομίζω, πολύ αυτοπεποίθηση παραπάνω, τέλος πάντων, από άλλα αντικείμενα στα οποία μπορεί να είχα ασχοληθεί, που ήταν, ξέρω, είχα κάνει λίγο μουσική, είχα κάνει λίγο αθλητισμό, ότι με ό,τι καταπιάνεσαι στο σχολείο και έχει να κάνει με το καλή μαθήτρια και κακή μαθήτρια, δεν ήμουν κάπου πολύ κακή, ξέρω εγώ, καλά τα πήγαινα γενικά, εντάξει, αλλά εκεί νομίζω είχα πάρει την πιο πολύ αυτοπεποίθηση, οπότε κάπως ήρθε φυσικά ότι άκοιτα πόσο πολύ το...
0: Ναι.
1: Με έκανα να το αγαπήσω με τον καιρό και να ασχολούμαι με αυτό πιο... Με περισσότερη έτσι φροντίδα.
0: Αφουσίαση.
1: Και προσοχή. Άρα μάλλον να γίνομαι και καλύτερη σε αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το λέω αυτό ότι δεν είναι μόνο το θέμα του ταλέντου. Ότι ωραία, μπορεί να έχει μια προδιάθεση, παιδί μου, έτσι να τα λες λίγο καλύτερα. Κάπως να σου ταιριάζει. Αλλά πέρα από αυτό. Ναι, οπότε ήρθε πολύ φυσικά. Δεν ήμουν από αυτούς τους ανθρώπους που αποφάσισαν στην ενήλικη ζωή τους ότι κάτι με τραβάει στο θέατρο, με γοητεύει και θα ήθελα πολύ να το σπουδάσω.
0: Ήταν κάτι που δουλευόταν χρόνια από πολύ μικρή ηλικία.
1: Ήταν λίγο δεδομένο. Δηλαδή σε μένα η έκπληξη ήταν το κομμάτι με την ειδική αγωγή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, με την οποία ασχολήθηκα πολύ τελικά επαγγελματικά στην πορεία μου και παράλληλα με το θέατρο. Αυτό ήταν κάτι που ήρθε
0: μετά,
1: σαν έκπληξη μετά, και σε διαπίστωσα ότι wow, και γι' αυτό μάλλον ήμουν.
0: Θα μας τα πεις αυτά, γιατί έχεις περάσει και από άλλα πράγματα.
1: Πολύ θέλω να τα
0: πριν
1: πω.
0: Φτάσουμε σε αυτά, πρέπει να μας πεις, να καταλάβουμε αυτή τη διάσταση, αυτό τον κόσμο, αυτό το σύμπαν που λέγεται Περσεφόνη Γεραγγέλου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Πού το διαμορφώνει, η ταυτότητα αυτή, πώς διαμορφώνεται μέσα στα χρόνια.
1: Ωραία. Εδώ έρχεται λοιπόν να κουμπώσει ότι ενώ ήταν η μία η βασική κατεύθυνση θέατρο, οπότε εγώ ήθελα να περάσω θεατρικών σπουδών. Για παράδειγμα, στο πανεπιστήμιο, το οποίο ήταν εφικτό, όντως εκεί πέρασε. Είχα στο μυαλό μου να κάνω και μια δραματική σχολή, να τελειώσω για το πιο πρακτικό. Βασικά, όχι το πιο πρακτικό, το κομμάτι της υποκριτικής, γιατί θεατρικών σπουδών της Αθήνας και όλες που τελείωσα εγώ δεν είχε. Είναι μια καθαρά καθηγητική θεωρητική σχολή. Το πρακτικό της κομμάτι ίσως σχετίζεται, τουλάχιστον στη δική μου τη φουρνιά, με κάποιους καθηγητές που κάναμε, δώσαν λίγο παραπάνω βάρος στο κομμάτι της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία. Οπότε από εκεί λίγο κέρδισα και αυτό το κομμάτι του διδάσκη, του πώς να δουλεύεις με ομάδες στην ουσία και να τρέχεις ομάδες θεατρικές, είτε είναι με παιδιά είτε είναι με ενήλικα άτομα. Πήγα και στη δραματική, τελείωσα τη Δήλο, τη δραματική σχολή της Δήμητρας Χατούπη. Και κάπως εκεί ήρθε σε μένα. Πάντα νομίζω από μικρή είχα μια ευαισθησία και σκεφτόμουν ότι τι δουλειά θα ήθελα να κάνω, κάτι καλλιτεχνικό, δηλαδή κάπως με το θέατρο. Αλλά πάντα σκεφτόμουν πόσο θα μου άρεσε να δουλέψω σε ένα γυροκομείο, ας πούμε. Το σκεφτόμουν αυτό. Και κάτι που μάλλον διαισθανόμουν ότι υπήρχε έτσι μια. Είτε είναι τάση είτε είναι ένα ενδιαφέρον για το κομμάτι της κοινωνικής φροντίδας.
0: Μια κλίση.
1: Κλίση ίσως.
0: Vocation, ναι. Έτσι στα αγγλικά.
1: Τι να πω. Κοινωνική φροντίδα πάντως θα το ονομάσω, όχι τόσο ειδική αγωγή. Και στην σχολή μου, όχι εκεί κάπως, όταν είχε έρθει η ώρα της πτυχιακής μου που ήταν στο κομμάτι της παιδαγωγικής, του εκπαιδευτικού δράματος, είναι μια συγκεκριμένη μεθοδολογία. Που δουλεύει στην θεατρική εκπαίδευση, κυρίως σε σχολείο με ομάδες παιδιών. Και κάπως ήθελα να το κάνω με παιδιά με αναπηρία, να δώσω ένα φόκους στον αυτισμό. Έτυχε να έχω ένα φίλο τότε, ο οποίος ήταν ειδικός δάσκαλος και συνηθοποιός, το Μάριο το Ράμο, και ήταν σε ένα φανταστικό σχολείο με παιδιά με αυτισμό, με αυτιστικά παιδιά, που είχε έναν τέλειο διευθυντή εκείνη την εποχή, που ήταν πολύ ανοιχτός στο να πηγαίνουν εθελοντές στο σχολείο και να κάνουν πράγματα. Και ξεκίνησα να πηγαίνω κάθε εβδομάδα με σκοπό να κάνω την πτυχιακή μου και να κάνω πράκτης εκεί, να δοκιμάσω, να τρέξω κάποιες ομάδες εκπαιδευτικού δράματος. Κατέληξα να είμαι εκεί 2 χρόνια, να μην κάνω απαραίτητα ομάδες εκπαιδευτικού δράματος ως εθελόντρια, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό να παρατηρώ. Δηλαδή να είμαι εκεί με τους δασκάλους και να παρατηρώ και να συμμετέχω, να κάνω και κάποια πραγματάκια. Και αυτό ήταν μεγάλο σχολείο και για μένα, και συνειδητοποίησα πόσο πολύ με ενδιέφερε.

0: Μετά έφυγα, πήγα στη Σκωτία όπου έζησα 10 χρόνια.
1: 10 χρόνια,
0: υπερβάλλω, 9. Βασικά, σχεδόν.
1: 9 και 3 μήνες.
0: Δεκαετία θα το στρογγυλέψουμε. Ναι. Οπότε.
1: Πήγες και εκεί,
0: εκεί
1: το
0: δούλεψα
1: πρόγραμμα.
0: Πλέον στον αυτισμό. Δηλαδή, αυτή η εμπειρία που είχα αποκτήσει ως εθελόντρια λειτουργήσε και βρήκα δουλειά σαν φροντίστρια. Γιατί πήγα αρχικά, πρώτα δούλεψα, μετά σπούδασα και εκεί.
1: Στη Σκωτία βρήκες εκεί το πρόγραμμα, φαντάζομαι. Γι' αυτό πήγες. Ήθελες.
0: Στις σπουδές, ναι, εννοείς. Ναι. Λοιπόν, πήγα. Γιατί ήταν ο φίλος μου εκεί. Δηλαδή, πήγα για να ακολουθήσω τον σύντροφό μου, ο οποίος θα ήταν εκεί για κάποια χρόνια. Εντάξει, ήταν και βαθιά κρίση εκείνη την περίοδο. Οπότε σίγουρα έπαιξε και αυτό ρόλο για μένα στο. Στο επαγγελματικό, σκέφτες. Δηλαδή ήταν και μια μορφή μετανάστευσης, απλώς δεν ήταν η αφορμή το ότι πω πάω να δουλέψω σε μια άλλη χώρα.
1: Ήταν
0: ότι πάω να ζήσω με το φίλο μου.
1: Η σύγχρονη μετανάστευση κάπως έτσι προέκυψε, δηλαδή πάω να κάνω μια σπουδή,
0: ναι,
1: πάω να δω τι παίζει,
0: ναι,
1: χωρίς να είναι δεδομένο ότι θα μείνεις 100%
0: ή ότι
1: θα μείνεις για πάντα. Δηλαδή σε αποτελείς τυπικό δείγμα.
0: Ισχύει.
1: Ανθρώπου που πήγε, έζησε κάποια χρόνια, πήρε μια εμπειρία, περίμενε να περάσει λίγο η κρίση και επέστρεψε ξανά κάνοντας, προσπαθώντας ας πούμε να στήσει αυτό που βίωσε και πήρε από το εξωτερικό.
0: Ναι, ναι, ωστόσο σίγουρα εγώ δηλαδή γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που πήγαν καθαροί μετανάστες, δηλαδή
1: ναι,
0: πήγαν να δουλέψουν το παιδί μου, ήρθαν σε εμάς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έπαιζε και αυτό
1: από Ελλάδα,
0: στη δική
1: εννοείς
0: μας τη γενιά. Ναι, ότι όντως πολύ μεγάλο ποσοστό πήγε και ξεκίνησε η μετανάστευσή του. Μετανάστευση τέλος πάντων, η πορεία. Μετανάστευση είναι για μένα.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε με ένα μεταπτυχιακό, ήταν κάτι σύνηθες. Και αυτό στάθηκε σε αφορμή και μετά έμειναν εκεί και εργάστηκαν. Και στην ουσία η μετανάστευση ήρθε στο ότι δεν επέλεξαν να επιστρέψουν,
1: ναι,
0: μετά τις σπουδές.
1: Τότε
0: πολλοί άνθρωποι, κάποιοι όντως μπορεί να ήταν αυτό που λένε ρομαντικά, ερωτική μετανάστες, έπαιξε και αυτό. Αλλά πάρα πολλοί άνθρωποι και μεγαλύτεροι σε ηλικία και άνθρωποι με οικογένειες, δηλαδή.
1: Αυτό όμως που λες είναι
0: αυτό
1: πολύ
0: το
1: ωραίο.
0: Ζήσαμε, το ζήσαμε.
1: Το φαινόμενο στο μεταναστευτικό ότι ξεκινάς και κάπου χωρίς να ξέρεις ότι θα καταλήξεις να είσαι μετανάστες. Αυτό είναι μια επιλογή που έρχεται κατόπιν, αφού έχουν περάσει, έχει περάσει κάποιος καιρός και έχεις βρει μια απασχόληση.
0: Ναι.
1: Ή έναν τρόπο ζωής που σε εκφράζει πλέον και οικονομικά και προσωπικά,
0: ναι,
1: και γίνεσαι μετανάστης. Μετανάστης δεν γεννιέσαι, γίνεσαι.
0: Το πας λαου-λαου.
1: Ναι.
0: Εσύ ζω σε πολλές περιπτώσεις. Εντάξει, ήταν και άνθρωποι που πήγαν συνειδητά,
1: ναι,
0: δηλαδή πιο μεγάλη ηλικία, άνθρωποι που ήταν ήδη δηλαδή επαγγελματίες και αποφάσισαν να φύγουν, νομίζω εκεί ήταν πιο συνειδητή επιλογή και δεν το είδαν και τόσο προσωρινά οι άνθρωποι που πήγαν με οικογένειες. Δηλαδή πήραν τα παιδιά τους, πήγαν σε μια άλλη χώρα, τα γράψαν στο σχολείο εκεί. Εκεί νομίζω ήταν πιο συνειδητό και πιο μακροπρόθεσμο εξ αρχής. Ότι ήρθαμε τώρα εδώ να ζήσουμε εδώ, να φτιάξουμε εδώ τη ζωή μας. Ναι, σε ηλικίες έτσι ανθρώπων στη δεκαετία των 20 που ακόμα μπορεί,
1: ναι,
0: να σπουδάζαν, ναι, νομίζω εκεί ήταν λίγο πιο ανοιχτά τα ενδεχόμενα.
1: Μπορώ να το βλέπω από αυτή την πλευρά, γιατί ξέρεις,
0: ναι,
1: ξέρω
0: μα
1: και περισσότερο.
0: Πιο κοντά και σε αυτή την ηλικία,
1: ναι,
0: σε αυτή την φάση.
1: Ξέρω, έχω ακούσει πολλές τέτοιες ιστορίες. Όπως και να έχει, εσύ όμως επέστρεψες τελικά.
0: Ναι, επιστρέψαμε.
1: Μαζί με το φίλο.
0: Ναι, εγώ γενικά ακολουθώ. Δεν παίρνω εγώ.
1: Δεν είναι το.
0: Δεν τέτοιες μεγάλες αποφάσεις αλλαγών. Πιο πολύ ακολουθώ. Ναι,
1: δεν χρειάζεται άμα παίρνει κάθε τρεις και μία ο φίλος σου.
0: Δεν
1: κάθε και αυτά. Ναι, ναι. Μία φορά στα 10 χρόνια.
0: Ναι. Ναι, όχι, ήταν και πιο σοβαρή. Δηλαδή έπαιξαν υπήρξαν κάποια ζητήματα υγείας αγαπημένων έτσι, οικείων προσώπων. Δηλαδή ήταν και πρακτικοί λόγοι που,
1: ναι,
0: οδήγησαν σε αυτή την επιλογή της επιστροφής. Εμένα με δυσκόλεψε πολύ και να πάρω την απόφαση. Pros and cons, δηλαδή ναι, σίγουρα δεν ήταν εύκολο. Κάποια πράγματα παραδόξως λειτουργούν καλύτερα.
1: Αλήθεια.
0: Εδώ, ναι.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή αυτό που λες
1: πολύ
0: ισχύρε,
1: πολύ καλά νέα.
0: Ας πούμε, για μας ένας βασικός λόγος παράγοντας επιστροφής μας και άλλων ανθρώπων οικείων μας, όχι Βρετανών, Ιταλών, Ελλήνων, Ουγγρών, δηλαδή από άλλες χώρες, ήταν το σύστημα υγείας της Βρετανίας, το οποίο είναι ένα σύστημα δημόσιο και δωρεάν, αποκλειστικά, δηλαδή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν ιδιώτες, ή μάλλον οι ιδιώτες, να κάνεις μια εξέταση, να πας σε έναν ιδιώτη, μπορεί να κοστίζει 500 λίρες, 1000 λίρες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που μπορεί να το υποστηρίξει ένας απλός άνθρωπος εργατικής ή μεσαίας τάξης. Υπάρχει μόνο αυτό το σύστημα υγείας, το οποίο ήταν πρότυπο, αποτελούσε πρότυπο για πολλές δεκαετίες. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, γιατί να το πω, λίγο λαϊκίστικα θα το πω, συγγνώμη, ότι όντως επιχειρούν λίγο να το διαλύσουν για να ενταχθεί όλο και περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας μέσα. Αυτό καταλαβαίνω και κάπως, συγγνώμη, αυτό
1: εισπράζεις πούμε από συζητήσεις και από
0: εμπειρία. Όχι, μόνο και αυτό πιστεύω εμπειρία. Και εγώ, δηλαδή είναι και λίγο εκεί θέμα άποψης, δηλαδή συμφωνώ και εγώ με αυτή την άποψη, δεν είναι μόνο. Ναι. Έχει γίνει πολύ δυσλειτουργικό, δηλαδή για έναν άνθρωπο που πεθαίνει είναι τέλειο, γιατί θα έχεις εξαιρετική νοσηλεία σε πολύ καλές συνθήκες. Όταν είναι όμως κάτι που είναι life threatening, αυτό είναι τώρα, κινδυνεύει η ζωή σου. Αν έχεις κάτι από το οποίο δεν κινδυνεύει η ζωή σου, αλλά είναι βιώνεις χρόνιο πόνο για παράδειγμα και ταλαιπωρείσαι πάρα πολύ, δεν βγάζεις άκρη, μπορεί να μην δεις ούτε, να μην μπορείς να δεις ειδικότητα για μήνες, για χρόνο. Και είχα, δηλαδή πολλοί άνθρωποι αναγκάζονταν, που ήταν από άλλες χώρες που είχαν ένα άλλο σύστημα υγείας μεικτό, όπως είναι αυτό της Ελλάδας, με όλες τις παθογένειές του, δεν το συζητώ, και αυτό που συμβαίνει στο δημόσιο σύστημα υγείας της
1: και
0: Ελλάδας
1: και στο ιδιωτικό,
0: και
1: όμως
0: στο ιδιωτικό, και πώς αυτά τα δύο αλληλεπιδρούν. Δηλαδή δεν θα πάω καθόλου να το ωρεοποιήσω για κανένα λόγο. Ωστόσο, το ότι είναι ένα μεικτό σύστημα υγείας το οποίο προσφέρει ευελιξία, και το ότι, να το πω πάλι πρακτικά και λαϊκίστικα, θα πας να δεις έναν ιδιώτη και θα πληρώσεις 50 ευρώ, που μπορεί κάποιος να τον δυσκολεύουν τα 50 ευρώ, αλλά δεν είναι 500 ή 1000. Κάπως πέσει η πλειοψηφία, θα τον βρει αυτό το 50 να το δώσει. Μπορείς να πας και να δεις έναν ιδιώτη και γρήγορα να βρεις τι έχεις, να πάρεις την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και να μην υποφέρεις. Ακόμα και στο δημόσιο σύστημα υγείας, νομίζω είναι πολύ πιο γρήγορη η πρόσβαση σε ραντεβού και πολύ πιο ασχολούνται και περισσότερο, δηλαδή και σαν νοοτροπία των επαγγελματιών των υγειονομικών, των γιατρών, των νοσοκόμων, είναι λίγο πιο ασχολούνται περισσότερο.
1: Οπότε αυτό κάπως
0: αυτό ας πούμε είναι τρομερό, εγώ ξέρω πολύ κόσμο, και εμείς ήταν βασικός λόγος που, ένας από τους βασικούς λόγους που επιστρέψαμε, και ξέρω και πολλούς άλλους που φύγανε από τη Βρετανία γιατί ας πούμε είχε το παιδί τους ένα πρόβλημα υγείας και δεν βγάζαν άκρη, το οποίο είναι ακραίο, γιατί δεν είμαστε και περήφανοι για το σύστημα υγείας μας, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα όπως λειτουργεί σήμερα.
1: Στο φιλόσοφο με όφθαλμος όμως, από ό,τι φαίνεται.
0: Και εμένα, ας πούμε, με σόκαρε το ότι αυτό ήταν ένας λόγος επιστροφής.
1: Άλλα πράγματα που έχουμε εμείς καλύτερα και στην Βρετανία και στη Σκωτία αντίστοιχα.
0: Καλύτερα. Ναι, ας πούμε στη θεατρική εκπαίδευση, αλλά αυτό το λέω με τεράστια επιφύλαξη, γιατί να συγκρίνω λίγο τις δύο εμπειρίες μου, ας πούμε, σπουδαστικά στο θέατρο, καθαρά στην υποκριτική, στο κομμάτι της πρακτικής του θεάτρου στην Ελλάδα, με αυτό που βίωσα εγώ στη Σκωτία, στη συγκεκριμένη σχολή που πήγα όμως. Γιατί δεν ξέρω, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές, υπάρχουν σίγουρα πολύ καλύτερες σχολές από αυτή που πήγα εγώ και μπορεί να ήταν πολύ ψηλότερο το επίπεδο. Εγώ από θέμα γνώσεων και, πώς να το πω, μεθοδολογίας, δηλαδή που μπαίνεις σε μια δραματική και ρε παιδί μου παίρνεις ένα μπούσουλα, να το πούμε απλά, και μαθαίνεις μια, παίρνεις μια γερή βάση μιας μεθοδολογίας την οποία μετά θα εξελίξεις. Δεν σημαίνει ότι είναι αρκετό για να βγεις και να είσαι έτοιμος, έτοιμη. Η εμπειρία η δική μου στην ιδιωτική δραματική σχολή της Ελλάδας, και θεωρώ και στο εθνικό που έτσι ξέρω πως είναι το επίπεδο σπουδών, και στο ΟΔΙΟ που είναι η μη κρατικό, επίσης είναι, θεωρώ, πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο, και φαίνεται και από τους Έλληνες, δηλαδή δεν ξέρω, στη δική μου τη γενιά έχουμε ηθοποιάρες, δηλαδή σου πέφτουν τα σαγόνια, πολύ καλούς ηθοποιούς. Και γίνεται, εγώ νιώσα ότι έμαθα, ότι πήρα μια πολύ γερή βάση. Εμένα το Fox, δηλαδή είχα στη δραματική η μία υποκριτική τριετής, που εντάξει έχεις 3 χρόνια, οπότε χτίζει μια γερή βάση. Ήταν με τη Λένα Φιλίποβα, που η μέθοδός της ήταν, νομίζω, δάσκαλος της ήταν ο Βασίλειεφ, οπότε αυτό το, αυτή τη, το, τη μέθοδο,
1: την κατηγορία, τη μέθοδο,
0: μας δίδαξε και εμάς τη δική της εκδοχή, έτσι, γιατί εντάξει, πάντα είναι πρακτικό πράγμα, είναι πρακτική σπουδή, οπότε ο κάθε δάσκαλος κάπως φέρνει και τη δική του εμπειρία και προσθέτει στη μεθοδολογία δικά του στοιχεία πολύ. Και η άλλη ήταν η Εστέρ Αντρέ Γκονζάλες, η οποία αυτή είναι μια, είχε τελειώσει τηλεκόκ, δηλαδή physical theater, σωματικό θέατρο της γαλλικής σχολής, μεξικανογαλλίδα, φοβερή επίσης, φοβερές καθηγήτρες και όλοι καθηγητές πολύ καλοί. Οι δύο συγκεκριμένες ήταν αυτές που μας είχαν 3 χρόνια από την αρχή μέχρι το τέλος, οπότε τις παίρνω σαν παράδειγμα που χτίζεις, ρε παιδί μου, κάτι γερό. Mm. Εγώ ακολούθησα το δρόμο του σωματικού θεάτρου. Πηγαίνοντας μετά στη Σκωτία, ένιωθα ότι είχα κάποιες γερές βάσεις. Εκεί έκανα ένα post-grad πρόγραμμα, ήταν post-grad diploma in physical theater, στο σωματικό θέατρο συγκεκριμένα. Εκεί μπορώ να σου πω ότι από θέμα γνώσεων δεν πήρα τίποτα. Δηλαδή μηδέν, δεν έμαθα τίποτα, ρε παιδί μου, καινούριο. Τι υπέροχο είχε εκεί. Έφεραν πάρα πολύ ωραίους καλλιτέχνες, εδρεωμένους, Βρετανούς, οι οποίοι μας κάνανε σειρές σεμιναρίων, δηλαδή μπορεί να έκανες ένα μήνα να ασχολιώσουν με το θέατρο αντικειμένου και το κουκλοθέατρο. Ένα μήνα με τη μάσκα. Ένα μήνα με το site specific, ας πούμε. Θέατρο που το κάνεις σε συγκεκριμένα χώρο. Μπορεί να είναι εξωτερικός χώρος. Και πώς αλληλεπιδρά, πώς εξαρτάται από το περιβάλλον αυτό που θα δημιουργήσεις. Μπορεί να έκανες μιμική, δηλαδή έπαιρνε κάποιες κατηγορίες που κλόουν. Έπαιρνε κάποιες κατηγορίες που ανήκουν στο ευρύτερο. Οπα, φάσμα. Θα διαλύσω το στούντιο εδώ.
1: Όχι, Περσεφόνη, κράτα.
0: Που ανήκουν στο ευρύτερο φάσμα του σωματικού θεάτρου, ας πούμε, σε αυτή την κατηγορία την έτσι, μεγάλη. Και με αυτούς.
1: Σου κάνει μια εισαγωγή εκεί πέρα.
0: Σου κάνει εισαγωγή ακριβώς. Δηλαδή ήταν σεμιναριακού τύπου, αλλά φτάνουν με. Είναι εισαγωγή. Ισχύει αυτό που λες. Δηλαδή δεν θα εμβαθύνεις, ρε παιδί μου, γιατί λόγω χρόνου.
1: Σου το παρουσιάζει σε 5 μέρες. Κάνει μια εισαγωγή αυτό.
0: Ακόμα και σε ένα μήνα, πόσο να εμβαθύνεις. Εκτός αν έχεις ήδη. Είσαι ήδη εκπαιδευμένος.
1: Τότε αυτό το σεμινάριο δεν είναι για σένα και πρέπει να πάρεις ένα άλλο.
0: Όχι, γιατί μπορεί να είναι κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο. Δηλαδή να είσαι ήδη εκπαιδευμένο σε κάτι και να πας να δουλέψεις κάτι πολύ πολύ στοχευμένα. Εκεί το ακούω. Κάθε ένας από αυτούς έκανε ένα project, δηλαδή είχες να κάνεις, ας πούμε, μια παράσταση. Συνεργαζόσουν στην ουσία, στην πράξη, με καλλιτέχνες ενεργούς της χώρας, της πόλης, εκεί. Και έμπαινε σε παραστάσεις, οπότε αποκτούσες πάρα πολύ εμπειρία δουλεύοντας μαζί τους. Και αυτό ξέφευγε λίγο από το σπουδαστικό κομμάτι. Αυτό ήταν το υπέροχο που είχε εκείνη η σχολή.

0: Οπότε στην Ελλάδα πήρες τη μέθοδο, στην Σκωτία πήρες
1: την
0: εμπειρία. Που είναι και αυτό σημαντικό κομμάτι.
1: Πιο σημαντικό.
2: Σε αυτό πολύ, ναι. Δηλαδή στο κομμάτι της αναπηρίας, της ενασχόλησης με... Αχ, δεν ξέρω και πώς να το πω και τι... δεν ξέρω και τι είναι appropriate να πω. Ναι, ας το πούμε ειδική εισαγωγή. Απλά δεν είμαι ειδική παιδαγωγός, οπότε δεν το λέω με αυτή την έννοια της ειδικότητας. Αλλά σαν ευρύτερος τομέας, ναι, είναι... Ναι, εκεί βρήκα, γιατί είχα... Δηλαδή εκεί η εμπειρία χρόνων και η σπουδή, δηλαδή έκανα και σπουδαστικά κάποια πράγματα στη Σκωτία, είχα κάποια qualifications πάνω σε αυτό, πέρα από την εργασιακή εμπειρία και trainings, οπότε έπαιξαν ρόλο όντως. Και δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να εργαστώ σε αυτό τον τομέα. Και στο κομμάτι της κοινωνικής φροντίδας αυτής καθ' αυτής, ως φροντίστρια, ως... θα πω ειδική παιδαγωγός με πολύ προσοχή, γιατί δεν... Είμαι ειδική παιδαγωγός, ωστόσο δούλεψα με έναν τρόπο σαν ειδική παιδαγωγός, έχοντας, δηλαδή κάπως εξειδικεύτηκα στο ABA, στο συμπεριφορισμό, δούλεψα λίγο πάνω σε αυτό, δεν μου τέριαξε πολύ, αλλά ήταν κάτι που δούλεψα. Μετά και στο κομμάτι με το θέατρο, δηλαδή σαν θεατροπαιδαγωγός, δούλεψα πολύ με ομάδες και παιδιών και νευροτυπικών και παιδιών με αναπηρία, νοητική αναπηρία και αυτισμό, και με ενήλικες πάρα πολύ, δηλαδή και στην ειδική και στη γενική αγωγή, ας το πούμε χοντρικά, με μέσο το θέατρο. Ναι, βρήκα αμέσως. Στα πιο καλλιτεχνικά δυσκολεύτηκα, θα πω, να βρω το δρόμο. Μπορώ να στο αναλύσω, ίσως, δηλαδή, και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, αυτό δεν σχετίζεται μόνο με το κομμάτι της διαθέσιμης εργασίας ή των γνωριμιών, πώς να το πω, δηλαδή το που απευθύνεσαι, που μπορείς να πας, πώς θα πας σε οντισιόν. Νομίζω σχετίζεται πολύ και με την νοοτροπία στην οποία εγώ εκπαιδεύτηκα, γιατί αυτό που λες, ότι επειδή έπαιξε εμπειρία στην Σκωτία. Εκεί, στη Σκωτία και τη Γλασκόβη, που ήμασταν λίγο ένα πράγμα, μία κοινότητα καλλιτεχνών, ιδίως αυτοί που ανήκαμε στο κομμάτι του σωματικού θεάτρου, ήμασταν μία μικρή κοινότητα. Δεν υπήρχε κανένας ανταγωνισμός. Υπήρχαν χρηματοδοτήσεις, όχι τεράστιες για να κάνεις τεράστια πράγματα, αλλά μικρές χρηματοδοτήσεις στις οποίες όλοι είχαμε πρόσβαση, κρατικές, και όλοι μπορούσαμε να πάρουμε και να κάνουμε work in progress, να κάνουμε μικρές παραστάσεις, πιο χειροποίητες, να κάνουμε περιοδίες μικρότερες ή μεγαλύτερες. Δηλαδή υπήρχε μια προοπτική εξέλιξης που ήταν εφικτή για όλους. Δεν ήταν ότι πρέπει να βρεις να συνεργαστείς με κάποιον πολύ εδρεωμένο καλλιτέχνη για να έχεις μια τέτοια ευκαιρία, ή να υπάρξει έντονος ανταγωνισμός και να είναι αυτός που θα τα καταφέρει έναντι του άλλου που δεν θα τα καταφέρει, για να κάνει, ας πούμε, τη μεγάλη την περιοδία που θα ήταν πανευρωπαϊκή ή παγκόσμια. Υπήρχε δυνατότητα, λίγο πολύ, μπορεί να μην το κάνανε όλοι, αλλά υπήρχε, για πολλούς δεν ήταν αδύνατο. Και σαν κοινότητα δεν είχε ανταγωνισμό, γιατί ήμασταν λίγοι. Η Σκωτία είναι μικρό μέρος. Δηλαδή, άνθρωποι, καλλιτέχνες που γνωρίζω που δούλευαν στο Λονδίνο, δεν είχαν αντίστοιχη εμπειρία. Ίσως η εμπειρία τους να ήταν πιο κοντινή σε αυτό που βίωναν οι Έλληνες καλλιτέχνες την ίδια περίοδο. Τέλος πάντων, όχι, γιατί ήταν βαθιά κρίση, επαναλαμβάνω. Αλλά
0: ναι, εντάξει, την
2: ανθρωπία. Ρε παιδί μου, τη δυσκολία ότι εδώ, ναι, επειδή είναι πολύ... Είναι μεγάλη πόλη, πώς θα το πω. Ναι, γιατί κυρίως η Αθήνα είναι το κέντρο, έτσι που συμβαίνουν, ναι, τα περισσότερα καλλιτεχνικά γεγονότα και τα θεατρικά. Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Είναι πολύ μεγάλος.
0: Η εμπειρία της μετανάστευσης έκανε κάπως να αλλάξεις την έννοια του ανήκειν.
2: Έρχεται εδώ η έννοια του ανήκειν σε αυτό που σου έλεγα τώρα, ότι έχοντας εργαστεί στο θέατρο σε μια μικρότερη κοινότητα που δεν είχε ανταγωνισμό και νιώθαμε ότι είμαστε ομάδα, ένιωθες ότι ανήκεις σε αυτήν την κοινότητα. Ερχόμενοι στην Ελλάδα, δεν υπήρχε μια κοινότητα απαραίτητα για να ανήκεις. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πράγμα.
0: Ναι.
2: Είναι πάρα πολλοί άνθρωποι. Εγώ μάλλον βρήκα διέξοδο στην κοινότητα, που είναι κοινότητα γιατί είναι πιο μικρή, των κουκλοπαικτών, των καλλιτεχνών του τσίρκου, των κλόουν. Δηλαδή σε μια λίγο πιο εναλλακτική κοινότητα όμως καλλιτεχνών. Εκεί ένιωσα οικειότητα, γιατί μου θυμίζει αυτό που εγώ είχα βιώσει και τον τρόπο που έμαθα να δουλεύω στη Σκωτία.
0: Εκεί υπήρχε χώρος για να κάνεις τα δικά σου, δηλαδή να σχεδιάσεις ένα θεατρικό εργαστήρι με άτομα με ειδικές ανάγκες?
2: Πολύ λιγότερο από ότι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, ναι. Είναι πολύ πιο ανοιχτά. Εδώ πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο τολμηρά.
0: Τι τραπέζι, δηλαδή, πώς το σχεδιάζεις?
2: Δηλαδή ότι σε ό,τι ας πούμε φορείς συνεργάστηκα, φορείς που δουλεύουν με άτομα με αναπηρίες, είτε είναι δημοσίου δικαίου είτε είναι ιδιωτικού δικαίου, υπήρχε το ελεύθερο να κάνεις παράσταση, να κάνεις θεατρικές ομάδες, να κάνεις ό,τι ομάδες θες. Στη Σκωτία ήταν πιο αυστηρά, δηλαδή υπήρχαν συγκεκριμένοι φορείς, συγκεκριμένες ομάδες που το κάνανε αυτό και έπρεπε να συνεργαστείς με αυτούς ή να το κάνεις πιο εθελοντικά. Δεν ήταν τόσο δεδομένο.
0: Η κοινωνία πώς το αντιμετωπίζει?
2: Στην Ελλάδα ή στη Σκωτία?
0: Στην Ελλάδα.
2: Λοιπόν, στην Ελλάδα παίζουν πιο πολλοί φορείς και τα ομαδικά προγράμματα παρά το ατομικό. Δηλαδή φορείς, κέντρα διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας, όπου σκέψου το πώς είναι το σχολείο που πάνε τα παιδιά, αλλά για ενήλικα άτομα, για παράδειγμα, που πηγαίνουν το πρωί, κάνουν δραστηριότητες. Κάνουν δραστηριότητες, φεύγουν το μεσημέρι, το απόγευμα. Υπάρχουν κδάπ, υπάρχουν. Δηλαδή παίζει πολύ το ομαδικό. Φορείς, μέρη που μπορούν να πάνε άτομα με αναπηρία να κάνουν δραστηριότητες, να αναπτύξουν και αυτό και να αναπτύξουν δεξιότητες ως ομάδες. Μπορεί να έχουν και ατομικά προγράμματα μέσα. Τα ατομικά προγράμματα, τα πιο εξατομικευμένα, δηλαδή που ασχολούνται με τις εξατομικευμένες ανάγκες ενός ατόμου, παίζουν στις παιδικές ηλικίες περισσότερο από ό,τι έχω παρατηρήσει εγώ.
0: Ξέρεις, τώρα είναι και λίγο θέμα κουλτούρας, γιατί όταν φτιάξαν αυτά τα προγράμματα θα είπαν τι χρειαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα, μου παρέ, γλέντια, κέφι.
2: Μπορεί πολύ.
0: Πάμε να δημιουργήσουμε και οικονομικό.
2: Ότι δεν είναι πολύ πιο κοστοβόρο το.
0: Και το άλλο, όταν ο ένας έφερε το κρασάκι, ο άλλος έφερε το κατσίκι, το αυτό, το τελευταίο τώρα γιατί είναι και Πάσχα.
2: Ναι.
0: Περίοδος, ας πούμε, πιάνει μέχρι τώρα. Ο καθένας έβαζε από κάτι. Έτσι ακριβώς αυτό διαμορφώθηκε με έναν τρόπο και φτάσαμε στο σημείο όλοι να βάζουμε από κάτι και να φτιάχνουμε αυτούς τους φορείς. Έτσι και τώρα σε αυτό ποντάρουν, σε αυτό το χτίζουν πάνω τη σκέψη.
2: Μπορεί.
0: Συλλογικά και λιλέγγυα.
2: Να σου πω, το έχω σκεφτεί έτσι, αλλά βγάζει νόημα, ναι, σίγουρα παίζει ρόλο.
0: Ενώ ας πούμε στη Σκωτία κουλτούρα είναι διαφορετική η νοοτροπία, είναι πιο...
2: Κοίτα, ναι, αφενός εκεί η τάση και ο δρόμος είναι το ατομικό, δηλαδή το κάθε άτομο να είναι ανεξάρτητο, να ζει μόνο του με τους φροντιστές του και να κάνει αυτά που του ταιριάζουν ατομικά, πολύ πιο ατομικά, και να εντάσσεται κατά καιρού σε κάποιες ομάδες εφόσον το επιθυμεί. Εδώ είναι υποχρεωτική η ομάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι κυρίως λόγω συνθήκων. Αυτό που λες με την οτροπία, εγώ το παρατηρώ στο κομμάτι της οικογένειας και του ρόλου της οικογένειας. Δηλαδή ότι σίγουρα εκεί ανεξαρτητοποιούνται από την οικογένεια και τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με βαριά αναπηρία και ζουν μόνα τους, έχοντας ίσως και δύο φροντιστές 24ωρους για ένα άτομο, σκέψου, που ζει μόνο του. Οπότε η οικογένεια παίρνει την αποστασή της. Δεν είναι η οικογένεια οι βασικοί φροντιστές. Χτίζουν και μια πιο ποιοτική σχέση, αν θες, μαζί με τα παιδιά τους, με τα αδέρφια τους. Στην Ελλάδα είναι ακόμα ο ρόλος της οικογένειας. Πάει να γίνει, δηλαδή αρχίζουν να δημιουργούνται στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Που τι είναι αυτό? Είναι σπίτια που κάποιοι άνθρωποι με αναπηρία συγκατοικούν, ζουν με φροντιστές και ανεξαρτητοποιούνται από την οικογένεια, η οποία ακόμα και σε ενήλικα άτομα πολύ μεγάλης ηλικίας είναι 24ωροι φροντιστές. Δηλαδή, ο Έλληνας γονιός ενός ατόμου με αναπηρία είναι για όλη τη ζωή. Όχι πλέον, πάει να αλλάξει, αλλά είναι για όλη τη ζωή φροντιστής όλη μέρα. Βαρύ, σοβαρή. Είναι δουλειά. Βαρύ με την έννοια της δουλειάς. Είναι τώρα.
0: Είναι, αλλά το οικονομικό.
2: Αλλά παίζει. Είναι τεράστιο το οικονομικό, ακριβώς. Ο οικονομικός παράγοντας είναι ένα.
0: Να το κάνει.
2: Τεράστιο.
0: Αυτό.
2: Ναι. Δηλαδή εκεί κρατικά μπορούσε να υποστηριχθεί στη Σκωτία. Και εκεί, παιδιά, πολύ. Δηλαδή και εκεί παίζουν περικοπές και εκεί δυσκολεύουν τα πράγματα. Συγκριτικά με εδώ όμως καμία σχέση. Ένας παράγοντας είναι αυτός. Αλλά εκεί νομίζω έρχεται το κομμάτι της νοοτροπίας που ανέφερες στο τι είναι οικογένεια γενικότερα. Δηλαδή στην Ελλάδα η οικογένεια είναι σοβαρή υπόθεση. Είναι πυρήνας, είναι
0: δύναμη, παίζει.
2: Είναι δύναμη, ακριβώς.
0: Παίζει ρόλο και...
2: Παίζει ρόλο και στις, δηλαδή σε όλους μας. Και τα ενήλικα άτομα έχουμε άλλη σχέση με την οικογένειά μας. Ακόμα και όταν αλλάζουν οι ρόλοι που φροντίζεις εσύ τον γονιό σου όταν είναι... Όταν μεγαλώνει και είναι ηλικιωμένος και χρειάζεται πια τη δική σου βοήθεια. Δηλαδή παίζει αυτό. Στη Σκωτία αυτό δεν. Στη Βρετανία δεν παίζει σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή και πολύ πιο γρήγορα φεύγουν τα παιδιά από την οικογένεια και έχουν πολύ μεγαλύτερη απόσταση από την οικογένεια. Και αργότερα, ας πούμε, τα γυροκομεία δεν είναι τα που.

0: Και εσύ που στην τώρα κοινωνία. Θα φτιάξει τη δικιά σου οικογένεια.
1: Ναι, ναι.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Γκαστρομένη.
0: Ότι έχεις ένα μωράκι. Έτσι αγόρι.
1: Δεν ξέρουμε, έκπληξη.
0: Αγαπώ. Φαντάζομαι και βγαίνουν τρίτημα. Και έχετε...
1: Όχι, εντάξει, ξέρουμε ότι θα είναι εντάξει. ένα βρέφος και δεν ξέρουμε το φίλο, αλλά να είμαι.
0: Εσύ πώς θα το κάνεις, θα είσαι πιο πολύ Σκοτσέζα μαμά ή Ελληνίδα παραδοσιακή.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια.
0: Για Ελληνίδα
1: ξέρω,
0: σε κάνω.
1: Νομίζω...
0: Έτσι, πώς ακούω να μιλάς με τον ενθουσιασμό που μιλάς για την ελληνική οικογένεια, μια τέτοια αστήσεις.
1: Δηλαδή, παίρνει, σίγουρα έχεις επιρροέ. Εντάξει, εγώ Ελληνίδα είμαι, δεν έχω μεγαλώσει, εδώ έχω επιστρέψει, οπότε και τα πιο ελληνικά μου στοιχεία έχουν επιστρέψει ζώντας εδώ τα τελευταία χρόνια. Αλλά σίγουρα έχω ζήσει 10 χρόνια στη Βρετανία, έχω πάρει και από εκεί πολλά στοιχεία.
0: Πάντως αυτό που λες για την ελληνική οικογένεια.
1: Νομίζω συνδυασμός, ξέρω που θα δείξει, δεν το πολύ.
0: Αυτό που λες για την ελληνική οικογένεια είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι όντως ένας βασικός κορμός πάνω στο οποίο χτίζονται όλα τα υπόλοιπα δίκτυα, τα κοινωνικά.
1: Πάρα πολύ.
0: Και το ίδιο το κράτος παίρνει σοβαρά υπόψη του το κομμάτι της οικογένειας. Στηρίζεται στην οικογένεια, όπως το είπες.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: και στο δημόσιο λόγο.
0: Και στην ονείχηση που έχει γίνει ένα υπουργείο οικογένειας. Και εκεί πάμε και σε ένα πρόβλημα που υπάρχει με τα άτομα με αναπηρία. Το ότι δεν μπορούν πάντα να έχουν την ανεξαρτησία τους και οι οικογένειες παγιδεύονται στην έλλειψη παντελούς βοήθειας.
1: Ναι, γίνονται βήματα. Μην το ισοπεδούν. Γίνονται. Υπάρχουν κάποια προγράμματα. Υπάρχει εξέλιξη. Αργή.
0: Σημασία είναι να έχω χυμπεί το νερό στα βλάκι.
1: Σίγουρα, εντάξει. Ναι, και εγώ έχω την τάση. Δηλαδή, ναι, δεν θέλω να το ισοπεδώσω, ρε παιδί μου, ότι δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται. Γίνονται κάποια πράγματα.
0: Υπάρχουν μέρες και μέρες.
1: Νομίζω είναι μια αργή διαδικασία.
0: Ναι.
1: Μια αργή εξέλιξη, αλλά πάντα υπάρχει εξέλιξη. Μωρέ. Πάντα υπάρχει και πάντα μπαίνει στη διαδικασία να το συγκρίνεις. Και δηλαδή συνήθως αν παρατηρήσεις στην Ελλάδα θα συγκρίνουμε τις συνθήκες μας με χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ξέρω εγώ, δυτικές.
0: Για κάποιον ανεξήγητο λόγο.
1: Ανεξήγητο, εντάξει, γιατί ταιριάζουμε, έχουμε πολλά στοιχεία που είναι κοινά, ξέρω εγώ, απόθρηση.
0: Στον τρόπο λειτουργίας των κοινωνιών μας,
1: όχι των κοινωνιών. Δημοκρατικά καθεστώτα.
0: Αυτός το καθεστώς.
1: Ακόμα και θρησκεία, ας πούμε, ότι δεν είμαστε ένα κράτος που παραδοσιακά είναι μουσουλμανικό, είναι χριστιανικό. Οπότε, δηλαδή υπάρχουν νομίζω και ιστορικά
0: πολύ.
1: Πολλά στοιχεία που σε συνδέουν με αυτά, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και πολλή σχέση με. Δηλαδή, ναι, είναι αυτό. Αν μας δεις, ας πούμε, στην Ανατολική Μεσόγειο, μπορεί να έχει ενδιαφέρον να δεις ότι δεν είναι από εμάς. Δεν ξέρω.
0: Έχει το ελληνικό παράδειγμα, έχει πλάκα.
1: Βλέπεις ότι μιλάμε τελείως κοινωνικά. Είναι καταπληκτικό ότι πώς τελικά πας να πεις κάτι. Δηλαδή,
0: το κρατάμε γιατί αλλιώς θα πάει πολιτικό.
1: Ο στόχος ήταν το. Όχι, αλλά τι θέλω να πω, ότι ο στόχος μπορεί να ξεκινάει από το. Στο να μιλήσουμε για τα πιο καλλιτεχνικά. Και ρε, παιδί μου, βλέπεις πως πάντα το κοινωνικό
0: είναι
1: από πάνω.
0: Είναι ποτέ.
1: Επικρατεί και καταλήγεις να μιλάς γι' αυτό.
0: Μεταξύ μας.
1: Νιώθω λίγο άβολα. Θα πω τώρα, σκέφτομαι εγώ και αυτό λογοκρίνομαι ότι. Ως τι μιλάω. Δηλαδή, πω ότι τόση ώρα θίγω πιο κοινωνικά ζητήματα. Πω και. Στηρίζονται στην προσωπική μου εμπειρία, αλλά ως τι μιλάω για αυτά, κατάλαβες, τι κοινωνιολόγος είμαι, το ανθρωπολόγος, δηλαδή, ναι, ίσως.
0: Η εμπειρία που έχεις πάρει μέσα από την επαφή και την ανταλλαγή με το όταν έχεις επαφή με πάρα πολύ κόσμο, προφανώς μπορείς, έχεις σοβαρό δείγμα, σοβαρό παράδειγμα. Θέλω να μου πεις λίγο, έτσι, στον χρόνο που μας έχει μείνει, για τη δουλειά αυτή. Πώς ακριβώς το δουλεύετε και τι υπάρχει στα σκαριά να γίνει, γιατί ξέρω για μια παράσταση που θα γίνει.
1: Πιο απ' όλα, κάτσε, γιατί είμαι και... ο φορέας με τον οποίο συνεργάζομαι λέγεται ΠΕΚΑΜΕΑ, είναι κέντρο διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας Μέδρα τον Ταύρο. Δουλεύουμε με ενήλικα άτομα με νοητική αναπηρία. Εκεί τρέχω πολλές καλλιτεχνικές ομάδες. Ας επικεντρωθούμε λοιπόν στη θεατρική ομάδα, αλλά δεν είναι η μόνη, δεν είναι το μόνο πράγμα που κάνουμε. Λοιπόν, εκεί έχουμε κάνει μια δουλειά τα τελευταία 2 χρόνια πάνω στο επινοητικό θέατρο, αυτό που λέμε devised, devising theater, δηλαδή φτιάχνεις μια παράσταση από την αρχή, η ίδια η ομάδα φτιάχνει μια παράσταση, δεν παίρνεις ένα έτοιμο, ένα έργο δραματουργίας ξένης ή ελληνικής, μοιράζεις τους ρόλους και αρχίζεις να προβάρεις και να τους παίξεις. Το οποίο είναι αρκετά δύσκολο, δηλαδή είναι υψηλότερο το επίπεδο, ιδίως όταν δουλεύεις με άτομα με νοητική αναπηρία. Εμείς δουλέψαμε πολύ με. Συνήθως εκεί θα πάρεις αφορμή από εικόνες, δηλαδή γενικότερα στη δουλειά μας δουλεύουμε με οπτικοποιημένα, τα λέμε. Δηλαδή θα πάρεις την εικόνα για να δώσεις ένα ερέθισμα και να ενισχύσεις την αντίληψη του άλλου. Να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να φανταστεί. Δεν θα λειτουργήσει τόσο καλά με τον μπλα μπλα, με την περιγραφή, με το θέμα. Εμάς το θέμα ήταν ο πόλεμος. Κάπως από δική τους, από κουβέντες από τη ομάδα την ανάγκη προέκυψε.
0: Επιθυμία, δηλαδή,
1: επιθυμία, κάπως προέκυψε. Αλλά δεν πήγαμε να μιλήσουμε για τον πόλεμο. Πήραμε φωτογραφίες πολέμου και βάσει αυτών ακολουθήσαμε μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία. Φτιάξανε μικρές ιστορίες. Από αυτές αρχίσαμε να κάνουμε αυτοσχεδιασμούς και λίγο λίγο σιγά σιγά δημιουργήθηκε ένα έργο και σενάριο και ρόλοι, το οποίο είναι καταπληκτικό και σκέψου ότι συνέβη σε διάστημα 2 χρόνων, δηλαδή είναι χρονοβόρα διαδικασία, δεν είναι κάτι που γίνεται πολύ γρήγορα, τουλάχιστον στις δικές μας ομάδες, σε αυτούς τους πληθυσμούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Και τώρα είναι σχεδόν έτοιμο, η παράσταση θα γίνει 10 Ιουνίου στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού, λέγεται Μελίνα Μερκούρη.
0: Πώς νιώθεις?
1: Είναι η παράσταση πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν θα... μάλλον δεν θα είμαι.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα γεννάω. Είναι καταπληκτικό.
0: Αμάν. Μα δεν ήξερες, δεν ρώταγες.
1: Θα είμαι πολύτιμο, αλλά δεν πειράζει. Γιατί η δουλειά, κατάλαβες, η δική μου δουλειά μου έχει γίνει, έχει τελειώσει. Δηλαδή,
0: ναι, αλλά... Εντάξει, μπορείτε να το ξανανεβάσετε.
1: Μπορεί.
0: Μεγάλη επιτυχία και το δουλεύετε 2 χρόνια. Δεν θα τα ανεβάσετε 2 φορές.
1: Ναι. Αλλά έτσι αυτό στο οποίο θα επικεντρωθώ. Α, επίσης αυτό έχουμε εντάξει και το θέατρο σκιών. Δηλαδή. Το έχουμε προσεγγίσει πολύ, νομίζω, ανθρώπινα το θέμα όχι του πολέμου, του βιώματος της εμπόλεμης κατάστασης. Πώς οι άνθρωποι βιώνουν την εμπόλεμη κατάσταση από πολλές πλευρές. Από την πλευρά του επιτιθέμενου, από την πλευρά του.
0: Και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, πώς νιώθουν.
1: Ακριβώς αυτό το ανθρώπινο. Δηλαδή το να μπεις σε μια κατάσταση. Να φέρω ένα μικρό παράδειγμα, νομίζω που θα το εξηγήσει όλο. Το πώς είναι, ας πούμε, μια γυναίκα, έχει φτιάξει μια κοπέλα ένα ρόλο που είναι μια γυναίκα η οποία είναι σε μια πόλη που βομβαρδίζεται. Και αυτό που λέει είναι ότι, αχ, πόσο πολύ μου έχει λείψει να βάλω, ρε παιδί μου, μια μπουγάδα. Δηλαδή αυτό ήταν της ίδιας ο αυτοσχεδιασμός.
0: Ναι.
1: Γιατί μπαίναμε στη διαδικασία ότι. Τι είσαι, κανονικός άνθρωπος που ζει εκεί, ξέρεις, πέρα από τα κλισέ του πολέμου που μπορεί να έχεις δει ήδη. Και είπα, αχ, πόσο θα ήθελα να βάλω. Εμένα μου αρέσει να βάζω μπουγάδα στο σπίτι μου. Αχ, αν ήμουν δηλαδή σε πόλεμο, δεν θα μπορούσα, δεν θα είχα τη δυνατότητα να βάλω την μπουγάδα και να την απλώσω και να μυρίζει το μαλακτικό. Και αυτό το βάλαμε και είναι κάτι τόσο ανθρώπινο. Για μένα αυτή η μικρή σύνδεση, ότι εμένα μου αρέσει να βάζω μπουγάδα στην κανονική μου τη ζωή που δεν ζω σε πόλεμο.
0: Έχει πλάκα τώρα.
1: Είναι τεράστιο, δεν είναι υπέροχο. Εκεί είναι το.
0: Τώρα το τραγούδι.
1: Το
0: τραγούδι που θα ακούσουμε, μου ήρθε τώρα, λέγεται Νοικοκυρές. Και ο στίχος λέει: Ζηλεύω τις νοικοκυρές που βάζουν μπουγάδα. Λοιπόν, ζηλεύω τις νοικοκυρές που κάνουν μπουγάδα και έχουν ρούχα καθαρά όλη την εβδομάδα, όλη την εβδομάδα. Ζηλεύω...

0: Όταν γυρνάω αργά, έχουν ποτίσει τα φυτά, έχουν ταΐσει τα σκυλιά και έχουν κοιμήσει τα παιδιά. Του τύπου ότι...
1: Η μάνα μου αρέσει και το άλλο χειμερινό μπιντόν σε αντίστοιχο έτσι, κλίμα. Έλα αυτό με τις ψήρες, που στην ουσία λέει ότι όσο... Ότι καθαρίζεις, αλλά... Πώς το λέει πάλι... Τσιμπουριά και κοργή αγάπη μου.
0: Τσιμπουριά και Θανάση μου. Θα ξανάρθουν στο σπίτι.

0: Τι σου έχει δώσει και δεν το περίμενες?
1: Επειδή το έχω ζήσει και το έχω δει πολλές φορές τη διαδικασία ότι βγαίνω στη σκηνή, είναι μια ομάδα ατόμων, βγαίνουν στη σκηνή, παίζουν τους ρόλους τους, κάνουν μια παράσταση, το καταυχαριστιούνται, γουστάρουν, τελειώνει πολύ ωραία. Για μένα εδώ η διαφορά ήταν η διαδικασία της δημιουργίας, το οποίο έχει, λοιπόν, να την έχει ξαφνιάσει. Νομίζω ότι δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Δηλαδή, πιο πολύ εγώ ενθουσιάζομαι στο ότι, παιδιά, το καταλαβαίνετε εσείς ότι, ας πούμε, ομάδα, ότι εσείς το φτιάξατε αυτό το έργο, αυτό. Και έχει πλάκα γιατί δεν τους απασχολεί. Δηλαδή, τους απασχολεί που θα βγουν στη σκηνή, ξέρεις. το focus της ομάδας είναι αυτό, ότι θα βγούμε, θα παίξουμε, θα έχει φώτα, θα είμαστε στη σκηνή, θα μας χειροκροτήσουμε.
0: Πάντα όλες οι ομάδες αυτές.
1: Ενώ η δουλειά. Καλά, δεν υποβιβάζω αυτό το κομμάτι.
0: Όχι, όχι,
1: δουλειάς,
0: θέλω,
1: αλίμονο,
0: να πω.
1: Αλλά η βαρβάτη δουλειά είναι ότι έχεις δημιουργήσει έργο, ρε παιδί μου, δικό σου, από την αρχή, από το μηδέν. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό και είναι λίγο τύπου, εντάξει, δεν νομίζω ότι τους απασχολεί τόσο ή τους... Ναι, ότι το αντιλαμβάνονται με τέτοιο ενθουσιασμό.
0: Μπορεί μετά, ξέρεις, όταν γίνει.
1: Και πάρα πολύ καλά κάνουν.
0: Όταν γίνει το incubation και η κόλαψη της πληροφορίας και το ευχαριστηθούν, σίγουρα θα επιμερίσουν την ευχαρίστησή τους στα κομμάτια που τους την προσέφερε όλη αυτή και θα μπουν ξανά, μάλλον, στην διαδικασία να κάνουν κάτι αντίστοιχο, κάτι επόμενο.
1: Ναι, και το skill, να σου πω μια δεξιότητα πρακτικότατη, ας πούμε, που έχουμε δουλέψει, που παρατηρώ ότι σε αυτή την ομάδα λειτουργεί καλύτερα συγκριτικά με άλλες ομάδες. Τα διαπροσωπικά που τους δει, δηλαδή το προσωπικό του ζητήματος που εγώ μπορεί να βιώνω ή του συναισθήματος εδώ και τώρα, και το οποίο πρέπει να αφήσω στην άκρη για να κάνω την πρόβα μου και κάπως να πειθαρχήσω ή να συγκεντρωθώ. Στη θεατρική την ομάδα γίνεται, δηλαδή εμένα μου έχει τύχει ζευγάρι, ας πούμε, δύο ωφελούμενοι που είναι μέλη της ομάδας που είναι ζευγάρι, και είχαν εκείνη την ημέρα τσακωθεί, είχαν χωρίσει, δεν ξέρω τώρα, εκεί είμαστε και Beverly Hills εμείς εκεί πέρα, και τους είχαν μπει στην ομάδα με το ότι δεν θέλουμε να κάνουμε τη σκηνή μαζί, έχουμε τσακωθεί. Σε άλλες ομάδες που μπορεί να τις τρέχουν, ας πούμε, οι ψυχολόγοι μας, η κοινωνική λειτουργή, θα πάρεις αυτό το γεγονός που έχει συμβεί, το πραγματικό γεγονός, και θα φτιάξεις την ομάδα σου, θα ασχοληθεί η ομάδα με αυτό, τη διαχείρισή του, ξέρεις, είσαι μια πιο χειρονακτική δουλειά, δηλαδή που είναι πιο, να φτιάξεις κοσμήματα, να φτιάξεις σαπούνια, που έχουμε εργαστήριο σαπουνιών, ας πούμε, εμείς, πολύ ωραίο. Εκεί, εντάξει, λίγο απομονώνεσαι, κάνεις και τη δουλειά με τα χέρια και ξεχνιέσαι, έχει αυτό. Στη θεατρική που έχεις με τον άλλον που είναι ο φίλος σου, ξέρω εγώ, που το αγόρι, που το κορίτσι που μόλις έχετε τσακωθεί και έχετε χωρίσει και πρέπει να παίξετε σκηνή μαζί, να προβάρετε. Ξέρεις, είναι ζωντανό πράγμα, ρε παιδί μου, σπαρταράει, δεν είναι εύκολο. Για μένα το ότι καταφέρνουν, το ότι μπαίνουν στη διαδικασία, ότι όχι, παιδιά, τώρα θα κάνουμε την πρόβα, αυτό θα το αφήσετε έξω, θα συγκεντρωθείτε, και τους βλέπεις ότι συγκεντρώνονται. Κάνουν το ρόλο, κάνουν την πρόβα, τους κάνουν τη δουλειά. Και το ξεχνάνε για λίγο αυτό το διαπροσωπικό, μπαίνοντας στους ρόλους και συνδιαλλαγόμενοι μεταξύ τους ως ρόλοι. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Και λες, να, κοίτα τι χρήσιμο, ρε παιδί μου.
0: Σε εμπνέει πολύ. Δίνει κίνητρο να συνεχίσεις.
1: Η θεατρική αγωγή εδώ.
0: Και για τα επόμενα χρόνια τι ονειρεύεσαι? Πάρα πολλά πράγματα, είμαι σίγουρη.
1: Όχι, το αντίθετο.
0: Όχι.
1: Δεν κάνω εγώ κάθε. Δεν είμαι πολύ των ονείρων με αυτή την. Δηλαδή, έχω πρακτικά τύπου, έχω ξεκινήσει.
0: Είσαι ανατρεπτικό στοιχείο, ρε, η Περσεφόνη.
1: Μπα. Νούλα. Μεγάλη νούλα. Όχι, ας πούμε, είναι πιο πρακτικά πραγματάκια. Τύπου, έχω μία μισοτελειωμένη παράσταση θεατρικού κλόουν που τη δουλεύω τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και λίγο, ναι, λίγο παραπάνω ίσως, πολύ σταδιακά, με την Κιοσδέα Ταλάι, είναι η μέντοράς μου και δασκάλα μου, φοβερή, φοβερή καλλιτέχνης, την οποία την εξελίσσω. Είναι και αυτό επινοητικό θέατρο, δηλαδή είναι παράσταση που τη φτιάχνω εγώ λίγο, και στον θεατρικό κλόουν είναι και μια πολύ αργή διαδικασία, δηλαδή είναι πραγματικά λιθαράκι και θέλει και χρόνο. Αυτό τώρα λόγω εγκυμοσύνης έχει μείνει λίγο στη μέση.
0: Εντάξει.
1: Μια χαρά, μια χαρούλα. Είναι κάτι που θέλω να ολοκληρωθεί και με αυτό κέρδισα ένα βραβιάκι λοιπόν στη Φάμπρικα, στο φεστιβάλ το ωραίο που κάνουμε το Σεπτέμβρη, που τους είχατε, είχα ακούσει την εκπομπή, είχε μιλήσει και ο Φάντης ο Κατέχας, που είναι, εντάξει, φοβερή, είναι φοβερή. Εκεί είχαν ένα
0: τρίτο φεστιβάλ.
1: Στο φεστιβάλ, ναι, εσύ. Στο Handmade είχαν το διαγωνιστικό, το Green Object, στο οποίο συμμετείχα και κέρδισα το πρώτο το βραβείο, οπότε θα κάνω μια παράσταση, ήταν να την κάνω φέτος στη φάμπρικα, θα γίνει τώρα, θα πάει αργότερα, εντάξει, λόγω εγκυμοσύνης δεν γινόταν, γιατί είναι και πάρα πολύ έντονη κίνηση, κουβάλας πράγματα, σηκώνεις, δηλαδή δεν μου το απαγόρευσε ο γιατρός. Ναι, δεν πειράζει καθόλου. Οπότε αυτό, ας πούμε, είναι όνειρο, είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο είναι στη μέση, είναι ένας στόχος και θέλω πολύ όντως να καταφέρω αργά ή γρήγορα, λίγο σιγά σιγά να ολοκληρωθεί, αλλά όνειρα, όνειρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εμένα νομίζω το μόνο μου όνειρο είναι να μπορώ να είμαι σε ένα σπίτι που θα μου αρέσει. Δηλαδή, να ζω σε σπίτι, να έχω σπίτι για να ζω το οποίο να μου αρέσει και λίγο. Όχι μεγάλο, μικρό, δηλαδή, να νιώθω ωραία, να νιώθω ότι είναι σπίτι και να έχω ελεύθερο χρόνο.
0: Αυτό. Καλά.
1: Δηλαδή, νομίζω ότι μια ζωή αυτό, ότι να υπάρχει έτσι λίγο χρόνο. Ελεύθερο χρόνο με την έννοια του λίγο πιο αργού ρυθμού.
0: Εγώ πάντως έχω ένα ωραίο που λέω.
1: Δεν έχω ότι όνειρα.
0: Δεν έχω όνειρα, έχω μόνο επιθυμίες. Γιατί έχει και το κομμάτι.

0: Ναι, και πολύ καλά κάνεις. Μ' αρέσει πολύ ο τρόπος που ζεις, που λειτουργείς.
1: Δεν είναι επιλογή.
0: Που πορεύεσαι.
1: Αλήθεια, αυτά σε δεν επιλέγουν. Το επέλεξα, έτσι.
0: Όσα είπαμε ήταν η εμπειρία σου. Χαιρόμαστε που μας διατέθεσες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δική σας διάθεση και την πρόσκληση και όλα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν η Περσεφόνη Γεραγγέλου λοιπόν μαζί μας. Είστε πονηδίν. Σίγουρα θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα ξαναπούμε.

0: ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη.
1: Ώρα Ελλάδος 11. UTC 8.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
3: It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο ΜΗ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο, και έχουμε ένα, νομίζουμε, πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που τον ακούσαμε τα έργα του κάποιες φορές, αλλά έναν άνθρωπο δικό μας εδώ της ΕΡΤ και όχι μόνο, ένα σπουδαίο συνθέτη που έφυγε πολύ σύντομα από κοντά μας, και πρόκειται για τον Κυριάκο Σφέτσα. Και έχω καλεσμένους εδώ στην εκπομπή μου δύο σπουδαίους μουσικούς, τον Τηλέμαχο Μούσα και τον Γιώργο Παλαμιώτη. Να σας πω μόνο ένα σημείωμα στην αρχή που έκανε μια ανάρτηση ο Νίκος Γιούζεφ, ο οποίος για κάποιους λόγους από τα υπογερέματα δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, και έγραψε λοιπόν, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα: ο Κυριάκος Σφέτσας δεν είναι πια μαζί μας. Χθες μετά τα μεσάνυχτα έφυγε για κόσμους που δεν γνωρίζουμε, για να συναντήσει τη Γόγου, τον Χρήστου, τον Χατζηνίκο, τον Χάλαρη, τον Τερζάκη και τόσους άλλους φίλους του που έχουν φύγει παλιότερα. Αποχαιρετούμε έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας μας και κλπ. Κυριάκος Σφέτσας λοιπόν, για απόψε θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα, και να ξεκινήσουμε τον Τηλέμαχο Μούσα, τον πολυοργανίστα, τον συνθέτη, τον υποψήφιο διδάκτορα, δεν ξέρω καλά το λέω το τελευταίο,
1: σωστό,
0: με διορθώνησαν,
1: σωστό,
0: είναι
1: σωστό,
0: των μουσικών σπουδών και τη δουλειά που έχει κάνει βεβαίως στο, για το οποίο επιτρέψτε μου να πω κάτι, δύο λόγια πρώτα. Συμπληρώνοντας 2 χρόνια λοιπόν ενεργούς πορείας, μας γράφει, το Open Jazz Fusion Ensemble, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με βασικό άξονα το έργο του Κυριάκου Σφέτσα. Το ρεπερτόριο του συνόλου επιχειρεί να συνδέσει τη μεσογειακή παράδοση με την Jazz Fusion, γεφυρώνοντας το έργο του Σφέτσα σε διαχρονικές, με διαχρονικές καλύτερα συνθέσεις, δημιουργών όπως ο Miles Davis, ο Chick Corea, ο Duke Ellington κλπ. Και τα λέω αυτά γιατί είναι μια εισαγωγή για να μπούμε λίγο στο θέμα μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν, τη λέμε, και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλώς βρίσκουμε, και εγώ χαίρομαι που είμαστε εδώ, γιατί είμαστε για τον Κυριάκο. Μια και το ανέφερες, το Open Jazz Fusion Ensemble είναι ένα σχήμα που αποτελείται από επιτοπλίστων από πρωτοετής και δευτεροετής φοιτητές. Το ξεκίνησα πέρσι στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς στο Πανεπιστήμιο, με βάση το έργο του Κυριάκου Σφέτσα. Δηλαδή προσπαθήσαμε σιγά σιγά να το γνωρίσουν οι φοιτητές, και κάποια στιγμή ήρθε ο Κυριάκος με τον Γιούσεφ στο στούντιο εκεί που κάναμε πρόβες, γνώρισε τα παιδιά και είχε χάρη πάρα πολύ και μας έδωσε και το OK, ας πούμε, να πάμε παρακάτω. Ήταν τόσο, ήταν αυτό το πόσο ανοιχτός άνθρωπος και πόσο ενθάρρυνε τα παιδιά. Δηλαδή τον γνώρισαν, ήταν τυχεροί ότι ήρθε, έκατσε σε όλη την πρόβα. Δηλαδή. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινήσαμε με το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Το πρώτο κομμάτι που βγάλαμε δηλαδή ήταν το Overturn. Το οποίο έχει πολλές αλλαγές, και μάλιστα αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον με τον Κυριάκο είναι ότι εμείς στο τέλος το κομμάτι το αλλάξαμε αρκετά, το κάναμε λίγο metal στο τέλος, τελευταία βερσιόν δηλαδή, που το τελευταίο μέρος γίνεται metal και μάλιστα επίπεδου thrash metal, ας πούμε. Ενώ ξεκίνησε κανονικά και ο Κυριάκος ήταν τόσο ανοιχτός σε οτιδήποτε, εφόσον σου λέει είναι το έργο μου, το οποίο το αντιλαμβάνονται έτσι και μπορεί να
0: ακουστεί. Να πάρει μια διάσταση.
2: Ναι, και βέβαια τηρώντας όλη την, και τη μελωδία και τις αρμονίες, όλα. Δηλαδή, τα πάντα. Απλά δώσαμε στο τέλος έτσι ένα κρεσέντο τέτοιο, και ουσιαστικά σιγά σιγά φτιάχναμε ένα-ένα κομμάτι, άρχισαμε να τα παρουσιάζουμε, κάναμε συναυλίες, και με αποκορύφωμα ήταν τώρα που είχε γίνει το τετραήμερο αφιέρωμα, όσο ήταν εν ζωή και έγινε η επιτιμοποίηση του Κυριάκου. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά είδε βίντεο από την, από αυτά που του έλεγε και η κόρη του και οι διάφοροι φίλοι. Και εκεί παίξαμε αρκετά κομμάτια. Παίξαμε δηλαδή κομμάτια από το GFO, το Greek Fusion Orchestra, και παίξαμε και την παραχαραγμένη, το κομμάτι που έδωσε στα υπόγεια ρεύματα, που ήταν μελοποιημένη ποιήση, όπου σε αυτό είχα την τύχη να παίξω εγώ κιθάρα. Γιατί έπαιξα και μετά από αυτό έπαιξα και με τα υπόγεια ρεύματα σχεδόν 3 χρόνια παρέα, μετά από αυτή την ηχογράφηση.
0: Μπήκατε σαν ομάδα πια όλοι μαζί.
2: Όπως και να έχει, ο Νίκος ο Γιούσεφ είναι από τους καλύτερους μου φίλους και συνεργάτες, δηλαδή ήταν και στα σχήματα που είχα πιο πριν. Και έτσι πολύ, πολύ εύκολα μπορέσαμε και.
0: Αλλά και εσείς ένας ανήσυχος μουσικός, εγώ θυμάμαι κάποια συντάκια, δεν θυμάμαι τώρα Φάρμ, δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Ναι, με το Φάρμ, λέμε ο κόσμος σας Φάρμ.
0: Ναι, μπράβο. Και θυμάμαι ότι ας πούμε και εσύ ψάχνεις, είναι ωραίο όμως αυτό το κομμάτι. Να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γερές βάσεις και καταργούν καμιά φορά το παρελθόν και αναζητάνε, είναι σημαντικό τελικά.
2: Ακριβώς. Εγώ αυτό που έβλεπα, δηλαδή το έργο του Κυριάκου το γνώρισα πολύ αργότερα από όταν βγήκε. Αλλά ένιωσα μια συγγένεια, γιατί πάντοτε αυτό που με ενδιέφερε ήταν να μπορώ να παίρνω πράγματα, να μεταπηδώ από το ένα στυλ στο άλλο, αλλά χωρίς όλα αυτά με κοινό γνώμονα το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τη μουσική. Δηλαδή η παράδοση, τα ηλεκτρονικά, πιο ροκ, πιο τζαζ, όλα αυτά μαζί. Και αυτό ήταν κάτι που ο Κυριάκος το έκανε, νομίζω ήταν ο πρώτος που το έκανε και με τρόπο που δεν το είχε ξανακάνει κανένα στην Ελλάδα.
0: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν και για τον Κυριάκο Σφέτσα και για εσάς και για τον τρόπο που πλησιάζετε αυτά τα κομμάτια. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμη.
2: Ναι, να πω κάτι γι' αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι πρώτη φορά που θα ακουστεί, γιατί είναι από το αφιέρωμα που έγινε τώρα στο Πανεπιστήμιο, στην Ακαδημία.
0: Και είναι επιτιμή που ήταν.
2: Ακριβώς, με την επιτιμοποίηση, και είναι η Φιλαρμόνια, η Ορχήστρα Φιλαρμόνια, όπου με σολίστα τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο, είναι το κομμάτι Διπλοχρωμία, σε διεύθυνση της Ζωής Ζενιώδη, μαέστρο, όπου το συγκεκριμένο κομμάτι το είχε γράψει το 87 με τον Σούκα ως σολίστη.
0: Τι φέρνει λοιπόν ο Αρκαδόπουλος σαν καινούριο στον ήχο, στην προσέγγιση, να το πω, δεν ξέρω. Σε αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αυτό που έφερε και το είπε και ο ίδιος μετά όταν τελειώσαμε, ότι στο τελευταίο αυτό σχεδιασμό που ο Σούκας τον κάνει έτσι αρκετά ανατολιτικό, ο Αρκαδόπουλος έφερε την Ήπειρο. Και έκανε στο τέλος ένα πεντατονικό έτσι ηπειρώτικο που ήταν πραγματικά τρομερά συγκινητικό. Γιατί εφόσον δίνει ο Σφέτσας τη δυνατότητα αυτοσχεδιασμού, ενώ είναι γραμμένα και σου λέει μετά αυτοσχεδίασε όπου θέλει, και ο Αρκαδόπουλος έφερε την Ήπειρο.
0: Το τίμησε.
2: Ναι.
0: Να πω ότι όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα, αλλά ενθαρρύνει.
2: Ενθαρρύνει.
0: Είναι μια ωραία λέξη.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Ενθαρρύνει. Έτσι ώστε κάθε φορά τα κομμάτια να είναι κάτι άλλο.
0: Και να βγάλει από μέσα του ο Αρκαδόπουλος, γιατί από μικρός ήταν, είχε τόσο δυνατά στοιχεία που λες τώρα πότε πρόλαβε, ας πούμε. Και όμως, και όταν του δίνεται ευκαιρία λοιπόν να απλωθεί και σε ένα κομμάτι τέτοιο και να υπάρχει μέσα και Ήπειρος με έναν άλλο τρόπο, είναι
2: ναι, ναι.
0: Να ακούσουμε το κομμάτι.

0: Έχω κοντά μου λοιπόν εδώ εξ αριστερών που λένε το Γιώργο Παλαμιώτη. Και ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που δημιουργεί ξεχωριστές ατμόσφαιρες, ηχητικά τοπία, να το πω. Είναι μπασίστας, είναι γνώστης της jazz μουσικής, αλλά ασχολείται πολύ και με το θέατρο, από ό,τι έχω καταλάβει, όσο έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον. Λέγαμε πριν για το Κόκαλο τον Τονέναρτο, την παράσταση με τον Γεράσιμο Γενατά και την Ιόλη Ανδρεάδη. Και ταινίες, σειρές, ενορχιστρώσεις, τι άλλο να πω, σε πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Πάντως και εσύ προχωρεύεις πάντα με το μεράκι σου. Νομίζω ότι επιλέγεις, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, επιλέγεις πολύ προσεκτικά, βήμα προς βήμα, για να είσαι δημιουργικός πάντα.
1: Είναι αυτό, είναι μια διαδικασία εφόρου ζωής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Δεν το έχουν όλοι όμως. Ναι. Θέλω να πω ότι καλό είναι να ακούγεται. Ναι.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει. Περιορέξεις, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, ο καθένας ζει τη ζωή του ελεύθερα να κάνει ακριβώς ό,τι θέλει. Έστω και αν αυτό που κάνει είναι πραγματικά λάθος.
0: Και εγώ διατηρώ το κέφι μου να το αντιμετωπίζω αυτό έτσι πολύ δημιουργικό. Για πες μας λίγο τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή. Έτσι, η ποικιλία, ή μάλλον η πολυδιάστατη προσωπικότητα, αυτός ο σημαντικός άνθρωπος που έφυγε από κοντά μας, που έχει γράψει τόσο διαφορετικά πράγματα από παλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, ηλεκτρονική, μας λέει τώρα και ο Τηλέμαχος διάφορα καινούργια πράγματα, safe for jazz κλπ. Προσέγγισέ μας τον και εσύ με τη δική σου έτσι, οπτική, ας πούμε.
1: Εντάξει, εμένα η συνεργασία μου με τον κύριο Σφέτσα είχε να κάνει με δύο δίσκους που εκδόθηκαν πριν από λίγα χρόνια, στο οποίο εγώ είχα κατά κάποιο τρόπο, είχα τη μουσική διεύθυνση, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε τις πρόβες με τις παρτιτούρες μας, με τους μουσικούς όλοι να συνθέσουν, να κάνουμε τις συναυλίες μας. Δηλαδή είχα έτσι κάπως πιο, καλά σίγουρα δημιουργικό, αλλά και ένα ρόλο οργανωτικό, ας πούμε. Αυτό βέβαια απ' την άλλη μου έδωσε τη δυνατότητα να έρθω σε υπό μία άλλη συνθήκη να έρθω σε επαφή με το μαέστρο, γιατί ξέρεις, προτείνεις, όπως είπε και ο Τηλέμαχος πολύ σωστά, ότι στο τέλος το κάναμε metal. Τώρα εμείς είχαμε βέβαια να παρουσιάσουμε ένα δίσκο, δεν μπορούσαμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, ηλεκτρονική μουσική, ενώ η μουσική ήταν άλλη. Αλλά ήταν τόσο φανερό το ότι όχι μόνο ενθάρρυνε, που λέγαμε, αλλά επιδίωκε την ανατροπή. Δηλαδή, αν μπορούσαν όλα αυτά να ανατραπούν και ξαφνικά και που παίζουμε το χ κομμάτι, το. Ανατροπή κατά σύμπτωση. Για παράδειγμα, ξέρεις, ήταν ένα στοιχείο το οποίο το ήθελε πάρα πολύ. Δηλαδή να ανοίξει το πράγμα, να γίνει, να έρθει στο τώρα. Αυτό το τώρα νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του. Έχει να κάνει με το να είναι κάποιος παρόν στο τώρα και όχι να, ξέρεις, να οργανώνει κάτι για το μέλλον, το σκέφτεται πώς θα ήταν ή τι είχε γίνει. Ήθελε μια συνθήκη επιτέλεσης, έτσι, επιτόπιας.
0: Σε ένα παλμό αλήθειας, αυθεντικότητας, παρόντος χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Για να είμαστε και πολύ μέσα όσο γίνεται βαθύτερα και στην κοινωνία και στον εαυτό μας.
1: Ναι, σίγουρα, 100%. 100%. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και από τη. Δηλαδή, το 76-77, αυτά τα κομμάτια που τουλάχιστον εμείς παίξαμε μαζί, ήταν γραμμένα εδώ στην ΕΡΤ. Το 76 ή το 77 maximum κάπου εκεί. Το 78 δεν νομίζω να έχει φτάσει. Οι ηχογραφήσεις αυτές που εκδόθηκαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν ακούσει κανείς τα κομμάτια και ακούσει και μουσική του 74, 75, 76, τον καιρό που τα έγραφε δηλαδή ο Σφέτσας αυτά τα κομμάτια, δει ότι είναι απόλυτα σύγχρονα. Με το παγκόσμιο γίγνεσθε, όχι με το ελληνικό, αλλά με το παγκόσμιο γίγνεσθε. Δηλαδή δεν αντιμετώπιζε κάτι σαν folklore ενδεχομένως, ή κάτι σαν ένα ξένο στοιχείο που θα το
0: ενσωματώσουμε,
1: ναι. Ήταν απόλυτα παρόν. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι λέμε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του και τα ηλεκτρονικά έργα, το smog, ξέρω εγώ, είναι πάντα παρόν, προσπαθεί μέχρι και τώρα. Είχαμε κάνει μια συναυλία στη Λυρική πριν από λίγα χρόνια και γράψει ειδικά για τη συναυλία ένα κομμάτι το οποίο είχαμε παίξει και δηλαδή ήταν απόλυτα στο τώρα. Αυτό είναι το μόνο που εγώ θα ήθελα να πω.
0: Τι ωραίο. Πώς λέμε, η ζωή είναι στιγμές και να ζήσουμε τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Τη στιγμή που για να τη ζήσουμε είναι ένας κόσμος ολόκληρος, έτσι δεν είναι? Και ο Σφέτσας έρχεται να μας το επιβεβαιώσει μέσα από τις πολλές μουσικές που συναντιόνται στη στιγμή ως έμπνευση και ως δημιουργία.
1: Ναι, και αυτό να γίνει, όχι να είναι κάτι ζητούμενο.
0: Όχι,
1: να είναι κάτι που γίνεται.
0: Να είναι
1: τώρα.
0: Πράξη.
1: Δεν το θέλουμε να γίνει, γίνεται.
0: Ναι, τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ένας άνθρωπος με τέτοια δυναμική μέσα του και σαν απόδοση έργου, δεν θα μπορούσε να μην είναι ακριβώς έτσι. Δεν είχε το χρόνο να τον αφήσει να κυλάει, ας πούμε, έτσι αόριστα και...
1: Ναι. Ναι, αυτό έχει να κάνει με τη μουσική πράξη. Κατά τα άλλα, μπορεί να έψαχνε μία λέξη, γιατί λέγαμε πριν στην αρχή για τους τίτλους των κομματιών. Μπορεί, ας πούμε, να έψαχνε μία λέξη για μια εβδομάδα και να μην ήταν σωστό να η λέξη, ξέρω εγώ, αποτροπή, να έπρεπε να είναι κάτι άλλο. Και... ενώ υπάρχει αυτή η διάσταση πλήρως, δηλαδή και το έργο του Αμαδής είναι σούπερ γραμμένο, είναι καθορισμένα τα πλαίσια. Όταν τα πλαίσια είναι καθορισμένα μέχρι κεραίας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν είναι καθορισμένα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο το τώρα. Δηλαδή έχει μια περίεργη διφυή, αν θες, υπόσταση, ο τρόπος που έγραφε. Ναι, έτσι πως το πιάνω.
0: Το λες πολύ ωραία, γιατί από τη μια υπάρχει ελευθερία.
1: Φουλ.
0: Έτσι, φουλ. Και από την άλλη υπάρχει ο κανόνας.
1: Φουλ.
0: Φουλ επίσης. Αυτός ο συνδυασμός είναι. Τηλέμαχη είναι και μια στάση ζωής και δημιουργίας αλλά και αντίληψης του κόσμου, έτσι.
2: Ναι, και αυτό δείχνει και λίγο πόσο πολύτροπος ήταν. Δηλαδή όταν έγραφε ένα κομμάτι τύπου συμφωνικό και τα λοιπά, έπρεπε να είναι ακριβώς όπως είναι, χωρίς τίποτα, και μάλιστα να υπηρετηθεί με απόλυτη ακρίβεια. Ιδάλλως στα άλλα κομμάτια βλέπουμε που όχι μόνο έχει τα αυσχεδιαστικά μέρη που είναι γραμμένα ότι εδώ έχουμε αυσχεδιασμό, αλλά δίνει και τη δυνατότητα κάθε φορά να είναι και κάτι διαφορετικό σε σχέση με το ύφος, ας πούμε. Δεν λέω να αλλάξουμε το μέτρα του κομματιού και τα λοιπά. Για παράδειγμα, θέλω να πω κάτι το οποίο μου φάνηκε όταν το έκανα, ήταν και λίγο τραβηγμένο, έτσι φοβήθηκα, γιατί πήρα το Transition που είναι ένα κομμάτι δύσκολο, έχει ρυθμικά δύσκολο, δηλαδή έχει δύο, είναι 5-8-5 και τα λοιπά. Και αυτό έτσι πως το άκουγα μου θύμισε το You Really Got Me, τον Kings. Και λέω στην κοπέλα που τραγουδούσε, λέω, το ξέρεις ο You Really Got Me, μου λέει ναι, στο πανεπιστήμιο τώρα. Λέω, προσπάθησε να βάλεις εδώ, στο 5, εδώ και στο 8 θα βάζεις You Really Got Me.
0: Να το
2: ενσωματώσεις. Και λέω τώρα εντάξει, μπορεί ο Κυριάκος να τα ακούσει και να πει παιδιά εντάξει, είπαμε. Λέω,
0: το παρακάνω.
2: Ναι. Και το πάρουμε και το παρουσιάζουμε You Really Got Me. Και...
0: Ανοιχτός.
2: Όχι, συγχαρητήρια, μπράβο και τα λοιπά.
1: Είναι και ευγενή.
2: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε το Transition, να το ακούσουμε. Όχι με την εκδοχή αυτή. Θα ήθελα να πω το εξής γι' αυτό. Ότι ενώ ξεκινάει έτσι τελείως ελεύθερα, μετά μπαίνει αυτό, γι' αυτό είναι Transition. Δηλαδή και μπαίνει αυτό το full ρυθμικό. Και όταν μπόρεσαν και το δουλέψανε τα παιδιά και μπήκε και το You Really Got Me, άρχισε και έγινε ένα τραγούδι που θέλω να χορέψουν κιόλας. Δηλαδή, καμία σχέση με το πώς το ακούσαν στην αρχή, λίγο ακαδημαϊκά, και μετά μπήκαν και το παρουσιάσαμε κι αυτό. Και αυτό ήταν που μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, ότι ακόμα και τόσο ακραία προσθήκη πάνω σε ένα κομμάτι, και σε αυτό ακόμα ήταν ανοιχτός επειδή λειτουργούσε.
0: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τη μουσική που είναι μία κατά βάση, έτσι, κάπως έτσι. Πάμε προς τα εκεί, δηλαδή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: θέλω να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μας και, να, και οι δύο να μιλήσετε, μιλάμε μαζί όσο γίνεται αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι να πάμε σε κάποιες στιγμές, σταθμούς, να το πω έτσι τώρα. Δηλαδή εκεί που ο Σφέτσας αρχίζει να μας αποκαλύπτει τα δώρα του, τα μυστικά του, τις δημιουργίες του. Έχουμε κάποιους μουσικούς που στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο δικαιώθηκαν. Έχουμε τον Χρήστου, έχουμε τον Ξενάκη, έχουμε μουσικούς που άνοιξαν δρόμους, πρωτοποριακούς θα λέγαμε. Ο Σφέτσας εδώ τι αφήνει, Γιώργο Παλαμιώτη, δηλαδή το ίχνος, το βασικό του Σφέτσα, πέρα από τη σύμπραξη και τη συνέβρεση ρευμάτων και ειδών, πως τι θα θυμόμαστε τον Κυριακό Σφέτσα σαν συνθέτη?
1: Αυτό για μένα είναι πολύ δύσκολο να πω, λόγω και της προσωπικής γνωριμίας. Πιο πολύ θα θυμάμαι τον άνθρωπο παρά το συνθέτη. Αλλά ίσως και αυτό έχει και ένα νόημα παραπάνω, γιατί ήταν, να είπαμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέραμε τον Ξενάκη, σωστά, τον Χρήστο, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σχεδόν το σύνολο του έργα τους μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε
0: πιο εύκολα,
1: κάπου.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, είναι το άλλο. Και να ξέρεις ότι αν πάρω ένα δίσκο Λιάννη Χρήστου, θα πάρω τον επόμενο και θα πάρω την αναντιοδρομία, θα πάρω και το αυτό και θα ακούσω κάτι πάνω κάτω. Και αυτό δεν συνέβαινε σε καμία των περιπτώσεων με δύο διαφορετικούς δίσκους του Κυριάκου Σφέτσα. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος ένα δίσκο και να ακούει συνθεσάιζερ, να πάρει έναν άλλο δίσκο να ακούει κλαρίνα, να πάρει ένα άλλο δίσκο να ακούει ντουέτο για πιάνο, που είναι πράγματα παντελώς ασύνδετα μεταξύ τους. Ναι. Αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται μέσα από την πολύ δυνατή παιδεία. Όχι ότι δεν θέλω την παιδεία κάποιος άλλος, σε καμία του περιπτώσεων, απλά θέλω να πω πολλές φορές.
0: Εντάξει, αυτοί που προαναφέραμε είχαν παιδεία.
1: Ναι, δεν το λέω για το αν έχει κανείς παιδεία ή όχι. Θέλω να πω, υπάρχει όμως σε μια περίπτωση μια παρενέργεια, ας πούμε, του να λάβεις παιδεία, που έχει να κάνει ίσως πιο πολύ και με τους συμμαθητές σου, με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι. Και έτσι πολύ γρήγορα να ανακαλύψεις ότι αυτό το μεγαλείο που έχεις και πιστεύεις ότι είσαι ένα μεγαλειώδες δώρο στην ανθρωπότητα, η επαφή σου σε ένα εργαστήριο με τους μαθητές, έχετε να ορχιστρώσετε ένα κομμάτι, σας έχουν δώσει τα εργαλεία, είστε 5, 6, 7, 10, 3 και παίζουμε και ακούμε τη δουλειά του καθενός και ανακαλύπτεις ότι ίσως να μην είσαι το μεγαλειώδες δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα.
0: Χρειάζεται να το βρεις και αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο απαραίτητο. Και ο Κυριάκος ήταν στην πρώτη γραμμή εκεί στο Παρίσι, υπόψη.
0: Ναι, θέλω να μιλήσουμε. Κυριολεκτικά. Θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα χρόνια του Παρισιού. Αφού πρώτα πούμε ότι ο ίδιος έχει πει ότι στην γειτονιά του, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που ήταν παιδί, ζούσαμε λίγο μετανάστες. Και ακούγε Τσιτσάνι και Βαβακάρι. Και από εκεί μια γερή βάση τελικά λαϊκότητας, αναδημιουργίας και εξέλιξης οποιοδήποτε τέτοιες κατάστασης, νομίζω ότι η λέξη μετανάστης νομίζω ότι είναι και ένα κλειδί, ότι δεν είμαι από ένα χώρο, είμαι διαρκώς εν κινήσει. Δεν παίξαν ρόλο αυτά τα πράγματα?
2: Βεβαίως, όπως και επίσης το ότι έπαιζε ακορντεόν και σε δημοτικά, από μικρός. Με κλαρινιτζίδες από την περιοχή και ήταν δηλαδή τα ακούσματα αυτά των πανηγυριών, ήταν όχι απλά οικεία, ήταν ακούσματα τα οποία μεγάλωσε. Παράλληλα με την Κάλλας που έπαιξε, ας πούμε, κάποια στιγμή και τη συνόδευσε στο πιάνο.
0: Ναι, στη Λευκάδα.
2: Στη Λευκάδα. Δηλαδή παράλληλα με αυτά υπήρχε και το πανηγύρι. Και έτσι βλέπουμε δηλαδή ότι η πρωτοπορία, το πανηγύρι, η λόγια μουσική, ο σχεδιασμός, η jazz, το fusion, όλα αυτά είναι ένα. Και μάλιστα να πω κάτι, θεωρώ ότι κάτι που είχε πει ο Ξενάκης, μια και τον αναφέραμε πριν, είναι ότι σκεφτείτε, λέει, ένας μαθηματικός που δεν θα τον ενδιέφερε ένα θεώρημα που έχει βγει από ένα Κινέζο μαθηματικό στην Κίνα και ένα θεώρημα που έχει βγει από έναν Λατινοαμερικάνο μαθηματικό. Γιατί εγώ κάνω μόνο ευρωπαϊκά μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
2: Τα μαθηματικά δεν είναι ούτε ευρωπαϊκά, ούτε κινέζικα, ούτε ιαπωνέζικα. Το ίδιο είναι και η μουσική. Δηλαδή, γιατί να με ενδιαφέρει κάτι το οποίο δεν είναι ευρωπαϊκό ή δεν είναι ελληνικό ή δεν είναι αυτό που λέμε δυτική ευρωπαϊκή μουσική. Αυτό νομίζω ότι ο Σφέτσας, αν μη τι άλλο, αυτό έκανε. Δηλαδή, τον ενδιαφέραν όλα τα είδη μουσικής, γιατί ουσιαστικά ο ερευνητής αυτό κάνει. Ένας άνθρωπος που ζει και το Μα, δηλαδή είναι η αρχή του, ότι ζει για να ερευνά και παίζει μαζί. Όταν λέω ερευνητής, όχι με την έννοια του καθαρά του επιστήμονα που είναι κλεισμένος μέσα σε ένα εργαστήριο, αλλά του ανθρώπου που θέλει και in vivo και in vitro να παίρνει και εντός και εκτός υλικά, να τα κάνει δικά του και να προσπαθεί μέσα από αυτή τη γνώση να παίξει και να χαρεί.
0: Μέσα από αυτή την απομνημόνευση, θα λέγαμε, να μπορεί να επεξεργαστεί, που σημαίνει ότι έχει πολύ ανοιχτό ορίζοντα ακουστικό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ταλέντο που δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς. Να το δει στον άλλον, αν υπάρχει αυτό, το έχει ανοίξει ένας μεγάλος δρόμος ήδη από νωρίς.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Ωραία λοιπόν. Να ακούσουμε κάτι ακόμη.
2: Γιώργο,
0: τι προτείνετε εσείς, τα αφήνω σε εσάς αυτό.
1: Με μια τύπες για το κορδόν, ας ακούσουμε το Gypsy Pattern, το πρώτο κομματάκι του CD.

0: Η δική μας πόλη λοιπόν, και μιλάμε με τον Τηλέμαχο Μούσα και τον Γιώργο Παλαμιώτη για τον Κυριάκο Σφέτσα, ένα αφιέρωμα που κάνει η εκπομπή μας, έτσι έκτακτο θα λέγαμε, με την έννοια ότι έφυγε πρόσφατα πολύ από κοντά μας και λέμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να μας πεις λίγο για το Μουσείο Μαρία Κάλλας, τι έγινε εκεί λοιπόν.
1: Ναι, έγινε η έναρξη του Jazz Festival που γίνεται στη Τεχνόπολη.
0: Ναι, ναι.
1: Και όλο αυτό συνδυάστηκε με μια συναυλία που κάνανε τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Του Open Jazz Fusion Ensemble του Πανεπιστημίου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στη δική μου διεύθυνση και τις ενορχιστρώσεις, όπως είμαι πειραγμένο ο Σφέτσα, και παρουσιάσαμε μόνο Κυριάκο Σφέτσα, και έτσι ξεκίνησε το Jazz Festival επίσημα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, όπου υπήρχε και αυτό το παρελθόν με το,
0: ναι,
1: με το που λέγαμε για την συνοδεία της Κάλλας.
0: Για τη Λευκάδα,
1: και,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Αλλά και ξεκίνησε ουσιαστικά το Jazz Festival με τα έργα του Σφέτσα. Δηλαδή ήταν μια έτσι. Ένα αφιέρωμα ουσιαστικά στο έργο του.
0: Πόσο δύσκολο είναι για ένα μουσικό, για ένα νέο άνθρωπο του Πανεπιστημίου, ναι, κλπ, κλπ, να προσεγγίζει μουσικά με ακρίβεια και με σεβασμό και δημιουργικό τρόπο ένα Κυριάκο Σφέτσα, ας πούμε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο?
1: Δεν είναι εύκολο, αρκεί να υπάρχει πρώτα απ' όλα θέλει σεβασμό, γιατί πρέπει να τηρούμε αυτά που υπάρχουν, ναι, στην παρτιτούρα, αλλά και από εκεί πέρα και δημιουργική διάθεση, ώστε με αυτά να αρχίσουμε να έχουμε αυτά ως βασικό υλικό και να προσπαθήσουμε να διαδράσουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, ναι, έχεις ένα μέσο που είναι η παρτιτούρα του Σφέτσα, και έχεις και επίσης τα σημεία που σου δίνει για αυτοσχεδιασμό, το οποίο από μόνο του σου λέει εδώ αυτοσχεδίασε, mm-hmm, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι από μόνο τους ως υλικά είναι τέτοια που είναι εύπλαστα. Mm-hmm. Σου δίνουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να παίξεις μαζί τους. Για παράδειγμα, αυτό που έχω, mm-hmm, κάτι που έχω κάνει, ας πούμε, είναι ότι το κομμάτι, ας πούμε, λέει ότι είναι δημοτικό κλαρίνο, ηλεκτρικό λαούτο κτλ. Mm. Έβαλα το δημοτικό κλαρίνο, αλλά είχα και έναν ουτίστα. Mm. Γιατί να μην πάρει και ο ουτίστας θέμα μαζί. Mm-hmm. Μετά, να μην πάρει και ο ουτίστας ένα σόλο. Mm. Εφόσον υπάρχει αυτή η ευκαιρία, να πάρει. Στο άλλο το κομμάτι, ας πούμε, των υπογείων ρευμάτων.
0: Ναι.
1: Έχει το θέμα ηλεκτρική κιθάρα. Εγώ είχα δύο βιολιά. Λέω, γιατί να μην τα δώσω το θέμα στα βιολιά και να ανοίξει το πράγμα. Μήπως ξεκινήσει το κομμάτι με τα βιολιά και το πιάνω. Ναι, γιατί όχι. Και μετά με το που μπει η φωνή μπαίνει και την πάντα. Δηλαδή, και αυτό όλο άρχισε να γίνεται κάτι το οποίο ουσιαστικά οικειοποίησε τον Σφέτσα, χωρίς όμως,
0: ναι,
1: να πειράζει το έργο με την έννοια ότι το αφαιρώ, σβήνω, αλλά κάνεις λίγο expanded, ας πούμε, αυτό που λένε.
0: Στην πραγματικότητα επεκτείνεις την ευρηματικότητα και τη σύνθεση, αλλά εμβαθύνεις λίγο στην ουσία και στο συνέστημα του έργου του ανθρώπου με τον οποίο τιμάς. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: εδώ πρόκειται για αυτό εδώ.
1: Ακριβώς. Ας πούμε, σε ένα κομμάτι από αυτά που αναφέραμε, υπάρχει ένα σημείο στο κλαρίνο, για το κλαρίνο, που είναι modal, δηλαδή παίζει πάνω σε ένα σολ, mm-hmm, το δημοτικό. Και μετά έχει ένα κομμάτι που παίζει το πιάνο, το οποίο είναι jazz δύσκολο, δηλαδή αλλάζουν τα κόρτα και οι τονικότητες έτσι. Εκεί λέω, ωραία, ας δώσουμε στο κλαρίνο το σολ, ο δημοτικός να παίξει, να το ευχαριστηθεί. Μετά το έδωσα στο σαξοφωνίστα το άλλο. Mm. Παίρνει ο σαξοφωνίστα, κάνει όλα τα changes, μια χαρά. Μετά το ούτε που θα του δίνα, το ξανά πάλι. Και έτσι άρχισε και γίνεται αυτό το παιχνίδι, δηλαδή μεταξύ κάτι το οποίο είναι ένα modal, ένα τροπικό υλικό, και μάλιστα που τονίζεται όλο το στοιχείο το δημόδες, και απ' την άλλη ένα πράγμα το οποίο είναι πιο πολύ αυτό που λέμε jazz fusion καθαρά, μια jazz αρμονία που παίζει το σαξόφωνο, παίζει ο πιανίστας με ένα ύφος καθαρά στιλιστικό της jazz, και επιστρέφει πάλι το δημόδες και έτσι φεύγει το κομμάτι.
0: Και είναι ο συνθέτης όπως πρέπει. Να σε ρωτήσω, Γιώργο Παλαμιώτη, τελικά εδώ, ας πούμε, αυτοσχεδιασμός, πόσο επιτρέπεται, πόσο ανοίγεται, γιατί εσύ να σ' αρέσει το κομμάτι αυτό, και βεβαίως η ρυθμική του πράγματος, πόσο δύσκολο είναι για ένα μουσικό να κρατάει και να εμπνέεται μέσα από μια ρυθμική που είναι αναθεωρημένη αφενός, αφετέρου στέρεα, γιατί πρέπει να είναι παρόν ο Σφέτσας. Τι γίνεται εδώ πέρα για ένα μουσικό, πώς είναι τα πράγματα?
2: Η δικιά μου επαφή με το,
0: ναι. Ναι, ναι,
2: με το υλικό ήταν ότι έπρεπε να παρουσιάσουμε ζωντανά το υλικό από αυτούς τους δύο δίσκους, mm, το οποίο ήταν συγκεκριμένο, και το περιθώριο που είχαμε για αλλαγές φυσικά υπήρχε στον αυτοσχεδιασμό, mm, αλλά έπρεπε να μείνουμε λίγο ιδιαίτερα πιο πολύ. Αυτό ειδικά με το ρυθμό έχει μια έφεση, mm, ο Σφέτσας, το να το να το χρησιμοποιεί λίγο πιο δημιουργικά. Mm-hmm. Τώρα εμείς ζούμε στο 2026. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα που είχε κάνει πριν το 1980
0: ναι.
2: είναι κάτι δεκαετίες πάρα πολλές πριν. Αν πούμε ότι αυτή η επιρροή ήταν από εκεί, αυτή από το άλλο, δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι ότι διατηρώντας ζωντανό τον παλμό και ρέων, λες και είναι ένα κομμάτι που όλοι ξέρουμε, εμείς οι Έλληνες θα λέγαμε Τσιφτετέλη, κάποιος άλλος θα έλεγε New Orleans, ξέρω εγώ, μετά από αλλού κτλ. Διατηρώντας λοιπόν μια ξεκάθαρη γέφυρα προς τον ακροατή, το πράγμα γίνεται πάρα πολύ πολύπλοκο. Αυτό για να το κάνει ζωντανά και να διατηρηθεί αυτή η απλότητα. Οπότε να μην έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύπλοκο που μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, αλλά αντίθετα με κάτι απλό το οποίο μας είναι παίρνει και χτυπάμε το πόδι μας και είμαστε χαρούμενοι. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Θέλει ένα πάρα πολύ καλό ντράμερ, πολύ σοβαρό ντράμερ. Γενικά θέλει κάποιες δεξιότητες. Ας πούμε για να βγει έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, και φυσικά κατά τη γνώμη μου οποιοδήποτε θα αναγκαστεί να το κάνει, θα ανακαλύψει ότι χρειάζεται σοβαρές δεξιότητες για να μπορέσει να μένει το πράγμα και απλό και να μην χάνει τη δομή του ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί αυτό είναι το μήνυμα αν θες του συνθέτη. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι, εγώ το βλέπω ένα τραγούδι, μια μουσική σύνθεση έστω δύο νότες. Είναι σαν να σου δείχνει μια ζωγραφιά που έκανε, μια φωτογραφία ή ένα ποίημα. Είναι κάτι σαφές για αυτόν που το έφτιαξε, έστω και αν ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη ενέργεια. Αν αυτή χαθεί, αλλά όσον αφορά, αυτό είναι κάτι γενικό, ισχύει για όλα τα πράγματα, αλλά όσον αφορά για το Σφέτσα συγκεκριμένα, είναι εντυπωσιακό με πόση απλότητα προσεγγίζει όλο τις φόρμες, τις τεχνοτροπίες, δηλαδή πάρα πολύ απλά, είναι μόνο στην ουσία χωρίς να έχει ίχνος μανιέρας. Ενώ θα μπορούσε συνθέτης, συνθέτης είναι και λίγο πως είναι ο αλγόριθμος στο Facebook, ξέρεις, δηλαδή με δύο απλά μαθηματικά φτιάχνεις και άλλα 15 λεπτά μουσική να γεμίσει το.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ωραία τα λες, πάρα πολύ ωραία και εμπνευστικά θα λέγα. Σκέφτομαι ότι είναι και θέμα εντυμότητας λίγο, αυτό το ότι δεν βολεύουμε. Έχει μια τιμιότητα ρε παιδί μου. Πρέπει κάποιοι να πηγαίνουν λίγο παρακάτω. Αν όλοι μένουμε σε αυτό και στεκόμαστε εδώ, εντάξει δεν γίνεται δουλειά. Και τελικά πού είναι η ποίηση σε όλο αυτό? Υπάρχει μια ποίηση μέσα εδώ τώρα.
2: Χωρίς εντυμότητα δεν υπάρχει ποιήση. Υπάρχει κάτι που μοιάζει.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά δεν είναι αυτό το στοιχείο.
0: Τώρα και με το θέατρο και με όλα αυτά που έχεις κάνει, τη τζάζ, η προσέγγιση, ο τρόπος εννοώ, σου δίνει τη δυνατότητα να σκέφτεσαι κάτι παραπάνω ίσως και να μας λες δύο-τρία λόγια.
2: Όχι, με είναι δεδομένη στάση ζωής του καταρχάς. Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος ήταν, αν με τι άλλο, ευθύς με τον εαυτό του.
0: Θα λέγαμε τη λέξη του Ταρκόφσκι, Stalker. Δεν είναι ωραίο? Να ακούσουμε κάτι.

0: Και σιγά σιγά λοιπόν πηγαίνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Είναι μια μονόρη εκπομπή αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα. Το συνθέτει Κυριάκος Σφέτσα με το πλούσιο πολυπίκυλο έργο του που αποτελεί ένα πυλώνα της δημιουργικής, θα λέγαμε, για να πω μια λέξη που συνθέτει πολλά πράγματα μαζί, μουσικής. Και έχω κοντά μου δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει και έχουν συνεργαστεί με τον Κυριάκο Σφέτσα, αλλά έχουν φτιάξει και ωραία πράγματα, έχουν διευρύνει κάποιες καταστάσεις μουσικές. Είναι ο Τηλέμαχος Μούσας και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Και θα ακολουθήσει και μια δεύτερη εκπομπή για τον Κυριάκο Σφέτσα, γιατί δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε σε μια εκπομπή όλο αυτό το έργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ,
1: χαρά μας,
0: Τηλέμαχε, ναι, και Γιώργο, για το αφιέρωμα αυτό, που για, η ραδιοφωνία είναι νομίζω το αφιέρωμα που κάνει στον Κυριάκο Σφέτσα. Και χαιρόμαστε γιατί, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρωτοπορήσει σε κάποια πράγματα, καλό είναι ανεξάρτητα το κοινό αν είναι διευρυμένο ή δεν είναι, να τιμηθούν στον χρόνο τους όσο γίνεται, γιατί δεν γίνεται, Τηλέμαχε, πάντα γίνονται όλα εκ των υστέρων.
1: Αυτό είναι το, και το κλασικό συνήθως, ας πούμε, εντάξει. Άκουγα πρόσφατα για τον Μπιζέ, ας πούμε, με την Κάρμεν, ας πούμε, ότι πέθανε από τη στεναχώρια του ότι ήταν τόσο αποτυχημένο και τόσο κακό το έργο. Και δεν έμαθε ποτέ ότι... δηλαδή, δυστυχώς, για ο Βιβάλτη μετά από πόσα χρόνια άρχισε να ακούγεται, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνάντηση που είχαμε εδώ και επανερχόμαστε με τη δεύτερη εκπομπή.

0: Ώρα Ελλάδος 13. UTC 10.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Φίλες και φίλοι της Φωνής της Ελλάδας, σας καλωσορίζουμε στους ραδιοφωνικούς ιστορικούς περιπάτους. Όπως κάθε Σάββατο, έτσι και σήμερα, θα κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο για να ανακαλύψουμε μαζί πώς το παρελθόν σχετίζεται με το παρόν, αλλά και το μέλλον. Μαζί σας για την επόμενη ώρα είναι η Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και ο Κώστας Κυριακάκης στην επιμέλεια των ήχων.

0: Το τραγούδι αυτό γνώρισε τεράστια επιτυχία με εκατομμύρια πωλήσεις. Ο Κουρός Γιαγμάη, γνωστός και ως νονός του ιρανικού psychedelic rock, κατάφερε να συνδυάσει την παραδοσιακή μουσική με δυτικά στοιχεία, εμπνευσμένα κυρίως από συγκροτήματα όπως η Pink Floyd και Led Zeppelin. Μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, η μουσική του απαγορεύτηκε και ο ίδιος αποκλείστηκε από δημόσιες εμφανίσεις για πολλά χρόνια. Σε αντίθεση με πολλούς άλλους Ιρανούς μουσικούς που έφυγαν από τη χώρα, ο Γιαγμάη αποφάσισε να παραμείνει στο Ιράν. Για 2 δεκαετίες εργαζόταν ως καθηγητής μουσικής χωρίς να συνθέτει ο ίδιος. Αργότερα, όταν χαλάρωσαν λίγο οι απαγορεύσεις, επανήλθε με νέες κυκλοφορίες, αν και πάντα υπό αυστηρή λογοκρισία. Στο σημερινό επεισόδιο των Ιστορικών Περιπάτων θα δούμε πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά την Ισλαμική Επανάσταση μέχρι και σήμερα. Καλεσμένος μας πάντα ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και εξειδικευμένος στη Μέση Ανατολή, Σωτήρης Ρούσος. Κύριε Ρούσο, μας εξηγήσατε στην πρώτη εκπομπή γιατί μιλάμε για μια πραγματική επανάσταση που ήρθε από τον λαό και όχι για, πραξικόπημα και ότι δεν αφορούσε μόνο τους φανατικούς μουσουλμάνους αλλά την πλειοψηφία των Ιρανών. Και ήθελα να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα για το ρόλο του Χομέινι αλλά και όλων των Αγιατολάδων μετά την επανάσταση. Το ότι ανέλαβαν αυτή τελικά την εξουσία ήταν κάτι προσχεδιασμένο?
1: Η επανάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει ένα θέμα άμεσης εξουσίας. Ο Χομεϊνί δεν αναλαμβάνει αμέσως, δεν αναλαμβάνει ο ίδιος. Υπάρχουν διαδοχικές κυβερνήσεις, όπως ο Μπαζαργκάν και άλλοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν οι φιλελεύθεροι εθνικιστές, δηλαδή θα λέγαμε αυτοί που ακολουθούν την παράδοση του Μοσαντέκ. Η επανάσταση παίρνει μια πολύ πιο ριζοσπαστική τροπή από δύο γεγονότα. Το ένα είναι η κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας από τους φοιτητές. Πολλοί λένε με την υπόρρητη συγκατάθεση του Χομεϊνί. Και η δεύτερη βεβαίως είναι η εισβολή το 80 του Ιράκ στο Ιράν. Αυτά τα δύο δίνουν τη δυνατότητα στον Χομεϊνί να σαλαμοποιήσει και να διαλύσει όλους τους συνεταίρους του.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο ότι θα αναλάβουν...
1: Όχι.
0: Οι Αγιατολάδες.
1: Όχι. Αυτό γίνεται δυνατό με το Σύνταγμα, το οποίο Σύνταγμα προβλέπει και το Συμβούλιο των Επιτρόπων, που είναι ένα συμβούλιο από 6 ιερείς και 6 νομικούς, ας το πούμε έτσι, του Ισλαμικού Δικαίου, και τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, το οποίο ορίζει τους 6 από τους 12 του Συμβουλίου και μια σειρά από άλλα πράγματα. Άρα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει το Συμβούλιο των Επιτρόπων. Το Συμβούλιο των Επιτρόπων τι κάνει? Σύμφωνα με το Σύνταγμα λέει ότι ελέγχει αν ένας νόμος ή οποιαδήποτε κυβερνητική πράξη, υπουργική απόφαση ή κάτι άλλο, είναι συμβατή με το Ισλαμικό δίκαιο. Κάνει δηλαδή ένα είδος προληπτικού ελέγχου, όχι κατασταλτικού, δηλαδή πριν ένας νόμος βγει στην εφημερίδα της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι, για να περάσει, πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο των Επιτρόπων. Αν το Συμβούλιο των Επιτρόπων πει ότι αυτός ο νόμος δεν είναι συμβατός με το Ισλαμικό δίκαιο, τότε αυτός ο νόμος δεν περνάει. Είναι ένας προληπτικός έλεγχος, δεν είναι κατασταλτικός, δεν είναι Συμβουλίο της Επικρατείας που πάμε και λέμε «Α, αυτός ο νόμος δεν είναι αντισυνταγματικός και άρα τον ανατρέπουμε». Επίσης, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης έχει τη δυνατότητα να διορίζει τον αρχηγό του στρατού, τον επικεφαλής της τράπεζας του Ιράν, τον επικεφαλής της ραδιοτηλεόρασης. Δηλαδή ο Χαμενεΐ ορίζει ποιος θα είναι ο ευθυντής, ας το πούμε έτσι, ο πρόεδρος της ραδιοτηλεόρασης, της ΕΡΤ. Του Ιράν. Αυτά όμως τα στοιχεία, αν θέλετε, στο σύνταγμα αυτό είχαν και διάφορες άλλες εξισορροπήσεις, άλλες διατάξεις δηλαδή. Παραδείγματος χάρη, διατάξεις που έλεγαν ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης εκλέγεται από ένα συμβούλιο, από μια σύνοδο 88, αν θυμάμαι καλά, 89 κληρικών, οι οποίοι εκλέγονται απευθείας από το λαό. Αυτοί εκλέγονταν για 4 χρόνια και μετά στην αναθεώρηση πήγαν και γίνανε 8 χρόνια. Αυτοί που εξέλεξαν τώρα τον Μοστάμπα Χαμενεΐ είναι αυτοί που είχαν εκλεγεί με λαϊκή ψηφοφορία πριν από κάποια χρόνια. Αυτές οι διατάξεις που δημιουργούσαν όμως όχι μόνο αυτή και άλλες διατάξεις που δημιουργούσαν μια, αν θέλετε, ισορροπία μεταξύ του πολιτικού και του θρησκευτικού, άλλαξαν με την αναθεώρηση στις αρχές της δεκαετίας του 90. Δηλαδή επιταχύρω, πιο πολύ υπέρ του θρησκευτικού στοιχείου παρά του πολιτικού
0: στοιχείου. Του 90, δηλαδή μέχρι το 90.
1: Είχαμε αυτό το σύνταγμα.
0: Πότε δημιουργήθηκε το Ισλαμικό κράτος όπως παρουσιαζόταν κυρίως μέσα από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, δηλαδή κάποιες μαυροφορεμένες γυναίκες και αγιατολάδες να καίνε αμερικανικές σημαίες? Γιατί βέβαια αν κάποιος έχει πάει στο Ιράν έχει μια τελείως άλλη εικόνα, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αργότερα.
1: Από την αρχή ξεκίνησε, δηλαδή από το 80. Πρέπει όμως να πούμε ότι το 79-80, αλλά πρέπει να πούμε ότι τότε ήταν μόδα, ήταν πολιτική μόδα. Μετά έγινε και καταστολή. Δηλαδή αν θέλουμε να πούμε ότι πότε έγινε καταστολή, θα λέγαμε ότι το δεκαετία του 90 και μετά περνάει μόδα. Περνάει δηλαδή ότι αυτό είναι ένας τρόπος να εκφραζόμαστε επαναστατικά, για να το πω έτσι, και γίνεται καταστολή. Μιλάω για τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί στην Ήπεθρο ούτως ή άλλως φοράγανε μαντήλι. Δηλαδή δεν άλλαξε τίποτα, δεν ήταν τόσο, και επισάχη φοράγανε μαντήλι. Έτσι θα λέγαμε ότι πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά που βλέπουμε τώρα υπήρχαν από την αρχή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά πολλά από τα στοιχεία της παράδοσης ή αν θέλετε της επαναστατικότητας, τα οποία προέρχονταν από τον Ισλαμικό τρόπο έκφρασης, μετά όταν η επαναστατικότητα χάθηκε, γιατί ήταν φυσιολογικό, αφέθηκαν τα πράγματα να πάνε προς τα εκεί που θα πήγαιναν πιθανότατα, δηλαδή οι γυναίκες στα μεγάλα αστικά κέντρα θα σταματούσαν να φοράνε μαντήλα ή θα φορούσαν σε ορισμένες περιστάσεις μαντήλα, και ουσιαστικά επιβλήθηκε η μαντήλα. Αυτό βεβαίως πάλι, κάνουμε μια παρένθεση εδώ, εξαρτάται από την περίοδο και το ποιος είναι πάνω. Δηλαδή συνήθως σε περιόδους όπου έχουμε λεγόμενους μετριοπαθείς ή μεταρρυθμιστές προέδρους, πρόεδρος Χατάμι, πρόεδρος Ρουχάνι, τώρα Πεζεσκιάν, υπάρχει μια μεγαλύτερη ελευθερία, μια πιο χαλαρή τήρηση των κανόνων. Όταν είχαμε το Πυραυσατζάνι, ο Ραϊσί, τώρα που σκοτώθηκε, έχουμε πιο αυστηρή τήρηση.
0: Από πότε ο κόσμος άρχισε να μην αντέχει και να διαμαρτύρεται?
1: Θα έλεγα ότι αυτό ξεκίνησε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν και άρχισαν οι κυρώσεις να δαγκώνουν. Δηλαδή οι κυρώσεις άρχισαν μετά το 2007-2008 να δημιουργούν μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Το δεύτερο είναι ότι το σύστημα μετά από σχεδόν 3 δεκαετίες άρχισε να φανερώνει στοιχεία διαφθοράς και αυταρχισμού τα οποία δεν υπήρχαν πριν. Συγκέντρωση πλούτου σε ορισμένα χέρια. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ ότι τώρα πια η οικονομία του Ιράν είναι μια περίεργη οικονομία. Ενώ στη βάση της είναι μια ελεύθερη οικονομία, δεν είναι σοσιαλιστική χώρα το Ιράν, ούτε είναι κρατικά ελεγχόμενες οι τιμές. Εν τούτης, υπάρχει ένας έλεγχος του κράτους πάνω στην οικονομία με δύο τρόπους. Ο ένας είναι τα Ισλαμικά Ιδρύματα, τα οποία ναι μεν είναι κοινοφελή ιδρύματα, αλλά έχουν μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα, και όταν λέω δραστηριότητα εννοώ σε πάρα πολλούς τομείς. Δεύτερον είναι εταιρείες οι οποίες βρίσκονται σε στενή σχέση, μπορεί να τα έχουν ιδιώτες, αλλά είναι σε στενή σχέση με τους φρούρους της Επανάστασης και τα ελέγχουν. Και τρίτη κατηγορία είναι μεγάλοι ιδιώτες, δηλαδή μεγάλοι επιχειρηματίες ιδιώτες, οι οποίοι είναι κάτι σαν τους, κάτι σαν, έτσι, πάντα μιλάω με αναλογίες για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, σαν τους ολιγάρχες στη Ρωσία, δηλαδή είναι μεγάλες περιουσίες, είναι πολύ πλούσιοι, αλλά πάντοτε οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνδέονται με το κράτος, είτε με κάποιο κομμάτι του κράτους, είτε με το ιερατείο, είτε με τους φρουρούς της Επανάστασης και με τους δύο.
0: Οι φρουροί της Επανάστασης είναι ο στρατός?
1: Οι φρουροί της Επανάστασης είναι αυτό που λέει η λέξη. Φρουρούν την Επανάσταση. Δηλαδή δεν είναι ο τακτικός στρατός. Είναι οι πολιτοφυλακές της Επανάστασης, οι οποίες ήταν ένοπλες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και οι οποίες συνέχισαν να είναι ένοπλες, γιατί ξεκίνησε ο πόλεμος με το Ιράκ, όταν εισέβαλε το Ιράκ, στο οποίο οι ένοπλες αυτές τις πολιτοφυλακές άρχισαν να πολεμούν και αυτές μαζί με το στρατό. Οι δυνάμεις αυτές πολεμούσαν σε ανεξάρτητα σώματα, ας το πούμε έτσι, και λεγόταν οι φρουροί της Επανάστασης. Διακρίθηκαν και για την μαχητικότητά τους, αλλά και για την αυτοθυσία τους. Πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν με επιθέσεις αυτοκτονίας και σε μικρές ηλικίες. Μάλιστα, κατηγορήθηκε το Ισλαμικό καθεστώς, στο Ισλαμική Δημοκρατία, ότι έστελνε 17χρονους και 15χρονους στα παιδιά των μαχών χωρίς να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και ήταν τροφή για τα κανόνια. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τους έδωσε μια τεράστια δύναμη, επιρροή και ρόλο μέσα στην Ιρανική πολιτική. Δεν ήταν πάντοτε έτσι. Ο ρόλος τους αυξήθηκε σιγά σιγά και αυξήθηκε επίσης γιατί ανέλαβαν και αυτό που ο Χαμενεΐ είχε πει, που δολοφονηθείς Χαμενεΐ, ο πατέρας, όταν ήταν δεύτερος ή τρίτος στην ιεραρχία μετά τον Χομέινι, είχε πει κάτι πολύ σαφές, ότι αν η επανάσταση δεν απλωθεί, δεν εξαχθεί ουσιαστικά, τότε δεν θα μπορέσει να επιβιώσει ούτε στο Ιράν. Όπως ο Τρότσκι. Δηλαδή ήταν τροτσκιστές. Το έχω πει αυτό και σε μια συνάντηση τροτσκιστών. Το έχω πει αυτό και μάλιστα τους άρεσε, ότι η Ισλαμική Επανάσταση, ιδιαίτερα ο Χομέινι και ο Χαμενεΐ, ήταν κατά βάθος τροτσκιστές. Και αυτό το βλέπουμε βεβαίως με την στρατηγική που είχε το Ιράν, και κυρίως αυτή τη στρατηγική την υλοποίησαν οι φρουροί της Επανάστασης με την ενίσχυση της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, με την ενίσχυση των Χούθη, με την ενίσχυση των Σιητών στο Ιράκ, ακόμα και των Σιητών στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν.
0: Όπλα που βρίσκανε. Όπλα. Από την Επανάσταση δηλαδή.
1: Ναι, όπλα. Κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράκ, η Ιρανική Επανάσταση χρησιμοποίησε το τεράστιο οπλοστάσιο που είχε διαμορφώσει ο Σάχης. Ο Σάχης είχε διαμορφώσει τον ισχυρότερο στρατό στη Μέση Ανατολή, by far. Δηλαδή, ακόμα και άλλες χώρες όπως το Ισραήλ ή η Τουρκία, δεν νομίζω ότι ξεπερνούσαν τον σαχικό στρατό. Αυτό δεν το υπολόγισε ο Σαντάμ. Ή μάλλον υπολόγισε ότι ανεξαρτήτως του υλικού που είχε ο Ιρανικός στρατός, ότι θα διαλυόταν γιατί προερχόταν από μια επανάσταση και άρα οι στρατιώτες και οι αξιωματικοί θα αυτομολούσαν. Ή, εν πάση περιπτώσει, θα παρατούσαν τα όπλα και θα έφυγαν. Κάτι ανάλογο με αυτό που έλεγε τώρα ο Τραμπ και ο Νετανιάχου, ότι όταν θα ξεκινήσει η επίθεση, τότε θα γίνει εξέγερση και θα πέσουν. Κάτι ανάλογα είναι για το στρατό. Αυτό δεν συνέβη προφανώς. Τώρα, στην πορεία είχε ένα πρόβλημα στην προμήθεια των όπλων. Υπάρχει βέβαια και η γνωστή υπόθεση Iran Contra Affair, όπου οι Αμερικανοί, προκειμένου να έρθουν σε μια συμφωνία για τους αμύρους, δέχθηκαν να πουλάνε, να διοχετεύουν όπλα στο Ιράν μέσω του Ισραήλ.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Η οποία ήταν μια μυστική επιχείρηση, και τα λεφτά τα οποία έπαιρναν από τους Ιρανούς μέσω του Ισραήλ, με τα λεφτά αυτά χρηματοδοτούσαν τους κόντρα στην Νικαράγουα εναντίον της Αντινίστας. Ήταν ένα deal το οποίο μάλιστα μετά στην Αμερική αυτοί που ήταν σε αυτό κατηγορήθηκαν, πέρασαν εξεταστικές επιτροπές. Δεν ήταν νόμιμο, δεν περνάει από τα νόμιμα κανάλια και τα θεσμικά κανάλια των ΗΠΑ. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή υπήρχαν και άλλοι τρόποι για να πάρει όπλα, αλλά στην αρχή, δηλαδή στα πρώτα χρόνια του πολέμου, χρησιμοποιήθηκε το εξαιρετικό οπλοστάσιο που είχε διαμορφώσει ο Σάχης.

Ακούμε το κύριο θέμα από το soundtrack της ταινίας Argo του Ben Affleck που κυκλοφόρησε το 2012 και αφηγείται την αληθινή ιστορία 6 Αμερικανών διπλωματών μέσα στη δίνη της Ιρανικής Επανάστασης που κατάφεραν να διαφύγουν από την Τεχεράνη και να επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λεγόμενη κρίση των ομήρων στο Ιράν ξεκινά το 1979 όταν φοιτητές καταλαμβάνουν την Αμερικανική πρεσβεία και κρατούν 52 Αμερικανούς ομήρους για 444 ημέρες, προκαλώντας τεράστια ένταση στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, ενώ η διεθνής κοινή γνώμη παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα. Έπειτα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες διάσωσης και συνεχείς διαπραγματεύσεις, τελικά τον Ιανουάριο του 1981 οι δύο πλευρές φτάνουν σε συμφωνία. Η Αμερική συμφωνεί να μην επέμβει ξανά στο Ιράν και να επιστρέψει τα δεσμευμένα χρήματα της χώρας. Την ίδια μέρα που ο Ρόναλντ Ρίγκαν αναλαμβάνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, οι 52 όμηροι αφήνονται ελεύθεροι και επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Η κρίση των ομήρων άφησε μια ανεξίτηλη κοιλίδα στις σχέσεις των δύο χωρών, αλλά και στις γεωπολιτικές σχέσεις ολόκληρης της Μέσης Ανατολής.

0: Τώρα, κατά τη διάρκεια της ομηρίας, το Ιράκ επιτίθεται στο Ιράν. Με ποιανού τις πλάτες κινείται ο Σαντάμ Χουσέιν?
1: Με τις πλάτες όλων. Δηλαδή, μέσα στις δεκαετίες του 70 υπήρχε μια σύγκρουση μεταξύ Ιράκ και Ιράν για το στόμιο, το μυχό, όπως λέμε στη γεωγραφία, του Περσικού κόλπου, το Σατ Ελ Άραμπ, το οποίο είναι ουσιαστικά εκεί που καταλήγουν τα δύο ποτάμια, το δέλτα των δύο ποταμιών, του Εφράτη και του Τίγρη, και εκεί είναι και μια περιοχή η οποία έχει πετρέλαιο, αλλά και αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την απόλυξη αγωγών του πετρελαίου. Αυτή η περιοχή ανήκε στο Ιράν, τη διεκδικούσε το Ιράκ, έγινε μια μικρή σύγκρουση. Χρησιμοποιήθηκαν και οι Κούρδοι από το Ιράν εναντίον του Σαντάμ. Οδήγησε στην Συμφωνία του Αλγερίου, όπου αυτοπαραχωρήθηκε στο Ιράν η περιοχή αυτή. Ο Σαντάμ Χουσέιν ήθελε να ανακαταλάβει αυτή την περιοχή και γενικότερα να ανακαταλάβει εδάφη στο Ιράν, τα οποία είχαν και πετρέλαιο. Και θεώρησε ότι αυτή η στιγμή είναι η καλύτερη στιγμή, διότι σου λέει είναι διαλυμένη αυτή, ο στρατός είναι διαλυμένος, άρα δεν μπορούν να αντισταθούν. Στην πορεία ενισχύθηκε και από τους Αμερικανούς και από τους Σοβιετικούς και από τους Γάλλους και από τους Βρετανούς και από τους Σαουδάραβες και από τους Κουβετιανούς.
0: Αλλά παρόλα αυτά δεν κέρδισε.
1: Αλλά παρόλα αυτά δεν κέρδισε, και αυτό δημιούργησε μία αίσθηση στους Ιρανούς ότι μπορούμε να τα βάλουμε με όλο τον κόσμο. Δηλαδή ότι η Ιρανική Επανάσταση ήρθε εδώ για να μείνει, είναι θέλημα Θεού να μείνει και θα μείνει. Δεν νίκησαν οι Ιρανοί, θα λέγαμε ότι ήταν μια ισοπαλία στο τέλος, αλλά με δεδομένες τις δυνάμεις που συγκρούονταν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς και μια νίκη, αφού επιβίωσε η Επανάσταση.
0: 10 χρόνια πολέμου.
1: Ακριβώς, 10 χρόνια.
0: Που δεν μπήκανε μέσα ουσιαστικά.
1: Μπήκαν και βγήκαν. Μετά μπήκαν οι Ιρανοί μέσα στο Ιράκ. 1.200.000 νεκροί, εκατομμύρια τραυματίες, χρήση χημικών όπλων από την πλευρά του Ιράκ. Και εκεί, ενώ η Αγιατολάδες και ιδιαίτερα ο Χομεϊνί είχε πει ότι δεν θα συνεχίσει το πυρηνικό πρόγραμμα, γιατί θεωρούσε ότι είναι μη Ισλαμικό, ότι δεν είναι σύμφωνο με το Ισλαμικό δίκαιο, όταν έφαγαν τα πυρηνικά, τότε αντιλήφθησαν ότι ίσως θα έπρεπε να και αυτοί να ξανασκεφτούν τα μη συμβατικά όπλα και να ξεκινήσουν ξανά, και ξαναξεκίνησαν το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα δηλαδή είχε παγώσει για ορισμένα χρόνια λόγω της απόψης του Χομεϊνί ότι δεν συνάδει με το Ισλαμικό δίκαιο και την Ισλαμική παράδοση. Αυτό ξεκίνησε ξανά ακριβώς γιατί είχαν την εμπειρία των χημικών όπλων, δηλαδή μη συμβατικών όπλων.
0: Μετά τον πόλεμο
1: διαμορφώθηκαν δύο απόψεις στο Ιράν. Καταρχάς, να μην ξεχνάμε ότι μετά τον πόλεμο έρχονται όλα τούμπα στον κόσμο. Δηλαδή, καταραίει η Σοβιετική Ένωση. Αλλάζει ο κόσμος, έχουμε μια παντοκρατορία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουμε μια επέμβαση όλου του κόσμου με αποφασιστό ΙΕ, αλλά και ουσιαστικά των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράκ για την απελευθέρωση του Κουβέιτ το 1991. Άρα έχουμε μια αλλαγή άρδιν και στο ολόκληρο του κόσμου και στη Μέση Ανατολή. Εκεί διαμορφώνονται δύο διαφορετικές απόψεις για την εξωτερική πολιτική του Ιράν και ως ένα βαθμό και για την εσωτερική πολιτική. Η μία άποψη είναι η άποψη των λεγόμενων πραγματιστών, η οποία εκφράζεται από τον Ραφσατζανή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, είναι αυτός που ήλπιζε ότι θα είναι ο διάδοχος του Χομεϊνί. Δεν έγινε ο διάδοχος του Χομεϊνί, έγινε ο Χαμενεϊ και αυτός έγινε πρόεδρος του Ιράν. Η αντίληψη αυτή λέει ότι το Ιράν είναι μια μεγάλη χώρα με μεγάλες πρωτοπαραγωγικές πηγές, είναι η Ισλαμική Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν χρειάζεται να είναι συγκρουσιακή, ότι πρέπει να παίξει το χαρτί της οικονομίας και του εμπορίου και ότι πρέπει με αυτό το χαρτί να ενταχθεί στον νέο κόσμο που δημιουργείται και να έχει πολύ καλές σχέσεις και με τους δυτικούς και με όλους, αλλά στη βάση του εμπορίου και της οικονομίας. Δηλαδή, ουσιαστικά ήθελε να λειτουργήσει μέσα στα πλαίσια της αρχόμενης τότε παγκοσμιοποίησης και του νέου μοντέλου που διαμορφωνόταν. Χωρίς να αλλάξει το Ισλαμικό του χαρακτήρα. Θα λέγαμε ένα κατά κάποιο τρόπο κινέζικο μοντέλο. Η άλλη άποψη, του Χαμενεϊ δηλαδή, που εκφράζει ο Χαμενεϊ και άλλοι, οι οποίοι έλεγαν ότι όχι, το Ιράν πρέπει να συνεχίσει να εξάγει την Ισλαμική Επανάσταση, ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να είναι φερέγγυος συνομιλητής και δυτικοί και ότι μόνο όταν ισχυροποιηθεί το Ιράν και ισχυροποιηθεί ο μουσουλμανικός κόσμος και ο Ισλαμικός κόσμος θα μπορέσουμε και εμείς να έχουμε ένα σημαντικό ρόλο. Πιο συγκρουσιακή, πιο εσωστρεφής θα έλεγε κανείς. Αυτές οι δυνάμεις δεν μπορεί να πει κανείς ότι νίκησε η μία ή η άλλη. Ανάλογα με το ποιος είχε το πάνω χέρι, είχαμε και ανάλογες κινήσεις από πλευράς του Ιράν. Όταν ο Ραφσατζανή δηλαδή ήταν πρόεδρος, είχαμε κινήσεις ανάλογες. Όταν μετά έρθει και ο Χατάμι επίσης. Το μεγάλο πρόβλημα από ένα σημείο και έπειτα, ακόμα και όταν είχαμε μεταρρυθμιστές οι οποίοι ήθελαν να ακολουθήσουν τη γραμμή Ραφσαντζάνη, να τη λέμε έτσι, ή την πραγματιστική γραμμή, οι Αμερικανοί είχαν μία αιμονή στον περιορισμό του Ιράν και στην επιβολή των κυρώσεων.
0: Λόγω των πυρηνικών.
1: Όχι. Ακόμα και όταν δεν είχαν ξεκινήσει τα πυρηνικά, ή αν θέλετε, δεν ήταν τόσο σοβαρός ο κίνδυνος. Λόγω της προηγούμενης ιστορίας με τους Ομήρους, η οποία όμως είχε τελειώσει, και λόγω επίσης της μεγάλης πίεσης που δεχόντουσαν από το Ισραήλ, λόγω του πυρηνικού προγράμματος, για περιορισμό του Ιράν. Όχι μόνο από το Ισραήλ, αλλά και από άλλες χώρες, όπως οι χώρες του κόλπου, Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, που ήταν σύμμαχοι των ΗΠΑ, δέχονται μεγάλη πίεση να περιορίσουν το Ιράν. Και παρά το γεγονός ότι και χώρες όπως η Ελλάδα, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έλεγαν στους Αμερικανούς ότι να χαλαρώσουν τις πιέσεις αυτές έτσι ώστε να βοηθήσουν τους πραγματιστές να κυριαρχήσουν, αυτό δεν το έκανε, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ματέωση, ας το πούμε έτσι, των προσδοκιών των μεταρρυθμιστών, αλλά και μια ματέωση των προσδοκιών του κόσμου από τους μεταρρυθμιστές. Δηλαδή να λένε ότι να, εμείς στηρίζουμε τους μεταρρυθμιστές, οι μεταρρυθμιστές πάνε να κάνουν κάτι, αλλά οι Αμερικανοί δεν τους αφήνουν. Οπότε γιατί να συνεχίσουμε εμείς αυτή την πολιτική, ας πάμε στην άλλη πλευρά, αφού ούτως ή άλλως είναι συγκρισιακή η Δύση απέναντί μας, και εμείς να προετοιμαζόμαστε για σύγκρουση. Άρα έχουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα της αμερικανικής πολιτικής απέναντι στο Ιράν, η οποία δεν βοηθάει καθόλου. Ίσα-ίσα θα έλεγε κανείς ότι είναι ο μεγαλύτερος σπόνσορας, πολιτικός σπόνσορας, δεν μιλάω οικονομικός, των λεγόμενων συντηρητικών ή αυτών που είναι οι υποστηρικτές των συντηρητικών αξιών ή των Ισλαμικών αξιών. Λέγονται αξιακοί, όπως λέμε, στο Ιρανικό πολιτικό λεξιλόγιο.
0: Και άρα, όσες φορές προσπαθούσαν οι μεταρρυθμιστές να κάνουν κάτι.
1: Ακριβώς, να κάνουν ανοίγματα, αυτά τα ανοίγματα έφταναν στο κενό. Ο μόνος που αντελήφθη, κατά τη γνώμη μου, αυτό το πράγμα και το αντελήφθη πάρα πολύ καλά ήταν ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα, ο οποίος έκανε τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, που ήταν μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία η οποία περιόριζε πάρα πολύ τους Ιρανούς. Μπορούσαν να εμπλουτίσουν μόλις σε ποσοστό 3%. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να οδηγήσει σε όπλο. Είναι μόνο ο εμπλουτισμός μόνο για ειρηνικούς σκοπούς, δηλαδή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αντιδραστήρα. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή ως προς τους ελέγχους. Και βεβαίως οι Ιρανοί, την ποσότητα του ουρανίου, η οποία ήταν εμπλουτισμένο σε υψηλό βαθμό, 50-60%, το είχαν παραδώσει, το παρέδωσαν στους Ρώσους. Όλη αυτή η συμφωνία θα οδηγούσε στα διακιάρση των κυρώσεων και θα έλεγε κανείς ότι θα ήταν ένα, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, κατά τη γνώμη πολλών ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται με το Ιράν, θα ήταν τομή για το Ιράν. Δηλαδή πιστεύω ότι θα βλέπαμε σήμερα ένα εντελώς διαφορετικό Ιράν. Εντελώς διαφορετικό Ιράν, διότι δεν θα υπήρχε πια χώρος ούτε για τη λεγόμενη πολεμική οικονομία, ούτε για τους φρούρους της επανάστασης, γιατί δεν θα υπήρχε η μαύρη οικονομία και η ανάγκη διαφόρων ολιγαρχών οι οποίοι κάνουν τη μαύρη οικονομία. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Δηλαδή, όταν είσαι σε τέτοιες κυρώσεις, πρέπει να ακολουθείς τις οδούς της μαύρης οικονομίας για να φέρεις λεφτά. Ούτε θα ήταν αναγκασμένοι οι Ιρανοί να είναι μονοπωλιακά εξαρτημένοι από τους Κινέζους για την αγορά του πετρελαίου τους. Αυτό συνέβη γιατί ακριβώς υπήρχε αυτός ο περιορισμός. Ο Ομπάμα το κατάλαβε αυτό, έκανε μια πάρα πολύ καλή συμφωνία. Έβαλε στη συμφωνία αυτή, που είναι πολύ σημαντικό, και τις τρεις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, και τους Κινέζους και τους Ρώσους, με αποτέλεσμα να έχει αυτή η συμφωνία και ένα διεθνή χαρακτήρα. Δεν ήταν μια διμέρης συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Και νομίζω ότι ήταν η καλύτερη συμφωνία που έχει γίνει στη Μέση Ανατολή και που έχει υπογραφεί, εν πάση περιπτώσει, γιατί αυτές του Όσλο και τα λοιπά δεν υπογράφησαν ποτέ. Αλλά νομίζω ότι είναι η καλύτερη συμφωνία που έχει γίνει για την ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ίσως ακόμα μπορούμε να πούμε και το Camp David, αλλά το Camp David δεν έφερε και

0: Το Παρβάζ των Άριαν Μπαντ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια της σύγχρονης ιρανικής pop και κυκλοφόρησε το 2000. Το συγκρότημα ήταν πρωτοποριακό καθώς αποτέλεσε το πρώτο pop σχήμα στο Ιράν μετά την επανάσταση του 1979 που περιλάμβανε άντρες και γυναίκες μαζί. Παρβάζ σημαίνει πτήση και εκφράζει την ελπίδα, την αγάπη και την επιθυμία για ελευθερία, στοιχεία που το έκαναν ιδιαίτερα αγαπητό στην νεολαία. Οι Άριαν γνώρισαν τεράστια επιτυχία μέσα στο Ιράν, αλλά και διεθνώς, συνεργάστηκαν με καλλιτέχνες όπως ο Chris De Berg, προσπαθώντας να παρουσιάσουν μια πιο σύγχρονη και αισιόδοξη εικόνα του Ιράν στον κόσμο. Από αυτή τη συμφωνία που λέγαμε πριν του Ομπάμα με το Ιράν για τα πυρηνικά, υπήρξε αντίκτυπος στην Ιρανική κοινωνία?
1: Δεν κράτησε πολύ αυτή η συμφωνία. Αν θυμάμαι καλά, πόσο κράτησε? 2 χρόνια. Δηλαδή, εκεί που αυτή η συμφωνία άρχιζε να αποδίδει κάποιους καρπούς, διότι κάποιες από τις κυρώσεις άρχισαν να έρονται και πήγαινε κόσμος πια στο Ιράν. Δηλαδή, άρχισε το Ιράν να είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Ήρθε ο Τραμπ και αποσύρθηκε. Αποσύρθηκε χωρίς λόγο. Ουσιαστικό λόγο, καλά, υπήρχαν διάφορες προφάσεις και διάφορες εξηγήσεις, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος, κανείς, ούτε οι Ευρωπαίοι, ούτε η Επιτροπή του ΟΗΕ για την πυρηνική ενέργεια, ούτε κανένας άλλος, είπαν ότι, ούτε οι επιθεωρητές που σκότσαν στο πεδίο, ότι υπήρχε κάποια παραβίαση συμφωνίας από το Ιράν.
0: Πριν πάμε στο τώρα, θέλω να μας πείτε λίγο περισσότερο για τη ζωή, την καθημερινή ζωή, την κοινωνική ζωή. Γιατί γίνονταν όλες αυτές οι διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος? Υπήρχαν πάρα πολλοί νέοι, πολλοί νέοι φοιτητές.
1: Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι. Το Ιράν είναι μια χώρα νέων ανθρώπων. Γύρω στο 60% του πληθυσμού είναι κάτω από τα 30. Είναι πάρα πολλοί νέοι. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι έχει πάρα πολλούς νέους φοιτητές και εδώ θα πρέπει να πούμε και ορισμένα πράγματα τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό με έναν διαφορετικό τρόπο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η παρουσία των γυναικών είναι πάρα πολύ έντονη στην Ιρανική κοινωνία. Θα πρέπει εδώ να εξηγήσουμε ότι το 60% των φοιτητών είναι γυναίκες. Επίσης, αυτό είναι ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από άλλες χώρες, όπως η Τουρκία ή καλά, δεν συζητούμε για τη Σαουδική Αραβία ή ακόμα και η Αίγυπτος. Δεν ξέρω και αν είναι, και αν και στην Ελλάδα έχουμε τέτοιο ποσοστό.
0: Σε κάποιες σχολές σίγουρα,
1: αλλά ενώ ενιαία. Επίσης είναι πολύ μεγάλο ποσοστό των γυναικών επιστημόνων. Δεν είναι εκτός οι γυναίκες από την Ιρανική κοινωνία. Και επίσης ο αριθμός των γυναικών βουλευτών στην Ιρανική Βουλή κατά ποσοστό είναι μεγαλύτερος από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και επίσης είναι μεγαλύτερος από την περίοδο του Σάχη. Δηλαδή το ποσοστό των γυναικών που εργάζονται, το ποσοστό των γυναικών που είναι φοιτήτριες, το ποσοστό των γυναικών που είναι βουλευτές είναι μεγαλύτερο από την περίοδο του Σάχη. Όμως δεν υπάρχει, όπως είπα και προηγουμένως, κοινωνική ελευθερία. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι εγώ σήμερα θα φορέσω ένα μίνι, ζεσταίνομαι, ή θα φορέσω, δεν θα φορέσω γιατί δεν μ' αρέσει, γιατί δεν μου πάει, γιατί σήμερα μπορεί να βγω έξω με ένα αγόρι. Δεν γίνεται αυτό, ή μπορεί να γίνεται, γιατί μπορούμε να το έχουμε δει στην Τεχεράνη, ιδιαίτερα στη Βόρεια Τεχεράνη, και θα εξηγήσω την ταξική διαφορά. Αλλά είναι στην διακριτική ευχέρεια της αστυνομίας ηθών να σε μπουζουριάσει, για το πω έτσι πολύ απλά. Και είπα το ταξικό στοιχείο, γιατί αν πάτε στη Βόρεια Τεχεράνη, που είναι οι πλούσιες περιοχές, θα δείτε σχεδόν, θα έλεγα, παντελή απουσία της αστυνομίας ηθών. Ενώ αντιθέτως στις περιοχές που είναι φτωχές, νότια Τεχεράνη, θα δείτε πολύ έντονη την παρουσία. Δηλαδή, ας το πούμε έτσι, ηθικός αυταρχισμός είναι πολύ μεγαλύτερο στους φτωχούς και όχι στους πλουσίους, γιατί οι πλούσιοι δεν είναι απλά πλούσιοι, είναι και οι άνθρωποι εκείνοι που έχουν τη σχέση με το κράτος. Υπάρχει λοιπόν αυτό. Δεύτερον, δεν υπάρχει δουλειά. Από ένα σημείο και έπειτα, μετά την τελευταία, θα έλεγε κανείς, δεκαετία, πενταετία, πολύ περισσότερο, δεκαετία, υπάρχει μεγάλη ανεργία, δεν υπάρχουν επενδύσεις στο Ιράν, υπάρχει μεγάλος πληθωρισμός, τεράστιος πληθωρισμός, 60%, τώρα είναι κάποιο μικρότερο, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος πληθωρισμός, υπάρχει αύξηση των ειδών, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν μια μέση οικογένεια ιρανική, που τώρα πια αρχίζει πια και έχει γίνει και πυρηνική, δηλαδή είναι με 2 παιδιά μόνο, δεν είναι πια οι μεγάλες οικογένειες που ξέραμε των 5 και 7 ατόμων. Είναι δύσκολο, αν δεν είναι κάποιος δημόσιος υπάλληλος και μάλιστα μεσαίου και ανώτερου βαθμού, δεν τα βγάζει πέρα με τίποτα. Άρα όλα αυτά τα στοιχεία και κυρίως το γεγονός ότι οι νέοι δεν βλέπουν μέλλον. Δηλαδή οι προσδοκίες τους δεν μπορούν να ικανοποιηθούν. Ο μεγαλύτερος λόγος γι' αυτό είναι βεβαίως οι κυρώσεις. Αλλά δεν είναι μόνο οι κυρώσεις. Είναι, όπως σας είπα,
0: και διαφθορά.
1: Και διαφθορά και όλο αυτό το σύστημα της οικονομίας που σας περιέγραψα.
0: Πάντως, εγώ επειδή πήγα στο Ιράν, ήταν τελείως διαφορετικό από την εικόνα της προπαγάνδας που μας βομβάρδιζαν τα μέσα ενημέρωσης από το CNN μέχρι. Μου έκανε τόσο θετική εντύπωση ο κόσμος, πόσο ελεύθερος, πόσο φιλόξενος, οι γυναίκες, αλλά φιλόξενο, αυτό που λέτε.
1: Ναι, δηλαδή, οι γυναίκες είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό στοιχείο του Ιράν. Δηλαδή, όποιος πάει εκεί για να βρει γυναίκες υποτακτικές θα έχει πάθει μεγάλη καταστροφή.
0: Αυτό που κάνει εντύπωση τρομερή είναι τη μαντήλα. Τη φοράνε, λες και φαίνεται το μισό του κεφάλι.
1: Μα τώρα, μάλιστα, εγώ δεν έχω πάει τώρα τελευταία, αλλά τώρα, μάλιστα, έβλεπα εικόνες που έρχονταν και έρχονταν και από τα δυτικά μέσα. Δεν έρχονταν από την Ιρανική τηλεόραση, η οποία έδειχνε γυναίκες οι οποίες δεν φορούσαν τίποτα. Όχι σε διαδήλωση, κατά του πολέμου, εν πάση περιπτώσει, και υπέρ της Ιρανικής κυβέρνησης. Προσέξτε, εκείνο που έχει σημασία, γι' αυτό είπα και για όλα αυτά τα τραύματα προηγουμένως, είναι ότι αν δεν συνειδητοποιήσουμε τα τραύματα που έχει το εθνικό αφήγημα του Ιράν, τα τραύματα που έρχονται από την ξένη παρέμβαση, δεν καταλάβουμε γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να βγαίνουν και στους δρόμους ενάντια στον πόλεμο υποστηρίζοντας την Ιρανική κυβέρνηση. Δεν σημαίνει ότι υποστηρίζουν το καθεστώς ή το πολιτικό σύστημα του Ιράν, να το πούμε καλύτερα.
0: Πάντως, όταν κάναν όλες αυτές τις διαδηλώσεις κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας, ζητούσαν να γίνουν μεταρρυθμίσεις ή να πέσει αυτό το καθεστώς.
1: Άλλοι ζητούν να πέσει, να είμαστε ξεκάθαροι. Άλλοι ζητούν να πέσει και άλλοι ζητούν μεταρρυθμίσεις. Άλλοι λένε επίσης ότι εάν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις θα πέσει από μόνο του. Mm. Δηλαδή οι μεταρρυθμίσεις ίσως πέφτει. Δηλαδή αν γίνουν μεταρρυθμίσεις που θα δίνουν λιγότερες δυνατότητες παρέμβασης στο θρησκευτικό στοιχείο, στη θρησκευτική ιεραρχία. Αν υπάρξει μεγαλύτερος πλουραλισμός στις εκλογές, δηλαδή μπορεί να κατέβουν κόμματα και όχι απλές παρατάξεις χωρίς συγκεκριμένα ψηφοδέλτια. Αν μπορούν να γίνουν όλα αυτά, πιθανότατα το πολιτικό σύστημα όπως το ξέρουμε σήμερα δεν θα μπορέσει, δεν θα συνεχίσει να υπάρχει. Θα είναι πιθανόν στα χαρτιά ένα τέτοιο σύστημα, αλλά στην ουσία δεν θα είναι. Άλλοι ζητούν την ολική καταστροφή του καθεστώτος του πολιτικού συστήματος. Δεν μου αρέσει η λέξη καθεστώς γιατί έχει μια άλλη έννοια. Εγώ το λέω πολιτικό σύστημα. Υπάρχουν και κάποιοι, προφανέστατα, οι οποίοι θα ήθελαν να ξαναγυρίσουν στην εποχή του Σάχη. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί και πώς, δεν έχω συναντήσει κάποιους τέτοιους στο Ιράν, αλλά κυρίως την υποστήριξη προέρχεται από τη διασπορά. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και μέσα και κάποιοι τέτοιοι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε καμία περίπτωση η πλειοψηφία αυτών που κατεβαίνουν. Και αυτό φαίνεται και τώρα.
0: Τους ενώνει τελικά,
1: ναι,
0: ο πόλεμος, όπως όλους βέβαια.
1: Βέβαια. Δηλαδή, σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή και σε δικτατορίες και παντού, ακόμα και στην Αργεντινή, όταν έγινε ο πόλεμος των Φόκλαντς, είχαν δικτατορία. Δεν σηκώθηκε ο κόσμος να ρίξει την κυβέρνηση της δικτατορίας. Δηλαδή, αυτό είναι μια ανάλυση για το καλάθι των αχρήστων.

0: μετά την Ιρανική Επανάσταση του 1979, πολλοί Ιρανοί αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Ανάμεσά τους ήταν πολιτικοί αντίπαλοι του καθεστώτος, φιλοσαχικοί αλλά και κομμουνιστές, καλλιτέχνες, επιστήμονες, άνθρωποι που αναζητούσαν ασφάλεια και ελευθερία. Πολλοί εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στη Γαλλία και στον Καναδά. Στο Λος Άντζελες δημιουργήθηκε μία από τις μεγαλύτερες ιρανικές κοινότητες στον κόσμο. Το Καριμπέ, που σημαίνει ξένος στα Φαρσί, κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 1980 από τον Έμπι, έναν από τους πιο γνωστούς Ιρανούς τραγουδιστές που συνέχισε την καριέρα του στην Αμερική. Μετά τη δεκαετία του 90 υπήρξε και ένα δεύτερο μεγάλο κύμα διασποράς, κυρίως από νέους Ιρανούς που έφυγαν για σπουδές, δουλειά και φυσικά περισσότερη ελευθερία. Επειδή ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας, ολοκληρώνουμε και το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής. Να φτάσουμε λίγο στο σήμερα, να ρωτήσω το Ισραήλ γιατί έχει τόσο πολύ έχθρα απέναντι στο Ιράν και πώς έπεισε τελικά και τις Ηνωμένες Πολιτείες να κάνουν πόλεμο.
1: Το Ισραήλ αντιλαμβάνεται το Ιράν. Είναι η μόνη χώρα στην περιοχή η οποία μπορεί να αποκτήσει στρατηγική ισορροπία απέναντι σε αυτό. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία έχει γύρω στα 95 εκατομμύρια κατοίκους, είναι μια τεράστια χώρα, με απίστευτες φλουτοπαραγωγικές πηγές, μια δυνατότητα βιομηχανική πολύ μεγάλη, γιατί έχει βιομηχανική βάση πολύ μεγάλη το Ιράν. Δεν μπορεί τώρα να την εκμεταλλευτεί γιατί έχει τις κυρώσεις, αλλά έχει ένα πληθυσμό πάρα πολύ μορφωμένο και πολύ, όπως φαίνεται, ικανό. Άρα λοιπόν έχει όλες τις δυνατότητες να αποκτήσει μια στρατηγική ισορροπία με το Ισραήλ. Άρα το Ισραήλ δεν θα μπορεί να έχει ελευθερία κινήσεων στην περιοχή, γιατί θα υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θα είναι εξίσου ισχυρός με αυτό, ίσως και πιο ισχυρός συμβατικά τουλάχιστον. Ακόμα δηλαδή και αν το Ιράν δεν αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο, το Ιράν θα είναι συμβατικά ισόρροπο, θα είναι ισοδύναμο με το Ισραήλ, ίσως θα είναι και πιο δυνατό σε συμβατικούς όρους από το Ισραήλ. Άρα αυτό το Ισραήλ δεν το θέλει στην περιοχή. Θεωρεί ότι είναι μια απειλή γι' αυτό. Το δεύτερο στοιχείο που το Ισραήλ δεν θέλει είναι η ανάπτυξη για αυτών των δυνάμεων της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, οι οποίες τις θεωρεί ως κινδύνους, ακριβώς γιατί το Ισραήλ δεν επιθυμεί στην ουσία να ενσωματωθεί στην περιοχή. Δεν επιθυμεί δηλαδή, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να κάνει μια τέτοια συμφωνία ειρήνης με τους Παλαιστινίους, η οποία θα το ενσωματώσει στην περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να το ενσωματώσει δηλαδή ομαλά στην περιοχή. Και τώρα πια το Ισραήλ θεωρεί ότι μετά την 7η Οκτωβρίου είναι η στιγμή που μπορεί να ξεφορτωθεί, να εξουδετερώσει όλους αυτούς τους αντιπάλους του. Και γι' αυτό θεωρεί ότι το Ιράν είναι τώρα η στιγμή να το εξουδετερώσει πλήρως. Δεν ενδιαφέρεται το Ισραήλ αν το Ιράν θα έχει αλλαγή καθεστώτος ή όχι. Και τι καθεστώς θα έχει, αν το καθεστώς αυτό δεν είναι ένα πλήρως ελεγχόμενο από το Τελαβίβ. Δηλαδή αν δεν είναι ο διάδοχος του Σάχη. Αλλά το συμφέρει πάρα πολύ ένα Ιράν που βρίσκεται σε χάος ή ένα Ιράν που έχει εμπλακεί σε μια μακρά σύγκρουση με τις ΗΠΑ. Άρα, για το Ισραήλ, τα ενδεχόμενα του χάου στο Ιράν και το ενδεχόμενο συνέχισης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν είναι θετικά ενδεχόμενα. Είναι ενδεχόμενα που θεωρεί ότι συμφέρουν θέση του Ισραήλ στην περιοχή. Από την άλλη μεριά, οι Αμερικανοί ενεπλάξαν σε ένα πόλεμο χωρίς, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον η ηγεσία τους να έχει κάνει σαφή ανάλυση και χωρίς καθαρούς στόχους. Ενώ, όπως σας είπα, ο στόχος του Ισραήλ είναι ξεκάθαρος, για τους Αμερικάνους δεν υπήρχε ξεκάθαρος στόχος. Εάν δηλαδή θέλουν ένα συμβασμό για το πυρηνικό πρόγραμμα και τους φτάνει αυτό, θέλουν κάτι που να αφορά το βαλιστικό πρόγραμμα, τους φτάνει αυτό, τι ακριβώς θέλουν και τι ακριβώς δίνουν στο Ιράν για να τα κάνει όλα αυτά. Γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνουν κανείς.
0: Είναι και τα πετρέλαια που το είπε καθαρά,
1: ναι,
0: και.
1: Ναι, αυτό βεβαίως είναι μια. Θα έλεγε ότι είναι μια κατάσταση πέρα από τη λογική. Δηλαδή δεν μπορεί να την αναλύσει κανείς με λογική. Εκτός και αν μπούμε σε χρονοκάψουλα και πάμε γύρω στα 200 χρόνια πίσω, στην πρώιμη επικιοκρατία που λέγαμε, α, τι έχει εκεί, Πάμε να το καταλάβουμε. Πάμε να καταλάβουμε την Ινδία, γιατί έχει αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Πάμε να καταλάβουμε το Ιράν, γιατί έχει αυτές τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Εάν δεν είμαστε σε αυτή τη χρονοκάψουλα και δεν είμαστε πίσω στο 19ο αιώνα, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε παραλογισμό. Αν μιλήσουμε για το πετρέλαιο του Ιράν, με την έννοια ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει και δεν χρειάζεται να γίνει. Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Δηλαδή, οι αγορές δεν χρειάζονται πια την ιδιωτικοποίηση των πετρελαίων. Το πετρέλαιο ρέει, υπάρχει παγκόσμια αγορά η οποία κρίνει τις τιμές του. Δεν μπορεί μια χώρα να διαμορφώσει τιμές, εκτός και αν κλείσει τα στενά του ορμούς όπως κάνει τώρα το Ιράν. Δεν μπορεί να διαμορφώσει μόνη τις τιμές. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάρει κάποιος τα πετρέλαια κάποιο άλλο. Αυτό είναι μια λογική, θα έλεγα, 19ου αιώνα.
0: Ναι, αλλά ο Τραμπ έχει κάπως αυτή τη λογική. Θέλει να πάρει τη Γροιλανδία, στη Βενεζουέλα.
1: Ναι.
0: Τούκατσε. Όλα αυτά που λέει μας πάνε πολλά χρόνια πίσω. Και τελικά κάντε μας μια μικρή ανάλυση.
1: Δεν το έχουν κάνει άλλοι και άλλοι που βρίσκονται πολύ κοντύτερα στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Δεν μπορώ να το κάνω. Εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχει μια τάση στον Τραμπ, αυτό είναι σοφές, να περιορίσει κατά κάποιο τρόπο την Κίνα. Κάνει διάφορες κινήσεις οι οποίες θα περιορίσουν την Κίνα. Και με τη Βενεζουέλα συμβαίνει αυτό, γιατί ήταν ένας προμηθευτής της Κίνας, ένας εταίρος της Κίνας στην περιοχή. Και με το Ιράν συμβαίνει αυτό, αλλά όμως το Ιράν δεν βγαίνει όπως το υπολόγισε. Θα έλεγε κανείς ακόμα και με τη Ρωσία το κάνει αυτό, δηλαδή ακόμα και ότι η υιοθέτηση ορισμένων θέσεων της Ρωσίας όσον αφορά το Ουκρανικό είναι μια τάση να ρημουλκίσει την Ρωσία μακριά από την Κίνα. Να την αποσπάσει από τις στενές σχέσεις της με την Κίνα. Αυτό είναι ένα ορθολογικό σενάριο. Ένας ορθολογικός συλλογισμός, ναι, μπορεί. Αλλά στο Ιράν αυτό δεν συμβαίνει, διότι δεν υπάρχει κάποια διαπραγμάτευση με το Ιράν για τις σχέσεις του με την Κίνα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μεσούσης της διαπραγμάτευσης γίνονται επιθέσεις. Και τον Ιούνιο που μας πέρασε και τώρα, που πάλι δεν βγάζει νόημα. Γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να μην κάνω ανάλυση των προθέσεων και των συλλογισμών του Πρόεδρου Τραμπ, γιατί πέραν αυτού που σας είπα δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα άλλο. Εκείνο που είναι σαφές όμως είναι ότι η διακυβέρνηση Τραμπ δεν έχει καλά λειτουργικά κανάλια πληροφόρησης από τους θεσμικούς βραχίονες, δηλαδή από τους στρατιωτικούς, από τους διπλωμάτες, από τα στελέχη της CIA, γιατί έχει τοποθετήσει ενδιαμέσους, δηλαδή ανθρώπους δικούς του που δεν προέρχονται από αυτούς τους θεσμικούς πυλώνες, δεν είναι δηλαδή αξιωματούχοι στρατιωτικοί διπλωμάτες, έρχονται απ' έξω, είναι δικοί του άνθρωποι και οι οποίοι ηγούνται επιτροπών, οι οποίες φιλτράρουν, θα λέγαμε, διαμεσολαβούν σε αυτά τα κανάλια πληροφόρησης και ουσιαστικά η πληροφόρηση που φτάνει στον πρόεδρο Τραμπ είναι η πληροφόρηση που θέλει η ομάδα Τραμπ. Δεν λέω ότι παραπλανεί τον πρόεδρο και ο πρόεδρος αυτό θέλει να ακούσει, αλλά είναι μια πληροφόρηση η οποία οπωσδήποτε δεν δίνει το maximum αυτών των στοιχείων που δίνουν οι διάφορες υπηρεσίες και αυτό πιθανότατα οδηγεί και σε στρατηγικά λάθη, όπως κατά τη γνώμη μου είναι η σημερινή κατάσταση με το Ιράν.
0: Οι ψηφοφόροι του Τραμπ φαίνεται ότι δεν θέλουν τον πόλεμο. Αυτό δεν το υπολογίζει?
1: Ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του όχι. Ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του φαίνεται ότι θέλει. Νομίζω ότι το υπολογίζει. Θεωρεί ότι με κάποιον τρόπο θα μπορέσει να ανακάμψει ή τουλάχιστον ότι αυτό δεν θα τον φέρει σε δύσκολη θέση τον Οκτώβριο-Νοέμβριο, όποτε γίνονται οι ενδιάμεσες εκλογές. Πιθανότατα να πιστεύει ότι μπορεί να βγει από τον πόλεμο πείθοντας τους πάντες ότι νίκησε. Μπορεί και οι Αμερικανοί να πιστούν. Έχουν πιστεί για διάφορα πράγματα οι Αμερικανοί. Μπορεί να πιστούν και γι' αυτό. Δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει μέχρι τότε. Η κατάσταση όπως είναι τώρα, ιδιαίτερα για την τσέπη των Αμερικανών και την τσέπη όλων μας, είναι μια κατάσταση τραγική. Δηλαδή, στην Ελλάδα μόνο είχαμε περί το 50% αύξηση των τιμών του ντίζελ, το οποίο είναι το καύσιμο των μεταφορών. Γι' αυτό το λέω το ντίζελ, δεν λέω κανέναν άλλο λόγο.
0: Γιατί αυξάνονται αμόλυβη... τα πάντα μετά.
1: Ναι, δεν μιλάω για την απόλυτη βενζίνη, γιατί η απόλυτη βενζίνη είναι, αν θέλετε, περισσότερο ιδιωτική φύσεω καύσιμο. Μιλάω για αυτά που χρησιμοποιούν τα φορτηγά, τα τρένα, τα πλοία. Άρα η αύξηση των μεταφορικών οδηγεί και στην αύξηση του πληθωρισμού και στην αύξηση των τιμών. Είναι μια πολύ κακή κατάσταση, γιατί επίσης δημιουργεί και ένα πολύ κακό κλίμα στις αγορές και στις επενδύσεις. Δηλαδή, ο κόσμος οπωσδήποτε και οι εταιρείες και όλοι είναι πιο συντηρητικοί σε οποιαδήποτε επενδύσεις και σε οποιαδήποτε ανοίγματα. Άρα, ενισχύει τη στασιμότητα των οικονομιών και στην Ευρώπη και παντού. Και επίσης ότι ορισμένες οικονομίες ήταν ακόμα πιο δύσκολο να κάμψουν, και αυτές οι οικονομίες είναι βαρύνουσες για την παγκόσμια οικονομία, όπως είναι η Ινδία, παραδείγματος χάρη, και άλλες χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, οι οποίες βρίσκονται στα κάγκελα, θα έλεγε κανείς, λόγω της κατάστασης.

Ακούμε το μουσικό θέμα με τίτλο «Το τέλος» από την ταινία «Πυροτεχνήματα την Τετάρτη» του συνθέτη Κέιμαν Γιασντανιάν. Πρόκειται για μία από τις πρώτες δημιουργίες του βραβευμένου σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαραντί πριν την ταινία «Ένας χωρισμός», με την οποία έγινε ευρέως γνωστός στον δυτικό κόσμο. Το Ιρανικό σινεμά αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες και αναγνωρισμένες κινηματογραφικές σχολές παγκοσμίως, συνδυάζοντας απλότητα, ποιητικότητα και κοινωνικό στοχασμό. Δημιουργοί όπως ο Αμπάς Κιαροστάμι, ο Ασγκάρ Φαραντί, ο Τζαφάρ Παναχή και πολλοί άλλοι ανέδειξαν ιστορίες καθημερινών ανθρώπων μέσα από λιτούς διαλόγους και συμβολισμούς, παρακάμπτοντας έτσι τους περιορισμούς της λογοκρισίας. Όμως η ζωή στο Ιράν γινόταν όλο ένα και πιο δύσκολη για όσους και όσες επέλεγαν να μείνουν και να αντισταθούν από τα μέσα, με συλλήψεις, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος. Έτσι όλο και περισσότερες σημαντικές προσωπικότητες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, Σιρίν Εμπαντή. Η Εμπαντή παρέμεινε στη χώρα για δεκαετίες, παρά τις διώξεις, το κλείσιμο του γραφείου της και τις πιέσεις εις βάρος της οικογένειάς της. Τελικά το 2009, μετά τις αμφισβητούμενες εκλογές και την έντονη καταστολή που ακολούθησε, έφυγε και ζει από τότε εξόριστη στο Λονδίνο.

Ακούμε το τραγούδι «Μάνο, Γκοτζίσκα και Χουνέ», δηλαδή «Εγώ και τα σπουργίτια του σπιτιού», από το μακρινό 1970. Η Γουγκούς, κατά κόσμον Φαεγέα Τασίν, θεωρείται η πιο εμβληματική γυναίκα της ιρανικής pop μουσικής. Έγινε γνωστή τη δεκαετία του 60 και του 70 και επηρέασε όχι μόνο τη μουσική, αλλά και τη μόδα και την κουλτούρα της εποχής. Μετά την Επανάσταση απαγορεύτηκε να τραγουδά δημόσια και έμεινε σιωπηλή για πολλά χρόνια, γεγονός που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον μύθο της. Η Γκουγκούς έφυγε από το Ιράν το 2000 και ξεκίνησε ξανά την καριέρα της στο εξωτερικό, κυρίως στον Καναδά. Έπειτα από 20 χρόνια σιωπής, επέστρεψε στη σκηνή και έγινε ξανά σύμβολο, αυτή τη φορά για όλη τη Διασπορά.

0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ρούσο. Μέσα σε 2 περίπου ώρες μας εξηγήσατε πάρα πολλά πράγματα. Έχετε εκδώσει κάποια βιβλία το τελευταίο διάστημα, να μας τα πείτε για να τα διαβάσουμε, να τα εμπεδώσουμε.
1: Ναι, το ένα είναι η Επανάσταση και Εξέγερση στη Μέση Ανατολή. Το μισό από αυτό περιγράφει και την Ιρανική Επανάσταση και όλα αυτά που είπαμε για την Ιρανική Επανάσταση και την ιστορία του Ιράν τον 20ο αιώνα. Είναι από τις εκδόσεις Gutenberg. Και το άλλο είναι ένα πολύ πρόσφατο βιβλίο, το οποίο λέγεται «Η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στη Γάζα», το οποίο περιγράφει την κατάσταση, πώς φτάνουμε ουσιαστικά και στη σημερινή σύγκρουση, και είναι από τις εκδόσεις Έρμα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και με όλα αυτά που συμβαίνουν, είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
1: Με τα χαράς. Ευχαριστούμε.

Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στην ιστορία του Ιράν. Για το τέλος επιλέξαμε ένα σύγχρονο μουσικό project που λέγεται Kayar Jazz, με πολλές χιλιάδες ακολούθους στις μουσικές πλατφόρμες. Ακούμε το πρόσφατο κομμάτι τους, Our Ceilings Fell Apart, που σημαίνει σε ελεύθερη μετάφραση «Γκρεμίστηκαν τα ταβάνια πάνω από τα κεφάλια μας». Ένας τίτλος που σίγουρα εκφράζει μια γενιά που αναζητά νέο χώρο για να αναπνεύσει. Το Ιράν και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σε τεντωμένο σχοινί και το μέλλον παραμένει αβέβαιο. Οι λαοί της Μέσης Ανατολής συνεχίζουν να πληρώνουν το μεγαλύτερο κόστος με απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, φόβο, ανασφάλεια και ξεριζωμό. Ο στόχος του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, που αρχικά φαινόταν να είναι η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, είναι προφανές πως δεν έχει ακόμα επιτευχθεί. Από την άλλη πλευρά, η εκτεταμένη καταστροφή κρίσιμων υποδομών από το συνεχές σφυροκόπημα μπορεί να οδηγήσει σε μια μεσοπρόθεσμη αποσταθεροποίηση του θεοκρατικού καθεστώτους. Προς το παρόν όμως, συσπυρώνει τους Ιρανούς. Το βέβαιο πάντως είναι ότι αυτή η στρατιωτική επιχείρηση δεν οδήγησε σε ένα καλύτερο αύριο για την περιοχή. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Ελπίζουμε να σας δώσαμε αρκετή τροφή για σκέψη. Από τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο και το μοντάζ της εκπομπής και τη Μαριλένα Κατσίμη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, σας στέλνουμε την αγάπη μας από την Αθήνα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 14, UTC 11.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Φέρτο». Real Estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη ρύθμιση του ήχου 2 η ώρα και 7.30 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα. Πάντοτε καλό μήνα να πούμε, με υγεία και ειρήνη. Και όπως θα καταλάβουμε και από τη συνέχεια της εκπομπής, ο Μάης θα μας απασχολήσει και η εργατική Πρωτομαγιά σήμερα, 2 Μαΐου του 2026. Μόλις ακούσαμε μια πολύ όμορφη σύνθεση του εξαιρετικού μουσικού και τραγουδοποιού Δημήτρη Ψαρά, μια ορχιστική σύνθεση για την ελευθερία. Αυτό είναι άλλωστε και ο τίτλος μέσα από το δίσκο του Λαϊκά και Εξάστερα που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια. Πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε τώρα για να ακούσουμε μελοποιημένη ποίηση Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, από το δίσκο Αθανασία του 1976, Μανώλης Μητσιάς μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, και να ακούσουμε την παράξενη Πρωτομαγιά.

Σωτηρία Μπέλου, Ηλίας Ανδριόπουλος, Μιχάλης Μπουρμπούλης, 1980, και μέσα από τα δυσκολικά προάστια ακούσαμε την Κεσαριανή. Εργατική Πρωτομαγιά, χωρίς πολλά λόγια, σήμερα γιορτάζεται ως η ημέρα των εργατών. Είναι απεργία, εργατική απεργία, και έχει θεσπιστεί με αφορμή τον Μάιο του 1886, που τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν και εκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες. Φυσικά και εδώ στην Ελλάδα έχουμε την δική μας ιστορία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από το Δίλεση. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία με τα λουλούδια. Επίσης το Γιώργο που μας ακούει από Χαλκιδική, καλό μήνα, καλό Μάη. Στο Χρήστο από Θεσσαλονίκη, Δέσποινα και Γρηγόρη επίσης από Θεσσαλονίκη, στη Σωτήρα που μας ακούει από την βροχερή Αλίαρτο στην Καλλιρόη. Ενώ εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Νταλάρα, 1976, Κόκκινο Τριαντάφυλλο.

Κορυφαίο τραγούδι Γιάννης Μαρκόπουλος, Γιώργος Κούρτης και μέσα από το δίσκο Μετανάστες, με ερμηνευτές τη Βίκη Μοσχολιού και το Λάκη Χαλκιά που μόλις ακούσαμε τώρα, του 1974, ενώ το κόκκινο τριαντάφυλλο του Μίκη Θεοδωράκη που ακούσαμε προηγουμένως το είχε αφιερώσει ο ίδιος στον Αλέξανδρο Παναγούλη, στον Αλέκο Παναγούλη που σκοτώθηκε 1η Μαΐου του 1976. Να πάμε τώρα και να ακούσουμε τη Βίκη Μοσχολιού σε μια σύνθεση όμως του Σταύρου Ξαρχάκου και εδώ Νίκος Γκάτσος μέσα της δεκαετίας του 70 και νυν και αΐ.

Και αυτό είναι το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη για τους 200 της Κεσαριανής, η στίχη του Γιώργου Καλαμαριώτη, Ρένα Κουμιώτη στην ερμηνεία. Είναι άλλωστε και ένα θέμα της επικαιρότητας με αφορμή τις φωτογραφίες που βρήκαν το φως της δημοσιότητας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο. Καλή λευτεριά με υγεία από την Αλεξανδρούπολη, μας γράφει. Επίσης τον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, χτες και προχτές είχε 23 βαθμούς και λιακάδα. Εδώ είναι λίγο πιο συννεφιασμένος ο καιρό. Σήμερα συννεφιά και ίσως βροχή, μας λέει ο Νίκος. Σε μοίρα από το Λεμαΐδα, ευχαριστούμε για τα όμορφα λουλούδια. Το Δημήτρη τον Ψαρά ακούσαμε την ελευθερία του στην αρχή της εκπομπής. Η Ντίνα που μας ακούει από την Αρτέμιδα, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τη Λίδα Χαλκιαδάκη. Και εδώ η στίχη του Γιώργου Καλαμαριώτη, ενώ η σύνθεση αυτή τη φορά του Αργύρη Κουνάδη, και είναι ο Μάης.

Μελοποιημένη ποίηση Κωστής Πελαμάς, Βασίλης Αρχιτεκτονίδης και Κώστας Καραγιάννης το 1971. Για να πάμε τώρα στη θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ σε αυτή την παραγωγή ο πατέρας μου, Τάσος Φαλιρέας, στην παραγωγή δηλαδή του δίσκου, θα ακούσουμε τα μαλαματένια λόγια Λάκης Χαλκιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Τάνια Τσανακλείδου.

Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Πάνου Τζαβέλα από το δίσκο «Τραγούδια από το Αντάρτικο Λιμέρι» του Χαρούλα Αλεξίου και Μάιμ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ήλια που μας ακούει από τον Άγιο Παύλο στο Νότια της Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Μπορούν οι ακροατές μας να στείλουν τα μήνυματά τους και για την επαφή μας άλλωστε με τους ακροατές υπάρχει πλέον το Viber της Φωνής της Ελλάδας. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 378 283. Να το πω άλλη μια φορά, 69 378 283. Μία φορά το 69 για να μην παρεξηγούμε και εμείς για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι για το Μάι του Βασιλικού Μπή και του Λευτέρη Παπαδόπουλου μέσα από το δίσκο 12 μήνες στο Μιχάλη Βιολάρη.

Και αυτά ήταν τα Συναξάρια, ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη 1981, μέσα από τον ομότιτλο δίσκο «Τα Συναξάρια». Και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε τον Γιάννη Καλατζή Σταύρος Κουγιουμτζής και αυτό το 1971 «Ήσουν ωραία».

Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλιρέα, Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη ρύθμιση του ήχου ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί, και εδώ ο Μίκης Θεοδωράκης, στη στίχη του Φόντα Λάδη, Γιώργος Ζωγράφος, μέσα από το δίσκο «Γράμματα από τη Γερμανία 1975», να ακούσουμε «Κίνησε ο Μάης για να έρθει».

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε σε δρόμους λύκους. Έλενα Φαλήρα, ζωντανά από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη ρύθμιση του ήχου, δεύτερη ώρα εκπομπής. 3:04 το μεσημέρι. Ενώ εμείς συνεχίζουμε στην ίδια θεματολογία και με αφορμή τη χτεσινή εργατική πρωτομαγιά. Συγγνώμη. Όπως προείπαμε άλλωστε και από την πρώτη ώρα της εκπομπής, το Μάιο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες. Στην Ελλάδα, το 19ο αιώνα, δημιουργήθηκαν εργατικά κινήματα κυρίως από τους καπνοκαλλιεργητές. Η πρώτη απεργία στον τότε υποθωμανική διοίκηση ελλαδικό χώρο ξέσπασε την Πρωτομαγιά του 1888 στην πόλη της Δράμας. Οι καπνεγράτες είχαν ως κύριο αίτημα τις 10 ώρες εργασίας, καθώς εκείνη την εποχή οι εργάτες απασχολούνταν από 12 έως και 13 ώρες ημερησίως, ενώ ζητούσαν και τα καταστήματα να παραμένουν κλειστά τις Κυριακές. Εμείς μόλις ακούσαμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, είναι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, ο Στράτος Γιονυσίου στην ερμηνεία φυσικά, όπως ακούσαμε από την χαρακτηριστική χρειά της φωνής του, το 1970 και αγαπώ τα παλικάρια. Λίγο πιο πίσω στο χρόνο τώρα, 1962, ένα τραγούδι του Ηλία Καλαϊτζή με τον Αντώνη Ρεπάνη, το τραγούδι του Εργάτη.

Ρίτα Σακελαρίου εδώ στο τραγούδι του Σαράντι Τσιλιβερδί, η στίχη, η σύνθεση του Ευάγγελου Σούκα και μόλις ακούσαμε στα εργοστάσια στο Περιστέρι. Ενώ δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε στη σημερινή μας εκπομπή το Δημήτρη Ευσταθίου, Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος και η δουλειά κάνει τους άντρες.

Στέλιος Κασατσίδης, Μαρινέλα. Το 1961 Νίκος Μουρκάκος και μόλις ακούσαμε τον εργάτη, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον ναυτικό μας που μας ακούει και μας πήρε τηλέφωνο πριν από λιγάκι, ενώ εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε μια σύνθεση του Χρήστου Λεοντή, Μπάμπης Τσετίνης και Χαμοζωή.

Πολύ αγαπημένη Πολυπάνου και αυτό το τραγούδι του Χρήστου Κολοκοτρώνη, μόλις ακούσαμε την Εργατιά. Και φυσικά θα ακούσουμε και ένα τραγούδι με την ερμηνεία του Γρηγόρη Μπιθικότσι. Γιάννης Ρίτσος, Μίκης Θεοδωράκης, Μέρα Μαγιού, μου μίσεψες.

Και αυτή ήταν η συναυλία του Μανώλη Χιώτη στη διεύθυνση συγγνώμη, ορχήστρας ο Μίμης Πλέσας, ενώ για τη συνέχεια θα πάμε λίγο πιο πίσω στο χρόνο, 1950. Βασίλης Τσιτσάνης, Πρόδρομος Τσοσάκης, Μαρίκα Νίνου και οι Φάμπρικες, ή αλλιώς Γεια σου περήφανη και θάνατη εργατιά.

και η Μεργάτης στο λιμάνιο, Άννα Γεωργακοπούλου, Στελάκης Περπινιάδης, καθώς πάμε σιγά σιγά πιο πίσω στο χρόνο, η σύνθεση του Στέλιου Χρυσίνη, 1947. Στο ένα μπουζούκι ακούσαμε τον Γιώργο Μιτσάκη, ενώ στη διεύθυνση ορχήστρας ο Δημήτρης Σέμψης. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στον Πολ και την παρέα του. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Επιστρέφουμε τώρα στον Βασίλη Τσιτσάνη. Μαρή Κανίνου, Βασίλης Τσιτσάνης, αρχές της δεκαετίας του 50 και φτωχόπεδο με γνώρισες.

Και πολύ αγαπημένη Ελένη Λαμπύρη, μόλις ακούσαμε την Εργατιά. Τεχνίτης Ξακουστός, γιατί συνέχεια ένα τραγούδι που έχουμε ακούσει πολύ συχνά πυκνά εδώ με τον πολύ αγαπημένο Γιώργο Κάβουρα, του Κώστα Σκαρβέλη το τραγούδι.

Πολύ διάσημο τραγούδι αυτό που μόλις ακούσαμε, Καρσιλαμάς του Παναγιώτη Τούντα. Εδώ ακούσαμε ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στο Σικάγο το 1935. Υπάρχουν και προγενέστερες, φυσικά και μεταγενέστερες ερμηνείες, προγενέστερες του Κωνσταρούκουνα, του Στελάκη Περπινιάδη. Εδώ ηχογράφηση, όπως προείπαμε, Αμερικής, ο Κώστας Δούσας λοιπόν και ο εργάτης τιμημένος. Παραμένουμε στον Παναγιώτη Τούντα 1934 για να ακούσουμε εδώ τη Ρόζα Εσκενάζη και εγώ είμαι η Μπολσεβίκα.

Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να μην ξεχάσουμε να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ανδριάννα και την καλησπέρα μας. Ανενώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 2 ώρα το μεσημέρι. Πάντοτε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα, Γαβριήλ Ρεμούνδος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και τελειώνοντας αυτή την πολύ μικρή μας αναφορά στα τραγούδια που αναφέρονται στους εργάτες και την εργατιά, με αφορμή φυσικά τη χτεσινή Πρωτομαγιά, να πούμε ακόμη μια φορά καλό μήνα με υγεία και ειρήνη πάνω απ' όλα. Ένα τραγούδι για το Μάη, για αποχαιρετισμό. Στο βιολί και τη διεύθυνση ορχήστρας εδώ ο Δημήτρης Σέμσης, 1934, Ρίτα Αμπατζή και Μάη μου με τα λουλούδια.

0: Ώρα Ελλάδος 16, UTC 13.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου, στο βόρειο-ανατολικό άκρο του νησιού, στην Χερσόνησο της Καρπασίας. Θερμό χαιρετισμό απευθύνουμε στους Έλληνες εμπερίστατους, επί 52 χρόνια σε συνθήκες τουρκικής κατοχής εγκλωβισμένα αδέλφια μας στην συγκεκριμένη περιοχή της Κύπρου, και ειδικό χαιρετισμό απευθύνουμε στους 55 μαθητές των σχολείων του κατεχόμενου Ριζοκάρπασου, που κι αυτοί ζουν εγκλωβισμένοι στον ίδιο τόπο. Θερμό χαιρετισμό στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ειδικότερα σε όλους τους ελληνοορθόδοξους πολίτες των χωρών αυτών, οι πλήστοι των οποίων εμπερίστατοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Θερμό χαιρετισμό και την καλημέρα μας στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλο το άλλο ημισφαίριο, όπως λέμε, όπου τώρα είναι πρωί. Είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ, την σημερινή εκλεκτή καλεσμένη μας, που είναι η κυρία Ευαγγελία Αναστασίου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, ιστορική ερευνήτρια, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, Παρίσι 4. Έτσι, λοιπόν, με την οποία θα συζητήσουμε ένα ζήτημα το οποίο ακούει στην φράση το βλάχικο ζήτημα και εξαφορμής και της έκδοσης ενός εξαιρετικού βιβλίου της, το οποίο ονομάζεται το βλάχικο ζήτημα παρελθόν και παρόν, και το οποίο πρόσφατα κυκλοφόρησε εδώ στην Αθήνα, περιλαμβάνοντας πολύ χρήσιμες και συνοπτικές πληροφορίες τόσο για τη δημιουργία και την εξέλιξη του λεγόμενου βλάχικου ζητήματος από το 1848 ως τον 21ο αιώνα του δικαιωματισμού και της μετανεωτερικότητας στην Ελλάδα και τη Βόρεια Ήπειρο, όπως ακριβώς το υπογραμμίζει

0: κυρία Αναστασίου. Ένα δεύτερο κεφάλαιο αφορά στο αρμανέσκου PEN τσέντρου και στο τι κρύβεται πίσω από αυτό το όνομα. Επίσης θα προσεγγίσουμε το τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου που απαντά στο ερώτημα γιατί επιχειρείται ομογενοποίηση των βλαχικών ιδιωμάτων και στο τελευταίο στο τι ακριβώς συνιστούν οι προσπάθειες πολιτικής αναγνώρισης μιας επινοημένης εντός εισαγωγικών αρμάνικης γλώσσας σε μια στιγμή που το Μητροπολιτικό Κέντρο εδώ η Αθήνα δυστυχώς δεν παρακολουθεί ή παρακολουθεί χωρίς να αντιδρά κάποια πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην Βόρεια Ήπειρο και ειδικά στο σημείο εκείνο που συγκλίνουν τρεις χώρες, Ελλάδα, Αλβανία και η λεγόμενη Βόρεια Μακεδονία, με διανομές διαβατηρίων, με προσπάθειες διαμόρφωσης και πολιτικής αναγνώρισης επινοημένων γλωσσών και πολλά άλλα τα οποία παραπέμπουν στο 1848 και σε κάποια πράγματα που έτρεξαν από τότε ήσαμε σήμερα. Αγαπητή μου κυρία Ευαγγελία Αναστασίου, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε εδώ στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το θερμό καλωσόρισμα. Και ήθελα να πω όχι μόνο επινοημένων γλωσσών, αλλά και επινοημένων εθνοτήτων, ετερωτήτων. Mm-hmm. Διότι αυτά πάνε μαζί. Όταν ξεκίνησα όλον αυτόν τον αγώνα να εξωτερικεύσω αυτά που είχα μελετήσει για πολλά χρόνια κοντά στον αείμνηστο Αχιλέα Λαζάρου και στον Αντώνη Μπουσμπούκη που είναι εν ζωή, το έκανα για ένα και μόνο λόγο.
0: Εννοείται γιατί τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, του αγαπητού τον κύριο Μπουσμπούκη. Ναι.
1: Το έκανα μόνο και μόνο γιατί συντάσσομαι απόλυτο, όπως λέω και στην εισαγωγή του βιβλίου μου, με αυτούς που δεν βλέπουν μόνο το δέντρο, αλλά και το ολόκληρο το δάσος. Στοχοποιήθηκα από χρόνια, αδιαφορώ πλήρως, τη γνώμη μου έχω δικαίωμα να την πω δημόσια όταν είναι ευγενικά διατυπωμένη
0: και τεκμηριωμένη,
1: βασικά τεκμηριωμένη,
0: έτσι.
1: Οπότε δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Πάμε παρακάτω στα ουσιώδη, το πώς ακριβώς μπαίνει κάποιος στη διαδικασία να αντιμετωπίσει μια προσπάθεια κατασκευής εθνότητας και κατασκευής γλώσσας. Ο λίγον ενδιαφέρει η ουσία του ζητήματος.
1: Η ουσία είναι.
0: Είναι αυτό που αφορά σε όλους μας. Θέλετε σας παρακαλώ για τους ακροατές μας οι οποίοι δεν έχουν καν ακούσει ούτε μία φορά τον όρο αυτό, βλάχικο ζήτημα. Είπα νωρίτερα ότι ξεκίνησε η δημιουργία του, γιατί περί κατασκευής πρόκειται, το 1848.
1: Περίπου.
0: Τι ακριβώς περίπου γινότανε και εν πάση περιπτώσει πώς ακριβώς δύο φορές εκδηλώθηκε στο εσωτερικό της χώρας. Και αυτό όφυλαν να το γνωρίζουν όλοι οι Έλληνες, αλλά πώς να το γνωρίσουν αφού δεν περιλαμβάνεται στα βιβλία.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν,
1: ξεκίνησε περίπου το 1848 με 52 και ξεκίνησε από την Ρουμανία. Η Ρουμανία τότε έχοντας προβλήματα με την Αυστρο-Ουγγαρία και θέλοντας να εξωτερικεύσει το εθνικιστικό κίνημα το οποίο δημιουργεί το τότε για την απελευθέρωσή της, αντί να ζητήσει, να απαιτήσει να πάρει την Τρανσυλβανία που ήταν δική της, ήρθε προς Νότον. Δηλαδή ήταν τότε ο στόχος η Οθωμανική Αυτοκρατορία που ήταν στο τελευταίο στάδιο της κατάρρευσης. Βρήκαν στην Πίδο κάποιους να μιλούν
0: ένα λατινογενές
1: ιδίωμα, τα βλάχικα, όχι την βλάχικη γλώσσα, τα βλάχικα. Και θέλω να το εξηγήσω εξ αρχής ότι δεν υπάρχει μία ενιαία ομογενοποιημένη βλάχικη γλώσσα. Υπάρχουν βλάχικα ιδιώματα, το βόρειο, το νότιο. Εγώ παράδειγμα που κατάγομαι από Θεσσαλία δεν μπορώ εύκολα να συνεννοηθώ με έναν φρασαριώτη από τη Βόρεια Ήπειρο. Δεν μπορώ, παρά μόνο ελληνικά. Ξεκίνησε τότε η πίεση,
0: πείτε το όμως,
1: όλα αυτά.
0: Παρά μόνο ελληνικά είπατε, πείτε το όμως ότι όλοι τους,
1: ακριβώς,
0: στα ελληνικά συνεννοούνταν. Όλοι. Απλά είχαν και κάποιες λέξεις οι οποίες είχαν
1: μείνει. Η ιστορία έχει μιλήσει ακόμα και η επιστήμη. Δεν είμαι εγώ ειδικός, θα στηριχτώ σε απόψεις άλλων.
0: Λέως.
1: Παράδειγμα, τι είναι τα βλάχικα? Είναι ιδίωμα το οποίο δημιουργήθηκε μετά την Ρώμαιο Κρατία το 176 π.Χ. που κατακτήθηκε η Ήπειρος και δημιουργήθηκε μαζί με τις λεγεώνες όπου στρατεύτηκαν και λοιπά, όπου συνεργάστηκαν, ήταν ακρίτες στις διαβάσεις, στις κλεισούρες και λοιπά, δημιουργήθηκε ένα ιδίωμα προφορικό πάντα, γιατί ελληνικά μιλούσαν ανέκαθεν και γραπτά και προφορικά οι κάτοικοι της περιοχής, το οποίο ήταν απλά για να συνεννοηθούν με τους Ρωμαίους. Δεν δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα βλάχικα, θα το εξηγήσω ως εξής. Το ελληνικό κράτος δεν ήθελε να παραδεχτεί ότι υπήρξε λατινοφωνία στην Ελλάδα σε κάποια σημεία. Ήθελε να πρέπει να το παραδεχτούμε πλέον και να το δούμε με νέο κριτικό
0: πρίσμα,
1: μάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η λατινοφωνία για το ελληνικό κράτος δεν υπήρχε. Οπότε όλα αυτά συμπιέστηκαν και διώχθηκαν προς τα πάνω. Ενώ το ελληνικό κράτος όφιλε να τα έχει μελετήσει, να τα έχει κατατάξει και να μην αφήσει δρόμο στην προπαγάνδα να ανοιχτεί και να δημιουργηθεί όλο αυτό το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί. Έτσι δεν θα είχαμε πρόβλημα, διότι λέμε βλάχικα, αλλά το 65% των λέξεων είναι ελληνικό. Και όπως είπε και ένας Ρουμάνος επιστήμονας, τα βλάχικα είναι ένα φυτό σε υδροχαρές ελληνικά νερά, σε υδροχαρή ελληνικά νερά. Λοιπόν, δεν είναι, είναι με λατινογενές, αλλά αν δούμε το μετρικό σύστημα που είναι σημαντικό για μία γλώσσα, είναι φτιαγμένο πάνω στο ελληνικό.
0: Φίλος.
1: Και όχι στο λατινικό. Τα έχουν εξηγήσει αυτά ο Αχιλλέας Λαζάρου, ο Αντώνης Μπουσμπούκης, ιστορικοί σαν τον Κεραμόπουλο, ακόμη και πολλά βιβλία που έχουν γραφτεί, για να μην αναφέρω, έχουν εξηγήσει την ιστορία. Νομίζω ότι είναι περιττό να αναφερθούμε. Ο Ευάγγελος Αβέροφ στο δικό του βιβλίο το Κουτσοβλάχικο ζήτημα τα έχει αναφέρει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι η Ρουμανία απέκτησε από το τίποτα ένα διαπραγματευτικό ατού, το οποίο έχοντας μακρόπνο σχεδιασμό που εμείς δεν τον είχαμε ποτέ και ούτε τον έχουμε φαντάζομαι, να δημιουργήσει ένα ζήτημα το οποίο όποτε η Ελλάδα προσπαθούσε να κάνει κάτι να το, έχει, να το βρίσκει μπροστά της και δεν το αντιμετώπισε ποτέ όπως θα έπρεπε.
0: Λοιπόν, να σταθούμε σε δύο σημεία στα οποία έκανα αναφορά νωρίτερα, σε δύο σημεία στα οποία κορυφώθηκε τούτη η προσπάθεια, η έξωθεν προσπάθεια για τη δημιουργία βλάχικου ζητήματος. Μία
1: το 1917,
0: το 1917 και το 40, μία την περίοδο της κατοχής στην Ελλάδα, της τριπλής κατοχής στην Ελλάδα. Θέλω να διεξέλθουμε έτσι με τίτλους και τις δύο περιόδους
1: είναι,
0: για να δούμε τι έγινε αμέσως μετά.
1: Ακριβώς. Θα ξεκινήσω για να μπερδευτείτε πολύ από το 1905.
0: Σωστά το
1: τότε
0: κάνετε.
1: Δημιουργήθηκε, μάλλον κατάφεραν οι Ρουμάνο-Γερμανοί, γιατί και η Γερμανία ήταν από πίσω,
0: ακριβώς,
1: να μην ξεχνάμε,
0: έτσι,
1: να πείσουν τον Σουλτάνο τον Αβδούλ Χαμίτ να εκδώσει ένα Ιραδέ, ένα διάταγμα, το οποίο αναγνώριζε ξεχωριστή εθνότητα βλάχων. Οι βλάχοι όμως είχαν πάντα, συνδέονταν με τον ελληνισμό, με τα τέσσερα στοιχεία που το αποτελούν, δηλαδή το όμεμο, το ομόθρησκο, το ομόγλωσσο και το ομότροπον. Ήταν ορθόδοξοι χριστιανοί, μιλούσαν ελληνικά, λοιπόν δεν είχαν λόγο να δημιουργήσουν άλλη εθνότητα. Όμως το χρήμα πολλά μπορεί να κάνει, δημιουργήθηκε. Αυτός ο Ιραδές στην ουσία δεν αναγνωρίστηκε παρά μόνο από τη Ρουμανία, διότι ήρθαν οι Νεότουρκοι μετά, δεν το εφάρμοσαν, έτσι κι αλλιώς είχε ισχύ μόνο στα Οθωμανικά, εδάφηκε μετά η Ελεμακεδονία και η Θράκη απελευθερώθηκαν, οπότε δεν εφαρμόστηκε. Όμως και αυτό είναι το, ας το πούμε έτσι, ο τίτλος, το θέμα του επόμενου βιβλίου μου. Γιατί πιστεύω ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτό το, δηλαδή δεν βρίσκουμε το πραγματικό Ιραδέ, αλλά βρίσκουμε μόνο το ανακοινωθέν σε εφημερίδες. Ωραία, κάπου
0: και
1: αυτό
0: επίσης,
1: στηρίζεται.
0: Και επίσης να πούμε, κάνουμε ένα χρονικό άλμα, ότι σήμερα Η συζήτηση συγκεκριμένη που κάνουμε είναι ένα κομμάτι από μια γενικότερη απόπειρα πολιτικής εκμετάλλευσης. Ακριβώς. Η οποία εκπορεύεται και από την Τουρκία.
1: Ακριβώς.
0: Έχουμε αναφορές.
1: Ακριβώς.
0: Και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας πολλές φορές. Συνεχίστε.
1: Λοιπόν, με όλα αυτά τα γεγονότα και λοιπά, άρχισαν να βγαίνουν οι βλάχοι, οι ρουμανίζοντες όπως τους λέμε, που εγώ δεν ξέρω, δεν πολύ αρέσει η λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ εφόσον τη βρήκα. Είχαν κάποια, πίστευαν ότι ήταν Ρουμάνοι στην καταγωγή.
0: Υποδίονταν ότι πιστεύουν.
1: Υποδίονταν, διότι έπεφτε και πολύ χρήμα.
0: Έπεφτε πολύ χρήμα, ακριβώς.
1: Οι οποίοι άρχισαν να αντιδρούν έντονα στην Μακεδονία. Βάλτε και το διχασμό, πάρτε
0: έτσι
1: και το διχασμό που δημιουργήθηκε στα Γρεβενά και στη Μακεδονία. Mm-hmm. Και ξέσπασε το 1917, στη μέση του παγκοσμίου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία βασικά, και δημιουργήθηκε το πρώτο πριγκιπάτο, το λεγόμενο πρώτο πριγκιπάτο της Πίνδου, το οποίο είχε μικρή διάρκεια, από τον Αλκιβιάδη Διαμάντη. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν ο δεύτερος που εμφανίστηκε απόστολος του βλάχικου ζητήματος. Ο πρώτος ήταν ο Απόστολος Μαργαρίτης, και έχει μείνει η λέξη να λέμε Απόστολος, αλλά δεν ήταν Απόστολη. Ο οποίος βρέθηκε νεαρός, γεννημένος στη Σαμαρίνα, με σπουδές Ρουμανία κλπ. Δεν χρειάζεται, αυτά εννοούνται. Και βρέθηκε με τη βοήθεια των Ιταλών να ιδρύσει ένα πριγκιπάτο στην Πίνδο. Δηλαδή στην ουσία ένα μικρό προτεκτοράτο, το οποίο βέβαια θα ήταν υποδιπλή
0: αξιοποίηση
1: Ιταλία και Ρουμανία. Mm. Και εκείνο που θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα ζούμε τα απόνερα του Ιταλο-Ρουμανικού φασιστικών εξελίξεων του τότε. Δηλαδή όλα αυτά είναι μαζί. Λέμε πάντα Ρουμανία, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ άλλη από πίσω. Η Ρουμανία Λιβώς. φαίνεται.
0: Mm-hmm. Και αν σκεφτούμε κιόλας τι συνέβη στην περίοδο που εμείς είχαμε κατοχή, με τη σιδηρά φρουρά του φασιστικού καθεστώτος
1: πάλι
0: στη Ρουμανία του Αντωνέσκου. Λοιπόν, τότε καταλαβαίνουμε ότι αυτό που είπατε είναι απόλυτα ορθό.
1: Έτσι. Δημιουργείται το πρώτο. Είχε πολύ μικρή διάρκεια, διότι αντέδρασε όχι μόνο η Ελλάδα στεναρά, αλλά και η Γαλλία τότε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε τελείωσε αυτό. Ο Διαμάντης εξορίστηκε, έφυγε έξω, και κάπου το 1925-26, το 32 δεν θυμάμαι καλά, αρμιστεύθηκε και γύρισε πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Το ελληνικό το κράτος, αντί να τον κρατήσει προδότη μακριά, τον άφησε να επιστρέψει, όπως αργότερα θα δούμε, και κάποιον άλλον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, γύρισε ο Διαμάντης με πολύ χρήμα, εκπρόσωπος των ρουμανικών πετρελαίων, φτιάχνει μια εταιρία στο Κολωνάκι, κοντά
0: στην
1: αγγλική πρεσβεία.
0: Έτσι.
1: Για να μην ξεχνάμε και τον αγγλικό παράγοντα, ότι είναι πολύ σημαντικός. Και φυσικά το μόνο που δεν έκανε ήταν να πουλάει πετρέλαιο, απλά να κάνει την κατασκοπία.
0: Μάλιστα.
1: Το 1939, με την κήρυξη του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, ένα χρόνο πριν από την Ελλάδα, εξαφανίστηκε. Πότε επέστρεψε? Το 1940, με τα ιταλικά στρατεύματα στην Πίνδο, και πήγε στα χωριά του από εκεί για να βρει τους δικούς του, τους οποίους βέβαια πάντα κράτησε επαφές.
0: Σε επαφή
1: και εκείνο που θέλω να πω,
0: και σε κατάσταση ενίσχυσης.
1: Όχι μόνο αυτό, θέλω να πω ότι όλοι αυτοί ήταν αργυρώνητοι. Δηλαδή δεν το λέω εγώ, το έχει αποδείξει μέχρι το 40, ήταν αποδεδειγμένο, δεν ξέρω μετά, μέχρι εκεί που το είπε ο Σπυρίδος Φέτας, ο αείμνηστος καθηγητής, σε μια ομιλία του στην Άουσα, σε μια ημερίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας στην Άουσα. Και είπε το εξής, ότι το 1939, που ο Μεταξάς είχε συλλάβει κάποιους ρουμανίζοντες και τους είχε, γιατί φοβόταν, και τους είχε στην ακροναυπλία, πήγαινε ο Ρουμάνος πρόξενος και τους πήγαινε κάθε μήνα το μισθό τους. Αυτό είναι καταγραμμένο.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και είπε ο ίδιος αυτό το οποίο ενστερνίζομαι. Είναι δυνατόν μετά το 50, το 1950, να μην επαναλαμβάνεται το ίδιο πράγμα?
0: Έστω. Θέλω να πάμε ένα βήμα πιο πέρα, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι ακριβώς έγινε από το 1940 και μετά, ειδικά μετά το 41.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Το 41 ανακηρύχθηκε το δεύτερο πριγκιπάτο της Πίνδου, με πρωτεύουσα τη Σαμαρίνα.
0: Mm-hmm.
1: Έπρεπε όμως για να υπάρχει πριγκιπάτο να υπάρχουν και, και τίτλοι ευγένειας. Αποφασίστηκε τότε να μην είναι από τον βασιλικό οίκο της Ρουμανίας, αλλά από το βασιλικό οίκο της Σαβοίας, από την Ιταλία. Βρήκα κάπου στο ίντερνετ φωτογραφίες ο κόμις της Σαμαρίνας, ο Δούκας της Σαμαρίνας, κόμις της Καστοριάς. Δηλαδή, είχα μείνει άφωνη από τη γελοιότητα. Είναι όμως γνωστό, χωρίς να λένε τα ονόματα, γνωρίζω ορισμένα, ότι κάποιοι στη Σαμαρίνα, λένε 24 οικογένειες, πήραν τίτλο ευγένειας. Ξεκίνησε να δημιουργείται το πριγκιπάτο, αλλά προσέξτε κάτι, ο Διαμάντης είχε βάλει μυαλό από το πρώτο και ήρθε προετοιμασμένος και οργανωμένος. Είχε ετοιμάσει τα πάντα ώστε να έχει μια πρόταση αξιόπιστη που να στέκεται από τους κατακτητές. Δεν ήταν όπως το 17 που έτσι πήγε και παρουσιάστηκε. Χρειαζόταν ένα δικό του, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, στρατό. Και το έφτιαξε, όπως το είπατε πριν, στα πρότυπα της λεγεώνας των σιδηράς φρουράς του Αντωνέσκου.
2: Έτσι.
1: Και υπήρχε η λεγεώνα του Διαμάντη, έτσι έχει μείνει. Οι οποίοι τι ήταν? Χαμηλό επίπεδο, κλέφτες, απατεώνες, δεν ξέρω τι, ό,τι χαμηλού επίπεδου μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι εντάχθηκαν εκεί. Και φυσικά όλοι αυτοί δεν πείραζαν τους ελληνόφωνους, πείραζαν μόνο βλαχόφωνους. Δηλαδή αυτούς που αντιδρούσαν, και ήταν η πλειοψηφία που αντιδρούσαν στο πριγκιπάτο και στην, ας δούμε έτσι, την ρουμάνικη καταγωγή, στην ιδέα τη ρουμάνικη.
2: Είχε κακή συνέχεια για πάρα τους εμπνευστές.
1: Πάρα πολύ κακή συνέχεια. Δικάστηκαν στα στρατοδικεία, βέβαια.
2: Έτσι.
1: Ο Διαμάντης ο ίδιος το 42 έφυγε στη Ρουμανία. Τον ανακάλεσε η Ρουμανία, γιατί κάπου βρέθηκε μεταξύ δύο αφεντικών, της Ιταλίας και της Ρουμανίας. Λένε ότι τότε τον τίτλο, περνώντας από το, την Κροατία, τον πούλησε σε έναν Κροάτη. Τον τίτλο του πρίγκιπα της Σαμαρίνας και της Νότιου Βαλκανικής. Έφυγε στην Ρουμανία, όπου ήταν η οικογένειά του, και είπαν ότι σκοτώθηκε, ότι τον εκτέλεσαν κάποιοι ποινικοί κρατούμενοι, δεν ξέρω τι, πώς βρέθηκε νεκρός. Εκείνο όμως που έκανε εντύπωση ήταν ότι μέχρι το 2026 δεν υπήρχε μία φωτογραφία αξιόπιστη του Διαμάντη. Ψάχνοντας να βρω το πρόσωπό του ποιο ήταν, βρήκα μόνο μία μαρτυρία από ένα ρώσικο site που είχε κάνει μία μελέτη ένας Ρώσος επιστήμονας, ότι ο Διαμάντης σε ένα καυγά στη Τρούμπε, γιατί ήταν και καλό παιδί, είχε μαλώσει με κάποιον και του είχε χαράξει το μάγουλο με ένα μπουκάλι σπασμένο. Άρα είχε, λέει, μία χαρακιά στο μάγουλο για να τον αναγνωρίζουν καλά οι πράκτορες του...
2: Μάλιστα.
1: Του Μανιαδάκη, πώς το λέγα τότε.
2: Ναι. Έχει σημασία να, αφού βάλαμε αυτά τα ιστορικά στοιχεία, να πάμε και στην προσπάθεια που έγινε για να γίνει πραγματικότητα η κατασκευή εθνότητας. Και να πάμε αμέσως μετά και σε εκείνα τα στοιχεία τα οποία αφορούν και στο ιδιώμα, στα ιδιώματα,
1: στα ιδιώματα
2: διαφορετικά, και πιο σωστό είναι αυτό, και στην προσπάθεια η οποία έγινε για ομογενοποίηση των ιδιωμάτων αυτών. Γιατί ξέρετε καλά τα ιστορικά, αλλά να έρθουμε στο σήμερα. Το σήμερα έχει πολύ ζουμί και έχει πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε.
1: Το 1947 έκλεισε το τελευταίο ρουμάνικο σχολείο στην Πίνδο.
2: Μάλιστα.
1: Και είπαμε όλοι ότι ησυχάσαμε.
2: Μία διακοπή σε αυτό. Η συνθήκη του Βουκουρεστίου είναι, αν δεν κάνω λάθος, θα με διορθώσετε, η απαρχή να υπάρξουν ρουμάνικα σχολεία στην Ελλάδα.
1: Δεν ήταν η συνθήκη.
2: Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι.
1: Δεν ήταν ακριβώς η συνθήκη, ήταν τα παράπλευρα της συνθήκης. Ήταν η αλληλογραφία που είχε με τον Μαγιορέσκο, που
2: έτσι
1: αναγνώρισε το δικαίωμα των ρουμάνικων σχολείων για τους Ρουμάνους.
2: Ξέρετε, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Θεσσαλονίκη, ξέρω ότι οι νέοι, οι μαθητές του γυμνασίου, του λυκείου τότε και του δημοτικού, για να μην πεινούν, πηγαίναν και γραφόντουσαν στο ρουμάνικο σχολείο.
1: Και πολύ καλά έκαναν.
2: Για να ζήσουν.
1: Ακριβώς.
2: Έτσι, γιατί τους τάιζαν τους μαθητές εκεί. Οι υπόλοιποι πέδαιναν της πείνας. Βέβαια το σχολείο αυτό τέλειωσε με το τέλος της κατοχής και δεν ξαναεμφανίστηκε. Λοιπόν, συνεχίστε.
1: Το 1950 ξαφνικά εμφανίζεται ο Παπανάτσε με έναν μανιφέστο στη ΔΑΣΕ και λοιπά, στους νέους οργανισμούς, στο οποίο μιλούσε για λαό ρουμάνικο στην Πίνδο, που καταπιέζεται και κάνει και όλα αυτά. Δηλαδή είδαμε μια αναβίωση, η οποία όμως μιλούσε με νέα δεδομένα, δηλαδή προσαρμοσμένη στα νέα δεδομένα του ΟΗΕ, της ΔΑΣΕ τότε, και των νέων οργανισμών. Ποιοι ήταν αυτοί? Η Ρουμανία τότε βρισκόταν υπό το καθεστώς Τσαουσέσκου. Όμως δεν παράτησε ποτέ αυτό το σχέδιο. Έστειλε δικούς της ανθρώπους, λέγει ο Νάριος, οι οποίοι ήταν όλοι ελληνικής απότερης καταγωγής, που ήξεραν και ελληνικά και βλάχικα. Έστειλε τον Βασίλε Μπάρμπα στη Γερμανία, στο Φράιμπουργκ, τον Ιάνκου Περιφάν στο Παρίσι, τον Παπανάτσε στην Ιταλία. Και έτσι ξεκίνησε η αναβίωση του βλάχικου.
2: Η προσπάθεια.
1: Η προσπάθεια.
2: Ναι.
1: Όμως είχαν καταλάβει ότι δεν μπορούν πλέον να στηρίζονται στην ρουμάνικη ιδέα της κοινής καταγωγής.
2: Ξέρετε κάτι.
1: Οπότε έπαιξαν το τελευταίο χαρτί, το γλωσσικό.
2: Πριν φτάσουμε στο γλωσσικό και το τελευταίο χαρτί, θα σας μεταφέρω ακριβώς, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω ακριβώς μια πρόσφατη σχετικά συζήτησή μου στο Βουκουρέστι με κάποιους εξ αυτών τους που αναφέρεστε εσείς. Μου είπε λοιπόν ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος εκεί ότι έχουμε και τους δικούς μας εκεί στην Ελλάδα και τα λοιπά. Λέω, δική σας από πού? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Διασπορά, η απάντηση. Το απλοϊκό ερώτημα που του έθεσα του έκοψε κάθε διάθεση για συζήτηση. Έχετε δίκιο, είπα. Έχουν αφήσει, άφησαν αυτοί οι άνθρωποι τότε τις έφορες παιδιάδες της Ρουμανίας για να πάνε να ζήσουν στα κατσάβραχα της Πίνδου και να μονάσουν ουσιαστικά εκεί, γιατί εκεί μόνο για νηστεία θα πήγανε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι μάλλον το αντίθετο γινόταν, αγαπητέ μου, ήταν η απάντησή μου. Και είδα ότι δεν υπήρχε επιχείρημα, αντεπιχείρημα σε αυτό το οποίο άκουσε.
1: Είναι έολα τα επιχειρήματά τους. Δεν υπάρχει ούτε καν γενετικά και με το DNA με τις νέκτες. Δεν υπάρχει καν η κοινή καταγωγή. Δεύτερο, μαρτυρείται ιστορικά άνοδος Ελλήνων, αλλά όχι κάθοδος Ρουμάνων.
2: Ακριβώς.
1: Κάθοδος Σλάβων υπάρχει. Έχουμε ακόμη και τοπονύμια και στο χωριό μου στην Ορεινή Καλαμπάκα έχουμε τοπονύμια Σλάβικα. Εντάξει, αυτό έγινε. Αφομοιώθηκαν όμως. Το ελληνικό DNA αφομοιώνει τα πάντα. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, δεν μαρτυρείται πουθενά, ούτε σε επιγραφές, σε τίποτα, κάθοδος Ρουμάνων. Λοιπόν, το επιχείρημα είναι έολο. Και δεν έχουν αντεπιχείρημα. Και εκείνο που δεν έχουν είναι για τη γλώσσα. Τι έχετε δηλαδή να πείτε, ότι μοιάζει με τα ρουμάνικα? Φυσικά. Εφόσον έχουν κοινές λέξεις με τα λατινικά, βεβαίως. Και θα φτάσω μετά, αργότερα, στην ομογενοποίηση. Τι σημαίνει ομογενοποίηση? Το επιχείρημα λοιπόν της καταγωγής έπεσε. Οπότε τι έμεινε? Έμεινε το επιχείρημα της γλώσσας, της ομοιότητας, που είναι κατά 30% σαφώς και είναι. Και μπορεί και 40%. Και λοιπόν, δεν λέει τίποτα. Και με τα γαλλικά, εγώ που έμαθα, θυμόμουν, έβρισκα άγνωστες λέξεις στο παρακάτω, γιατί απλούστατα σαν μαθήτρια θυμόμουν τη βλάχικη.
2: Ξέρετε, κάτι μου έλεγε. Στην Βουλγαρία θυμούνται πάρα πολύ και στην Ελλάδα τον καπετάν Κότα.
1: Ναι,
2: βουλγαρόφωνο 100%, ο οποίος ήταν αυτός που διέλυσε τη βουλγαρική προσπάθεια στη Βόρεια Ελλάδα, όπου τη συναντούσε. Και ήταν ελληνόφρον ο συγκεκριμένος, ανεξάρτητα αν οι συνθήκες της περιοχής στην οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε του επέβαλαν να ξέρει μόνο βουλγαρικά.
1: Την εποχή των Βαλκανικών πολέμων, δυστυχώς, και στο 1940 και στους δύο πολέμους, οι ρουμανίζοντες είχαν μια πολύ άσχημη, ας το πούμε, συμπεριφορά, θα το πω έτσι απλά. Δηλαδή συνεργάζονταν με τους Βούλγαρους εναντίον των Ελλήνων. Αυτό για μένα δείχνει ότι δεν είχαν ελληνική συνείδηση και πολύ καλά έφυγαν και έφυγαν. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Μέχρι το 1940, 47, μετά τον πόλεμο, ό,τι και αν έκαναν οι παππούδες μας ήταν δικαιολογημένοι, γιατί απλώς τα ταπεινούσαν. Ήταν αμόρφωτοι, ήταν αστοιχείωτοι. Και οπότε για να επιβιώσουν πήγαιναν και στα ρουμάνικα σχολεία. Κανείς δεν έμαθε ρουμάνικα για αυτά. Απλά ζούσαν. Επιβίωναν. Μετά όμως δεν δικαιολογείται να υπάρχουν Έλληνες πολίτες, γιατί δεν ξέρω αν είναι Έλληνες στη συνείδηση σήμερα, να μιλούν για ρουμάνικη καταγωγή. Και επειδή δεν τολμούν να μιλήσουν για ρουμάνικη καταγωγή πλέον, γιατί κανένας δεν το πιστεύει,
2: γαντζώνονται στη γλώσσα.
1: Γαντζώνονται στη γλώσσα.
2: Μάλιστα.
1: Και η Λίμπα και η Λίμπα, εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Και έχει ιδιαίτερη σημασία σιγά σιγά να φτάσουμε στα χρόνια μας. Λοιπόν, έγιναν προσπάθειες πολιτικής αναγνώρισης, έπεσαν στο κενό, ειδικά για την επινοημένη αρμάνικη.
1: Όχι, δεν έχουν πέσει στο κενό.
2: Ναι, έπεσαν στο κενό, λέω, σε επίπεδο επιστήμης και στο επίπεδο εκείνο που λέει ότι ουδής σοβαρός επιστήμων μπήκε στη διαδικασία όλη αυτή την προπαγάνδα να τη βαφτίσει πραγματικότητα. Συνεχίστε.
1: Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Μιλούν για γλώσσα. Ωραία. Τα βλάχικα είναι γλώσσα, εφόσον είναι κώδικα, και τα ιδιώματα γλώσσα είναι, εφόσον είναι κώδικας συνεννόησης ανθρώπινων όντων. Δηλαδή συμβατικά τα λέμε γλώσσα, αλλά συμβατά δεν είναι. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα λοιπόν, τι σημαίνει βλάχικα ιδιώματα? Σημαίνει βιωματικά. Δεν είχαμε, παράδειγμα, αφηρημένες έννοιες ήταν ελάχιστες στα βλάχικα, διότι είχαμε τα ελληνικά.
2: Έτσι.
1: Ήταν νομάδες κτηνοτρόφοι. Είναι πλούσια η γλώσσα σε αυτόν τον τομέα. Mm-hmm. Στον επιστημονικό τομέα δεν υπήρχαν τίποτα. Είχαμε τα ελληνικά.
2: Και
1: είδαμε τώρα ξαφνικά να βγαίνουν σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να γράφουν ότι θα πάρουν, ότι γράφανε βλάχικα και γράφουν, ας πούμε, ότι θα πάρουν συνέντευξη. Εμείς στα χωριό μου, αν θέλουν να πούμε συνέντευξη, λέμε το την ελληνική λέξη. Mm-hmm. Και αυτοί λέγανε το interview.
2: Μάλιστα.
1: Το ρουμάνικο. Τι interview είχατε? Ότι είναι τα πρόβατα και τα αρμέγανα μετά κάναν interview. Έλεος. Δηλαδή, αυτό είναι η ομογενοποίηση, κύριε Κούπη.
2: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ιστορική διαδρομή των αυτής της συνιστώσας του ελληνισμού που ονομάζεται Βλάχη έχει πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα ξέρουν οι Έλληνες, και δυστυχώς εξαιτίας μιας ακατανόητης βλακείας της ελληνικής πολιτείας δεν το ξέρουν. Δηλαδή λέτε πολλές φορές εσείς ότι αν αφαιρέσεις τις δωρεές των Βλάχων από την Αθήνα μένει μόνο ο Παρθενώνας.
1: Περιβολικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι
2: κάπως
1: το νέο...
2: έτσι είναι.
1: Κάπως έτσι είναι, γιατί το νέο ελληνικό κράτος όταν ιδρύθηκε το στήριξαν οι βλαχόφωνοι εθνικοί ευεργέτες από την Βόρειο Ήπειρο. Και ήταν όλοι από την αλβανοκρατούμενη και όχι την ελεύθερη. Mm-hmm. Εκείνοι στήριξαν αρχικά το κράτος, και αν δεν ήταν ο Αβέροφ από το Μέτσοβο δεν θα είχαμε το καταδρομικό κλπ. Όλα αυτά για να κερδίσουμε τους Βαλκανικούς πολέμους. Οι Βλάχοι στήριξαν.
2: Είναι ο Ζάπας, είναι ο Σίνας, είναι ονόματα που τα
1: συναντάω. Και μην ξεχνάμε το ρόλο της Μοσχόπολης, η οποία είχε παιδεία, που ονομαζόταν η Αθήνα του Βορρά.
2: Έτσι.
1: Ήταν το πρώτο ελληνικό τυπογραφείο μετά από αυτό της Κωνσταντινούπολης.
2: Έτσι.
1: Δεν το είχε η Αθήνα, δεν το είχε η Θεσσαλονίκη, το είχε η Μοσχόπολη στη Βόρειο Ήπειρο. Αυτό είναι σημαντικό. Θα μπορούσαν όλα αυτά να είναι στην ιστορία.
2: Θα μπορούσε
1: να ενημερωθεί ο Έλληνας, να ξέρει τι αντιμετωπίζει και να μην πιστεύει και να μην χάφτει στην ουσία ό,τι του πετάνε οι άλλοι.
2: Ξέρετε, είναι πάρα πολλά εκείνα τα στοιχεία στα οποία θα μπορούσαμε να χαθούμε πλησιάζοντας αυτά τα οποία περιλαμβάνει ο όρος βλάχικο ζήτημα. Αλλά θέλω να μείνουμε στα πιο ουσιώδη. Έτσι. Για την οικονομία της εκπομπής. Θέλω λοιπόν να σταθούμε πρώτα-πρώτα. Πέφτουν τα τείχη στην Ευρώπη, Έχουμε δημοκρατισμό εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί σε πολλές περιπτώσεις φορούν το σακάκι από τη φόδρα οι ηγέτες κάποιων χωρών και ομνίων στην δημοκρατία, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά αλλάζουν τα πράγματα. Με ορόσημο τη συγκεκριμένη δεκαετία, αν θέλετε ας πούμε τη δεκαετία του 90, το βλάχικο ζήτημα συνέχισε.
1: Ναι, ξαναβγήκε στην επιφάνεια.
2: Έγινε προσπάθεια αναζωπήρωσης. Και ποια ήταν εκείνα τα χαρακτηριστικά και από πού εκπορευόταν αυτό εδώ?
1: Μετά τον πόλεμο, στη δεκαετία του 70-80, το πολέμησαν Έλληνες επιστήμονες. Ο Αχιλλέας Λαζάρου έβγαλε την αρωμονική, τη διδακτορική του διατριβή, εξήγησε τι είναι τα βλάχικα ιδιώματα και τι έκανε ο Λαζάρου, το οποίο πρέπει να το πω, γιατί είναι σημαντικό το παιχνίδι που γίνεται με το αλφάβητο. Mm-hmm. Σαν λατινογενή γλώσσα, έτσι όπως έχει καθιερωθεί να τη λέμε, ο επιστήμονας είχε υποχρέωση να τη μελετήσει με το λατινικό αλφάβητο. Mm-hmm. Και θα δώσω το εξής παράδειγμα. Στην Κάτω Ιταλία έχουμε τα Γκρίκο, τα Γκρεκάνικα.
2: Ακριβώς.
1: Ο Καραναστάς και τόσοι άλλοι.
2: Και μας ακούν και πολύ αυτή τη στιγμή από εκεί, να ξέρετε. Μου έχουν στείλει μηνύματα ήδη αρκετοί και από την Νότια Ιταλία και από τη Σικελία.
1: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Mm-hmm. Κάτι που δεν δέχονται σαν επιχείρημα οι άλλοι. Mm-hmm. Τα Γκρεκάνικα με ποιο αλφάβητο γράφονται? Με το ιταλικό. Διότι οι Γκρεκάνοι μπορεί να είναι ελληνικής καταγωγής και βυζαντινής βέβαια, μην ξεχνάμε, mm-hmm. αλλά είναι Ιταλοί στη συνείδηση πλέον.
2: Ακριβώς.
1: Σεβασμό στην πατρίδα τους, έγραψαν το ελληνικό αναγνωρισμένο ιδίωμα με λατινικά στοιχεία. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, γιατί πρέπει το βλάχικο, τα βλάχικα ιδιώματα να τα γράψουμε με το λατινικό ή που θυμίζει ρουμάνικο ιδίωμα, δεν το κατάλαβα αλφάβητο, mm-hmm. για ποιο λόγο? Ελληνικά ξέρουμε όλοι. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα βλάχος.
2: Όταν λέτε εμείς, να ξεκαθαρίσουμε.
1: Τους βλάχους εννοώ.
2: Υπάρχουν κάποιοι ελάχιστοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε μια τέτοια προσπάθεια, είτε πρόκειται για βλαχικής προέλευσης, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκούς,
1: ναι.
2: Δασκάλους. Ελάχιστους επαναλαμβάνω, αλλά οι οποίοι ταυτόχρονα με τη φασαρία που κάνουν για την λεγόμενη μακεδονική, ταυτόχρονα με την προσπάθεια που κάνουν για να ισοπεδώσουν, να ξεριζώσουν και να εξαφανίσουν την πομακική,
1: το μεγάλο λάθος.
2: Οι ίδιοι είναι.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Που στη μία πλευρά έχουν τεράστια ευαισθησία και στην άλλη μεριά έχουν μια εγκληματική προσπάθεια να σβήσουν δυο ιδιώματα, και αυτό της πομακικής και το άλλο της ρωμανή, της γλώσσας που μιλούν οι Ρωμά στην Θράκη.
1: Ακριβώς.
2: Είναι το ίδιο, συνάφι.
1: Ναι, το ίδιο συνάφι. Το ίδιο συνάφι είναι και για τα βλάχικα, mm-hmm. τα οποία δεν τα θέλουν όπως είναι, τα θέλουν ομογενοποιημένα. Για να κάνουμε ένα μεγάλο άλμα, για να κερδίσουμε χρόνο. Το 97 δημιουργήθηκε το Κονσίλιο των Μακεδοναρμάνων, η επίθεση που έγινε στα Σκόπια. Τα Σκόπια, αν θυμάμαι καλά. Γίνεται το συνέδριο στη Λάρισα, παρασυναγωγή όπως τη λέγαμε εμείς πάντα, διότι δεν πήγαινε κανένας Έλληνας βλάχος να πέρασαν, μόνο οι ξένοι.
2: Ξένοι, ναι.
1: Και έχει μείνει το ανέκδοτο ότι περνούσαν απ' έξω, είδαν φως και μπήκαν. Mm-hmm. Με τα καλεσμένοι, οι οποίοι ζήτησαν τότε, ο Περιφάν συγκεκριμένα ζήτησε να μπουν τα βλάχικα στην ελληνική εκπαίδευση. Το 98, έχοντας εγώ την προεδρία της Ομοσπονδίας Ορεινής Καλαμπάκας, κάλεσα τότε τον τότε πρόεδρο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, επισκέφθηκε τα χωριά μας, ο οποίος είχε μια καταγωγή από πάνω και ήταν ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος.
2: Σωστά.
1: Και ήρθε και ξεκαθάρισε, γιατί ήταν η πρώτη φορά που ο αρχηγός κράτους επισκεπτόταν βλαχόφωνα χωριά για αυτό που είναι. Mm. Πέρα από τον βασιλιά που πήγαινε στο Μέτσοβο και όσους πήγαιναν. Ήταν η πρώτη φορά. Έδωσε το μήνυμα ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει βλάχικο ζήτημα. Οι βλάχοι είναι Έλληνες. Βγήκε το βιβλίο του Κουκού, του Αστέριου Κουκούδη, τότε που ξεκαθάρισε κάποια πράγματα. Και το 2005 έρχεται ένα νέο χτύπημα από τη δική τους πλευρά. Εμφανίστηκε ένας νέος Βάιγκαν, ο Τεντεκάλ. Γερμανός, βέβαια, γερμανοαυστριακός, ένα μπερδεμένο, μπερδεμένη καταγωγή. Και είπε, αφού γύρισε όλα τα χωριά και όλοι του άνοιξαν τα σπίτια τους, γιατί απλούστατα μιλούσε και βλάχικα, σκεφτείτε ότι είχε προετοιμαστεί για να μιλάει και βλάχικα, είχε πέρα από τα ελληνικά.
2: Είχε κάνει σοβαρή δουλειά,
1: προετοιμασία. Και έγραψε στο τέλος ότι εφόσον τα βλάχικα στις άλλες χώρες όπου διαβιούν βλάχοι κατηγοριοποιούνται σαν μειονότητα, και στην Ελλάδα πρέπει να γίνει το ίδιο έστω και παρά τη θέλησή τους, δηλαδή μειονότητα με το ζόρι. Ξεσηκωθήκαμε, τον ανακηρύξαμε
2: persona non grata.
1: Αξιέρχεται βέβαια σε κάποια χωριά της Πίνδου, ακόμα έχει το θύλακά του, τους φίλους που τον φιλοξενούν εκεί στο ισχυρό πυρήνα και λοιπόν, να μην λέμε.
2: Έχει.
1: Και στην Ιμαθία βέβαια.
2: Ελάχιστους. Οι οποίοι μπαίνουν στην διαδικασία να συνομιλήσουν με ένα προσωπικό οικογενειακό τους παρελθόν.
1: Έτσι. Και ξεκίνησε μετά το 2010 μία επίθεση εκ των έξω πιο πολύ, αλλά και έσω, με την ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, να οτιδήποτε βλάχικο μπορείτε να φανταστείτε, να προβάλλετε. Και άρχισαν να μιλάνε για κάτι άλλο, για ετερότητα και εθνότητα.
2: Ο στόχος είναι απλός. Θέλουν να δημιουργήσουν μια βλάχικη παμβαλκανική
1: ομοσπονδία, όπως το έχω ήδη πει στο βιβλίο μου.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, και ξεκίνησε αυτό που εγώ αναφέρω, αυτονομιστικό κίνημα. Έχει εκπροσώπους και στην Ελλάδα, οι οποίοι λένε συγκεκριμένα, δεν είμαστε Έλληνες, είμαστε εθνοτικά βλάχοι και Έλληνες πολίτες.
2: Μιλάμε για αριθμούς που δύσκολα να τους χωρέσει και τηλεφωνικός θάλαμος σε πολλές περιπτώσεις.
1: Εντάξει, τους χωράει, αλλά
2: για ελάχιστους. Το λέω έτσι χαρακτηριστικά για να το αντιληφθούν κάποιοι. Το ζήτημα όμως είναι ότι ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι, το παιχνίδι σε επίπεδο διεθνών οργανισμών προσπαθούν να το παίξουν.
1: Αυτό είναι.
2: Με τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες.
1: Έγιναν κάποια πράγματα στη δεκαετία του 10 μέχρι το 20 και μετά. Δημιουργήθηκε αυτό το PEN, P-E-N που είπατε, που είναι διεθνής οργανισμός, είναι η πρώτη ΜΚΟ συγγραφέων στην Ελλάδα που δημήθηκε το 1921 στην Αγγλία και ήταν μια ένωση συγγραφέων για να βοηθήσουν αυτούς που τους καταδίωκε μάλλον το ψυχρό πόλεμο, την περίοδο του ψυχρού πολέμου κλπ. Τέλος πάντων, σε κάθε χώρα υπάρχει η Ένωση Συγγραφέων, η κρατική, και υπάρχει και μία άλλη όπου υπάρχει. Στην Ελλάδα δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα. Δημιούργησαν λοιπόν στην αρμάνικη γλώσσα. Ποια γλώσσα?
2: Ποια γλώσσα. Τη γραφή.
1: Ναι. Και πώς αναγνωρίστηκε αυτή η γλώσσα? Εμείς δεν ξέραμε τίποτα. Το 2008, σε μια συνέδριο του PEN, του PEN International, στην Μπογκοτά της Κολομβίας, ύστερα από πρόταση του PEN των Σκοπίων και των Καταλανών, οι οποίοι είναι οι άλλοι. Έχουν αυτονομιστικό κίνημα. Μια χαρά. Και δημιουργήθηκε, αναγνωρίστηκε με ψήφισμα η βλάχικη γλώσσα. Και το δικαίωμα των συγγραφέων σε βλάχικα να μπορούν να δημοσιεύουν και λοιπά, να γράφουν. Ωραία. Και εγώ κάνω το εξής ερώτημα. Εμπόδισε ποτέ κανένας εδώ στην Ελλάδα τον οποιοδήποτε να γράψει ακόμα και κινέζικα? Τον εμπόδισε ποτέ να εκδώσει ένα βιβλίο στα βλάχικα, στα κινέζικα, οπουδήποτε, αν έχει να το πληρώσει? Όχι. Δεν μπορεί λοιπόν να πηγαίνουν δύο Έλληνες πολίτες, εκ των οποίων ο ένας θεωρεί τον εαυτό του ακτιβιστή και ο άλλος νέο ακτιβιστής, πρώην αξιωματικός του ελληνικού στρατού που έχει δώσει όρκο στην πατρίδα, να πηγαίνουν στο Βελιγράδι και να λένε ότι δεν μπορούν στην Ελλάδα να γράφουν βλάχικα. Μια χαρά μπορούν. Απλά δεν υπάρχει κοινό να τους διαβάσει.
2: Ακριβώς.
1: Οπότε τι κάνουν? Θυματοποιούνται, είναι το νέο αφήγημα, η θυματοποίηση, και έτσι μπαίνουν σε αυτούς τους οργανισμούς, γιατί τους λέει καταδιώκονται καημένοι. Μα δεν τους καταδιώκει κανείς.
2: Και την ίδια στιγμή, το εξήγησα νωρίτερα, είναι αυτό το FUEN.
1: Η FUEN είναι άλλη ιστορία. Ναι, FUEN.
2: Όπου βρίσκουν καταφύγιο και όλοι μαζί μετά, μαζί με κάποια ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής, προσπαθούν να ξεριζώσουν, να ισοπεδώσουν υπάρχοντα ιδιώματα και μάλιστα πολλών αιώνων. Είπα νωρίτερα αυτού το της Πομακικής. Λοιπόν, σήμερα που βρισκόμαστε, θέλω να
1: σήμερα βρισκόμαστε στο...
2: και ειδικά στο κομμάτι εκείνο της βόρειο-ανατολικής Αλβανίας, όπου, επαναλαμβάνω, 3-4 προπαγάνδες μαζί, οι οποίες εκπροσωπούνται στον τόπο εκείνο, μοιράζουν διαβατήρια και αγοράζουν συνειδήσεις.
1: Έτσι.
2: Και προσπαθούν να δημιουργήσουν εντός εισαγωγικών μειονότητες. Σας ακούμε.
1: Εγώ βλέπω μία παράλληλη κίνηση όπως το μακεδονικό. Δηλαδή, πώς δημιουργήθηκε η μακεδονική γλώσσα, η λεγόμενη, από το τίποτα. Στα Σκόπια, όλα αυτά, και ξέρουμε όλη την πορεία που ακολούθησε και πώς.
2: Και βλέπουμε και πού βρίσκεται.
1: Λοιπόν,
2: στυλώνουν τα πόδια από τη Σόφια οι Βούλγαροι.
1: Ακριβώς.
2: Και γι' αυτό δεν προχωρούν.
1: Ευτυχώς.
2: Εμείς από εδώ σιωπούμε.
1: Γιατί εμείς τα δώσαμε.
2: Εμείς σιωπούμε.
1: Εμείς σιωπούμε. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς γίνεται παράλληλα και θα ξεσπάσει κάποια στιγμή στην επόμενη δεκαετία, αν όχι και νωρίτερα. Mm-hmm. Γίνεται αυτή τη στιγμή στη Βόρειο Ήπειρο με τα βλάχικα ιδιώματα που ομογενοποιήθηκαν για να γίνουν βλάχικη γλώσσα. Προσέξτε κάτι. Τι σημαίνει ομογενοποιημένη? Σημαίνει απλά ότι έπρεπε να γίνει μια ενιαία γλώσσα, να μιλήσουν όλοι οι βλαχόφωνοι των Βαλκανίων σε οποιαδήποτε χώρα να κατοικούν το ίδιο ακριβώς.
2: Υπάρχει περίπτωση να συμβεί?
1: Όχι, γιατί οι Έλληνες δεν το μαθαίνουν.
2: Οι βλάχοι που βρίσκονται στην Κροατία, ας πούμε,
1: αυτοί μαθαίνουν.
2: Ή στην, στη Σερβική Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, με αυτά τα οποία λένε, ξέρω εγώ, στη δικιά μας περιοχή, στη Θεσσαλία.
1: Όχι. Όχι. Αλλά έχουμε πάρα πολλές μεθόδους που προβάλλουν την ομογενοποιημένη, που κατασκευάστηκε από ένα ιδίωμα των Γραμμουστιάνων στη Κωνσταντζα. Mm-hmm. Λοιπόν, συμπλήρωσαν όπου δεν υπήρχαν λέξεις και αφηρημένες έννοιες, δεν είχε το βλάχικο ιδίωμα, βάλαν ρουμάνικες, την έφτιαξαν να θυμίζει Ρουμανία από μακριά, και είχε ιδρυθεί τη δεκαετία του 80 η Φάρα Αρμονέασκα, ένας οργανισμός ο οποίος υπάρχει μέχρι σήμερα. Mm-hmm. Τι σημαίνει Φάρα Αρμονέασκα? Λέει ότι ο σκοπός της είναι όλοι οι βλάχοι των Βαλκανίων να μιλήσουν την ίδια γλώσσα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μετά θα μιλάμε για διάσπαρτο λαό βλάχων.
2: Έτσι,
1: που δικαιούται την πατρίδα του.
2: Αυτό είναι το σχέδιο.
1: Αυτό είναι το σχέδιο. Έτσι. Και φυσικά εδώ, όταν τολμούμε να το πούμε, να το αναφέρουμε κάπου, πέφτουν να μας φάνε. Δηλαδή, δολοφονία χαρακτήρα, ύβρις, το ένα το άλλο.
2: Δεν έχει σημασία, σας είπα. Εμείς εδώ συζητούμε τις πραγματικότητες που έχουν διαμορφωθεί.
1: Το ερώτημα δεν είναι αν οι βλαχόφωνοι έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν τα βλάχικα ιδιώματα. Mm-hmm. Το έχουν. Το ερώτημα είναι ποιος διεκδικεί αυτό το δικαίωμα για δικό τους λογαριασμό. Και έρχεται ο Τεντεκάλ και η Φάρα Αρμονέασκα να διεκδικούν το δικαίωμα της βλάχικης γλώσσας, και εμείς εδώ που είμαστε πιο πολλοί. Αλλά θέλω να σας θυμίσω κάτι που το ξέρω από μαρτυρίες. Mm-hmm. Ένα μεγάλο τέλεχος της ΑΦΜΑ τώρα στο Παρίσι, της οργάνωσης του Περιφάν, είχε πει...
2: Πείτε ακριβώς τι είναι.
1: Ναι, η ΑΦΑ είναι η Ένωση Βλάχων Γαλλίας.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είχε πει κάποτε, αφού πια είχαν το 2000, εκεί γύρω 2010, όταν πια εμείς είχαμε αντικρούσει την προπαγάνδα, είπε το εξής: πρέπει να το πάρουμε απόφαση, αν δεν καταφέρουμε τους βλάχους της Ελλάδας να μιλήσουν τα δικά μας βλάχικα, δεν θα καταφέρουμε ποτέ τίποτα.
2: Δεν θα το
1: καταφέρουν. Και δεν θα το καταφέρουν. Είναι εκ προημίου αποτυχημένοι.
2: Το ζήτημα είναι όμως, και ξέρετε, σε αυτό το σημείο θα σας πω πάλι προσωπική εμπειρία. 1992, ο τότε βουλευτής και πρόεδρος της Ένωσης των Βλάχων της Αλβανίας χαιρέτησε τα αδέρφια Έτσι ακριβώς. Τους Έλληνες στην Σαρακατσάνος, στο κέντρο της Βουλγαρίας, σε αντάμωμά τους στο Σλίβεν. Στη συνέχεια αυτή η ένωση των βλάχων της Αλβανίας με χρήμα και με διάφορα άλλα στοιχεία κατέληξε να διαδραματίζει έναν ρόλο σαν αυτόν που περιγράψατε νωρίτερα.
1: Το λάθος είναι δικό μας. Mm-hmm. Καθαρά δικό μας. Δεν στηρίξαμε την ελληνική μειονότητα στη Βόρειο Ήπειρο, το κράτος μας, διότι δεν έλαβε υπόψη έναν σημαντικό παράγοντα. Ποιος ήταν αυτός? Ότι οι Έλληνες στην Αλβανία ήταν η πλειοψηφία τους βλαχόφωνοι. Καταπιέστηκαν από τους ελληνόφωνους, το κράτος αδιαφόρησε και βρήκε τρόπο η Ρουμανία να χωθεί και η προπαγάνδα και τις τουρκίες και τα πάντα να χωθεί.
2: Είναι γελίο,
1: και να διασπάσει.
2: Είναι γελίο για την ρουμανική.
1: Και αναγνωρίστηκε τώρα στην, του 2023 με την απογραφή. Δημιουργήθηκε εκ του μηδενός βλάχικη μειονότητα που δεν υπήρχε πριν.
2: Χωρίς να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση.
1: Όχι.
2: Έτσι, και χωρίς να μπει ταυτόχρονα στην διαδικασία να διακηρύξει δημόσια ότι αυτό έγινε προκειμένου να συρρυκνωθούν οι αριθμοί της ελληνικής μειονότητας.
1: Εάν δείτε τους αριθμούς, είναι ακριβώς αυτό που λείπει από την ελληνική μειονότητα, το προηγούμενο απογραφή, είναι αυτό που έχει βλάχει. Λοιπόν, εμείς φταίμε.
2: Ξέρετε, όλα αυτά τι μου θυμίζουν. Έγινε προχθές μια συνάντηση στους Δελφούς ανάμεσα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον ομολογό του της Αλβανίας. Λίγα 24 ώρα μετά, η είδηση σήμερα από τη Βόρεια Ήπειρο, ξέρετε ποια είναι? Βανδαλισμοί σε ελληνικές επιγραφές.
1: Ακριβώς.
2: Στη Δερβιτσάνη, στους Γιωργουτσάτες και τα λοιπά. Τι σημαίνει βανδαλισμοί? Έσβησαν τα ελληνικά ονόματα, τα οποία δεν ήταν επαναστατικό δικαιώματι.
1: Ακριβώς.
2: Αναρτημένα εκεί, προκύπτουν από τις διεθνείς συνθήκες και από το γεγονός ότι είναι αναγνωρισμένη περιοχή. Και ακόμα τούτη τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχω δει αντίδραση που
1: καμία
2: θα έπρεπε.
1: Όχι, ούτε
2: να
1: εγώ
2: υπάρχει.
1: Έχω δει. Λοιπόν, ούτε και εγώ έχω δει, τα λάθη είναι δικά μας.
2: Καταλήγουμε, αν θέλετε, σε έτσι μια
1: εκείνο
2: τελική
1: που θέλω,
2: προσέγγιση.
1: Θα ήθελα να πω είναι ότι σήμερα παίζεται το παιχνίδι στο εξωτερικό κυρίως. Mm-hmm. Δηλαδή, 31 Νοεμβρίου, 30-31, είχε διοργανωθεί ένα συνέδριο.
2: Του παρελθόντος έτους, 2025. Ναι, ναι.
1: Διοργανώθηκε στη Βιέννη, mm-hmm, από τον Τέντεκαλ, το γνωστό, ένα συνέδριο για την τυποποίηση της αρμάνικης κάθετος βλάχικης, mm-hmm, γλώσσας. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, η αρμάνικη είναι ομογενοποιημένη. Τα βλάχικα είναι τα δικά μας.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι το ίδιο. Mm-hmm. Προσπαθούν τώρα να τα ταυτοποιήσουν. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο σύλλογοι οι οποίοι κάνουν διδασκαλία εδώ και πολύ καιρό. Mm-hmm. Της Βερίας και η Συντροφιά Βλάχων Αθήνας. Αυτοί οι δύο σύλλογοι. Mm-hmm. Οι οποίοι τα κάνουν διαδικτυακά. Έχουν μιλήσει. Εντάξει. Εγώ δεν διαφωνώ με τα μαθήματα στο επίπεδο του συλλόγου. Mm-hmm. Για να κρατήσεις το ιδίωμα του χωριού σου. Αυτό είναι προφορική διδασκαλία. Επαφή με τους άλλους είναι ωραία. Δεν διαφωνώ. Διαφωνώ όμως με την ομογενοποίηση και με τη διδασκαλία από έναν δάσκαλο, μία δασκάλα, η οποία έχει πάρει πτυχίο, σερτιφικά βλάχικης γλώσσας από τα Σκόπια. Και το έχω σε φωτογραφία.
2: Λοιπόν, είδα στο βιβλίο σας.
1: Το είδατε. Σε αυτή την περίπτωση τι διδάσκει?
2: Έχει σημασία να πούμε ότι όσο και αν είναι στο μακρινό παρελθόν κάποια πράγματα, ότι όλα αυτά συμβαίνουν στα Δυτικά Βαλκάνια, στα οποία ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρξει αναζωπήρωση σε πάρα πολλές ενυπνώσει φωτιές της περιοχής και εν πάση περιπτώσει αυτοί οι οποίοι εκδηλώνουν τη συγκεκριμένη προσπάθεια εκεί κατατείνουν, είναι φανερό.
1: Πριν από ψάχνοντας, κάνοντας έρευνες για όλα αυτά, mm-hmm, βρέθηκα ξαφνικά στο ίντερνετ, βλέπω Ινστιτούτο Διαβαλκανικής Συνεργασίας.
2: Μάλιστα.
1: Λέω εντάξει, αυτό πρέπει να είναι κάτι πολύ σωστό. Το ψάχνω και βλέπω ότι αυτό το Ινστιτούτο είναι ΜΚΟ, mm-hmm, πολιτισμική συνεργασία για την ακρίβεια,
2: ναι.
1: Το οποίο ανήκει στο Arcadia University, που έχει έδρα στη Βοστόνη. Είναι ένα πανεπιστήμιο ιδιωτικό, όπως γνωρίζετε όλα αυτά.
2: Ναι.
1: Ένα τίποτα. Φωτογραφία των Πρεσπών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Mm-hmm.
1: Και βλέπω ΜΚΟ, κανονική, με τηλέφωνα εδώ και αυτά, και μιλάει τώρα διαβαλκανική πολιτισμική. Εγώ θα το δικό μου, εάν μιλούσε για αμερικανο-βαλκανική συνεργασία. Διαβαλκανική, χρειαζόμαστε εμείς κάποιον από το Αρκάντια να μας βοηθήσει να συνεργαστούμε μεταξύ μας.
2: Μάλιστα.
1: Να σκεφτώ ότι αυτός παρεμβαίνει.
2: Εν κατακλείδη.
1: Και είδα γιατί... μέσα γνωστούς πανεπιστημιακούς.
2: Έλληνες.
1: Έλληνες από τα Μάλιστα. Γιάννενα, από παντού.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εν κατακλείδη. Ζήτημα με την πραγματική έννοια του όρου ζήτημα δεν υπήρξε.
1: Όχι.
2: Ούτε
1: εμείς
2: υπάρχει
1: δεν το
2: και σήμερα ακόμη. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να πούμε ότι χρειάζεται εγρήγορση από τη μια μεριά, για να μην ξαναζήσουμε όλα εκείνα τα παιχνίδια με τις προπαγάνδες, και κάποια εξ αυτών είχαν και αιματηρή κατάληξη, έτσι.
1: Βέβαια. Εκείνο που θέλω να πω εγώ είναι ότι πρέπει το ελληνικό το κράτος, το οποίο παρακολουθεί, είμαι σίγουρη, αλλά δεν επεμβαίνει δυστυχώς, mm-hmm. πρέπει να προσέξει, γιατί αυτή τη στιγμή το βλάχικο ζήτημα ακολουθεί μια παράλληλη πορεία, όπως το μακεδονικό, και κατέληξε στη Συμφωνία των Σκοπίων από τον Πρεσπών, συγγνώμη.
2: Mm-hmm.
1: Πρέπει αυτή τη στιγμή να σκεφτεί η πολιτεία, έχει κάποιο λόγο η Ελλάδα να αναγνωρίσει βλάχικη μειονότητα ή βλάχικη γλώσσα? Όχι. Ούτε βάση διεθνών συνθήκων. Έτσι. Δεν έχει κανένα λόγο, ούτε υποχρεώνεται να αναγνωρίσει. Mm-hmm. Και να σκεφτεί, είναι δυνατόν ένα σύλλογος Ελλήνων πολιτών από τη Βέρεια, ο Σύλλογος Βλάχων Βέρεια, να σηκώνεται και να συνδιοργανώνει με το TEDECAL ένα συνέδριο στη Βιέννη, mm-hmm. για την τυποποίηση της βλάχικης γλώσσας, αρμάνικης βλάχικης.
2: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ανήκουστο.
2: Μάλιστα.
1: Ας το σκεφτούν οι Βεριώτες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι όλοι οι Βεριώτες είναι εκεί, γιατί δεν θέλω να γενικεύω.
2: Όχι,
1: γνωρίζω,
2: είναι...
1: έχω φίλους και πατριώτες στη Βέρεια φανταστικούς, αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν θύλακες στην Αθήνα, στη Βέρεια, στον Ασπροπόταμο, μην το ξεχνάμε,
2: mm-hmm.
1: στις Σέρες.
2: Γίνονται
1: πρέπει
2: προσπάθειες,
1: να δούμε τι θα...
2: εκ πρώτης όψεως γελίες, αλλά...
1: Εκ πρώτης όψεως.
2: Εκ πρώτης όψεως, ακριβώς. Και δεν γνωρίζει κανείς, γιατί εδώ είναι Βαλκάνια και δεν υπεξεγέλασε, τι ακριβώς
1: έτσι.
2: Επιδιώκουν κάποιοι οι οποίοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά, και στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι και κινούμενοι από τους άσπονδερους
1: πάντα
2: γείτονες και εντός εισαγωγικών εξανατολών συμμάχους μας.
1: Η πείρα αυτό μας δείχνει, κύριε Χούπη.
2: Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς.
1: Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, αλλά εκείνο που θέλω να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα, γιατί δεν είμαι μόνη μου.
2: Mm-hmm.
1: Έχω μια πολύ καλή ομάδα. Ξεκινήσαμε από τον πρωινό λόγο Ιωαννίνων, τον αγώνα με τον Αντώνη, τον Μπέζα, τον Μικλιάη, τον Πιτούλη. Βρήκαμε στην πορεία πολλούς.
2: Αντώνης Μπέζας, πρώην βουλευτής και υπουργός,
1: ναι,
2: από τη Θεσπρωτεία.
1: Μιλτιάδης Πιτούλης, ο στρατηγός, που mm-hmm. είναι φρασαριώτης από εκεί,
2: ναι.
1: Κολονιά, δεν ξέρω τι είναι. Ποτέ δεν κατάλαβα τη διαφορά τους,
2: mm-hmm.
1: να μην τον γνωρίζω. Είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Προστέθηκαν και άλλοι φίλοι. Έχουμε γίνει μια καλή ομάδα. Εγώ μπορεί να φαίνομαι, αλλά πίσω μου είναι πάρα πολύ.
2: Θέλω
1: και θέλω να τους ευχαριστήσω. Ξέρουν εκείνοι ποιοι είναι.
2: Και εσάς και αυτούς, αγαπητή μου κυρία Ευαγγελία Αναστασίου. Το βιβλίο σας εξ αφορμής του οποίου συναντηθήκαμε σήμερα είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω κάτι, το βιβλίο είναι έκδοση δική μου, είναι αυτοχρηματοδότηση, δεν υποχρεώθηκα σε κανέναν.
2: Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο εθνοφελές έργο δικό σας και όλων αυτών των συνεργατών που αναφέρατε νωρίτερα. Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο, και Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού. Φίλες και φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία, σε όλο τον κόσμο, σας στέλνουμε το πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.
3: Ώρα Ελλάδος 17, UTC 14.
4: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
5: Η ακρόαση στη φωνή της Ελλάδος επιτυγχάνεται. Από το app της Φωνής της Ελλάδας για τα κινητά τηλέφωνα, μέσω διαδικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.rt.

0: Εκπομπή
1: διηγήσεις.
0: Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

Ιστορίες από τον Πολύβιο για μικρούς και μεγάλους. Βιβλίο πρώτο. Ελληνικός και ρωμαϊκός κόσμος, 3ος αιώνας π.Χ. Διασκευή, Ανθή Λεούση και Ανδρέα Σπύρου. Εικονογράφηση, Έλλη Σπάνια. Εκδόσεις, Κέδρος.

Εγώ, ο Πολύδιος, ο μεγαλοπολίτης, γεννήθηκα στη Μεγαλόπολη και έζησα την εποχή που οι Ρωμαίοι έβαζαν τα θεμέλια της μεγάλης αυτοκρατορίας τους, τότε που κατέλαβαν και την Ελλάδα. Όταν οι Ρωμαίοι μπήκαν στην Πελοπόννησο και κυρίεψαν τη Μεγαλόπολη, πιάστηκα εχμάλωτος και κατέληξα όμηρος των κατακτητών στη Ρώμη. Εκεί άρχισα να γράφω την ιστορία της Οικουμένης μέχρι την εποχή μου. Από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο γνωστός κόσμος είχε απλωθεί ανατολικά. Στον καιρό μου, τον 2ο αιώνα π.Χ., με την άνοδο των Ρωμαίων, άρχισε να απλώνεται και δυτικά. Μεγάλη

0: Οι δρόμοι ένωναν πολύβουες πόλεις από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Γοργά πλοία διέσχιζαν τις θάλασσες, τραβώντας για τα πιο μακρινά λιμάνια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου. Μέρος τέταρτο.
1: Τελευταίο.
0: Η μάχη της Ελασίας.

Όπως το ζώο καταντάει άχρηστο αν χάσει το φως του, έτσι και η ιστορία, αν της αφαιρέσεις την αλήθεια, καταντάει μια ανώφελη δίηγηση. Γι' αυτό δεν πρέπει να διστάζει ο ιστορικός να κατηγορεί τους φίλους ή να επαινεί τους εχθρούς. Ούτε πρέπει να αποφεύγει άλλοτε να δείχνει τα λάθη και άλλοτε τις σωστές ενέργειες των ίδιων ανθρώπων. Γιατί δεν μπορεί να έχουμε οι άνθρωποι μόνο επιτυχίες, ούτε βέβαια μόνο αποτυχίες.

Οι Ρωμαίοι είχαν νικήσει τους δύο μεγάλους εχθρούς τους, τους Καρχιδόνιους και τους Κέλτες. Οι νικημένοι περίμεναν μια ευκαιρία για εκδίκηση, αλλά για την ώρα όλα ήταν ήσυχα στη Δύση. Τι γινόταν όμως στην υπόλοιπη οικουμένη, στον υπόλοιπο γνωστό κόσμο? Τι γινόταν εκείνη την εποχή στην Ελλάδα? Είχε περάσει ένας αιώνας από το θάνατο του μεγάλου Αλεξάνδρου. Η αυτοκρατορία του, που έφτανε μέχρι τον Ινδό ποταμό, είχε χωριστεί σε μικρότερα βασίλεια που τα μοιράστηκαν οι διάδοχοί του. Στην Ελλάδα, ισχυρή δύναμη παρέμενε πάντοτε το βασίλειο της Μακεδονίας. Υπήρχαν όμως και άλλες ισχυρές δυνάμεις, παλιές και νέες. Από τις παλιές ξεχώριζε η Σπάρτη. Όσο για τις νέες δυνάμεις, είχαν εμφανιστεί δύο συμπολιτείες, η Αχαϊκή και η Αιτωλική.

Η συμπολιτεία ήταν μια ένωση ή συμμαχία πόλεων. Την Αχαϊκή συμπολιτεία αποτελούσαν στην αρχή πόλεις της Αχαΐας και μόνο, με πρώτη την Πάτρα. Ο αρχηγός της, ο γενναίος και μυαλωμένος Άρατος, μίλησε ως εξής για το σχέδιό του. «Αχαιοί, μην περιμένετε να έχουμε καμιά τύχη αν συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε μόνοι μας. Ένας τρόπος υπάρχει να διατηρήσουμε την ελευθερία μας και τη δύναμή μας. Να συμμαχήσουμε με άλλες πόλεις της Πελοποννήσου και θα τις πείσουμε να έρθουν με το μέρος μας μόνο αν καταλάβουν ότι οι πόλεις της συμμαχίας μας θα είναι ίσες μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι καμιά πόλη στη συμμαχία δεν θα επιβάλλει τη θέλησή της στις υπόλοιπες. Και για να στεριώσει η συμμαχία, πρέπει να έχουμε κοινούς νόμους, κοινό νόμισμα, κοινούς άρχοντες και δικαστές και πάνω από όλα κοινό στρατό». Έτσι και έγινε. Σύντομα, η Αχαϊκή συμπολιτεία, στην οποία προσχώρησαν η Κόρινθος, η Μεγαλόπολη, η Επίδαυρος και η Σικιώνα, πρόκοψε πολύ. Τότε η Αιτωλή, από την απέναντι όχθη του Κορινθιακού κόλπου, με την ελπίδα ότι θα πάρουν και αυτοί πόλεις με το μέρος τους και θα γίνουν δυνατοί, ίδρυσαν την Αιτωλική Συμπολιτεία.

Οι δύο συμπολιτείες είχαν μεγάλο ανταγωνισμό μεταξύ τους. Γιατί και οι Αχαιοί και οι Αιτωλοί είχαν τον ίδιο σκοπό. Να επιβληθούν στη Νότια Ελλάδα. Αυτός άλλωστε ήταν και ο σκοπός των Μακεδόνων. Αυτός ήταν και ο σκοπός των Σπαρτιατών. Τα μυαλά των Αιτωλών γρήγορα πήραν αέρα. «Να συμμαχήσουμε με τον Αντίγονο Δόσονα, το νέο βασιλιά των Μακεδόνων. Μόνο έτσι θα επιβληθούμε στους αντιπάλους μας της Αχαϊκής Συμπολιτείας». Προς το παρόν όμως, ο Αντίγονος Δόσον δεν ήθελε να ανακατευθεί στις αντιθέσεις αυτές. Οι Αιτωλοί στράφηκαν αλλού. Συμμάχησαν με τον Κλεομένη, το βασιλιά της Σπάρτης. Γι' αυτό και ο πόλεμος που ακολούθησε ονομάστηκε Κλεομενικός. Ξεκίνησε το 227 π.Χ. και κράτησε 5 χρόνια. Στην αρχή, οι Σπαρτιάτες μόνοι τους, χωρίς τους Αιτωλούς, επιτέθηκαν σε πόλεις των Αχαιών και είχαν επιτυχίες. Ο Άρατος κάλεσε σε μυστική σύσκεψη τους πιο στενούς του φίλους και τους είπε: «Συμπολεμιστές, αν ο Αντίγονος και οι Μακεδόνες πάνε με το μέρος των Σπαρτιατών και των Αιτωλών, χαθήκαμε. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρουμε τον Αντίγονο με το μέρος μας. Πρέπει να τον πείσουμε ότι οι Σπαρτιάτες απειλούν την ηγεμονία των Μακεδόνων στη Νότια Ελλάδα. Ότι μόνο αν κάνει μια έντιμη συμμαχία μαζί μας θα μπορέσει να νικήσει. Και αν οι συμπολίτες μας νομίζουν ότι θέλουμε συμμάχους μας τους Μακεδόνες επειδή φοβόμαστε τους Σπαρτιάτες, δεν θα χάσουν το θάρρος τους, Άρατε?» Τον ρώτησαν οι φίλοι του. «Έχετε δίκιο. Γι' αυτό προς το παρόν δεν θα πει κανένας τίποτε σε κανέναν. Εγώ στο μεταξύ θα ξεκινήσω μυστικές συνομιλίες με τον Αντίγονο. Αύριο κιόλας στέλνω άνθρωπό μου στη Μακεδονία».

Υπήρχε όμως και κάποιος άλλος που ήθελε να κυριαρχήσει στην Ελλάδα. Όταν μοιράστηκε η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ένα από τα βασίλεια που δημιουργήθηκαν ήταν και το βασίλειο της Αιγύπτου, με βασιλιά το στρατηγό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Πτολεμαίο. Όλοι οι Μακεδόνες βασιλείς της Αιγύπτου στη συνέχεια ονομάζονταν Πτολεμαίοι. Το βασίλειο της Αιγύπτου ήταν το βασίλειο των Πτολεμαίων. Ο Πτολεμαίος Τρίτος, ο Ευεργέτης λοιπόν, αντίπαλος του Αντίγονου Δόσονα, είχε και αυτό σχέδια για ηγεμονία στην Ελλάδα. Μπήκε και αυτό στο παιχνίδι και συμμάχησε με τον Κλεομένη. Έτσι, ο Άρατος βρήκε την ευκαιρία που ζητούσε για να πείσει τον Αντίγονο να κάνουν συμμαχία. Και μπόρεσε πια να μιλήσει στο λαό του ανοιχτά. Συμπολίτες, ο Πτολεμαίος στέλνει στρατό και χρήματα από την Αίγυπτο στη Σπάρτη. Ο Κλεομένης έγινε επικίνδυνα δυνατός. Το μέλλον μας εξαρτάται βέβαια πρώτα από μας τους ίδιους. Οι χώρες σώζονται προπαντός με τις δικές τους δυνάμεις. Αν όμως η τύχη μας πηγαίνει κόντρα, πρέπει να ζητάμε βοήθεια όχι μονάχα από τους φίλους μας, αλλά και από τους χθεσινούς εχθρούς μας. Πρέπει να κοιτάξουμε το συμφέρον μας. Έχω κάνει συζητήσεις και ξέρω ότι ο Αντίγονος της Μακεδονίας θέλει να συμμαχήσει μαζί μας. Προτείνω να δεχτούμε. Ο λαός έστρεξε με ενθουσιασμό στην πρόταση του Άρατου. Έτσι ξεκαθάρισε η κατάσταση και διαμορφώθηκαν τα δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Αχαιοί και Μακεδόνες από τη μία πλευρά, Σπαρτιάτες, Αιτωλοί και ο Πτολεμαίος της Αιγύπτου από την άλλη.

Στην αρχή οι Αχαιοί ανέλαβαν μόνοι τους τον αγώνα. Νικήθηκαν όμως από τους Σπαρτιάτες και έχασαν την Κόρινθο. Κατάφεραν ωστόσο με τη βοήθεια του Αντίγονου να κυριεύσουν πάλι τον Ακροκόρινθο. Το φρούριο που βρίσκεται πάνω σε έναν γιγάντιο βράχο έξω από την πόλη. Το ότι μπήκαν οι Μακεδόνες στον πόλεμο έδωσε θάρρος στους Αχαιούς. Όρμησαν και κατέλαβαν το Άργος. Ο Κλεομένης έχανε τις πόλεις τη μία μετά την άλλη. Βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση. Κάλεσε λοιπόν τους Σπαρτιάτες και τους είπε: «Πρέπει επιτέλους να αντιδράσουμε. Μόνο ένας ευνηδιασμός μπορεί να αλλάξει την κατάσταση. Προτείνω να επιτεθούμε στη Μεγαλόπολη. Στις τελευταίες μάχες οι Μεγαλοπολίτες έχασαν πολλούς στρατιώτες. Οι φρουρές τους είναι λιγοστές και εκτός από αυτό είναι και απρόσεκτες. Ξεθάρεψαν πολύ γιατί νομίζουν ότι έχουν την προστασία του Αντίγονου. Αλλά ο Αντίγονος και οι Μακεδόνες του έχουν πάει στο Αίγιο 3 μέρες δρόμο από εδώ. Τώρα είναι η ευκαιρία. Στη Μεγαλόπολη, ως το πρωί, θα την έχουμε κυριέψει». Μέσα στη Μεγαλόπολη, οι Σπαρτιάτες είχαν έναν δικό τους άνθρωπο, τον Θεάρκη. Ο προδότης αυτός τους βοήθησε να ανέβουν κρυφά τη νύχτα στα τείχη της και να την καταλάβουν. Οι δύο κύριοι αντίπαλοι κατήχαν τώρα από τη μία μεγάλη πόλη ο καθένας. Ο Αντίγονος το Άργος και ο Κλεομένης τη Μεγαλόπολη.

Ήρθε η Άνοιξη και στα αρχαία χρόνια οι πολεμικές επιχειρήσεις άρχιζαν συνήθως την εποχή αυτή. Ο Κλεομένης ανακοίνωσε στους Σπαρτιάτες το σχέδιό του. Οι περισσότεροι στρατιώτες του Αντίγονου ξεχειμονιάζουν ακόμα στη Μακεδονία. Στο Άργος βρίσκονται μόνο λίγες φρουρές. Δεν είναι έτοιμος για κανονική μάχη. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Να τον προκαλέσουμε και να τον αναγκάσουμε να μας αντιμετωπίσει. Προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε μέχρι τα τείχη του Άργους, καταστρέφοντας τα χωράφια. Οι Αργοί, αν δουν να χάνονται οι περιουσίες τους, θα ξεσηκωθούν εναντίον του Αντίγονου. Θα του φωνάζουν να βγει έξω από την πόλη και να μας πολεμήσει. «Και αν δεν βγει», τον ρώτησαν κάποιοι, «τότε θα είμαστε κερδισμένοι, γιατί θα φανεί ότι μας φοβάται. Αυτό θα τρομοκρατήσει τους εχθρούς μας και θα αναπτερώσει φυσικά το ηθικό μας». Και ο Κλεομένης συνέχισε τη σκέψη του. «Αν όμως ο Αντίγονος αποφασίσει να βγει έξω από τα τείχη για να μας διώξει από την αργήτικη γη, η νίκη στη μάχη θα είναι δική μας, να είστε σίγουροι. Γιατί, όπως σας είπα, δεν έχει ακόμη συγκεντρώσει το στρατό του». Έτσι και έγινε. Οι Αργοί, βλέποντας να καίγονται τα σπαρτά τους, σχημάτιζαν ομάδες και γύριζαν στους δρόμους κραυγάζοντας: «Κατάρα στον Αντίγονο, βασιλιάς να σου πετύχει. Η χώρα μας καταστρέφεται και αυτός κάθεται και κοιτάζει. Τι βασιλιάς είναι αυτός να τρέμει από το φόβο του?» Ο Αντίγονος όμως δεν ταράχτηκε καθόλου, γιατί πίστευε ότι το καθήκον του ήταν να αντιμετωπίσει την κατάσταση με ψυχραιμία και λογική. Να μην υποκύψει στο θέλημα του πλήθους, ακόμα και αν το πλήθος αυτό είχε δίκιο να απελπίζεται και να αγανακτεί. Προτίμησε λοιπόν να μην απαντήσει στις προκλήσεις του Κλεομένη. Ο Κλεομένης γύρισε στη Σπάρτη χωρίς να έχει πετύχει αυτό που σχεδίαζε.

Φτάνοντας στο καλοκαίρι του 222 π.Χ., είχε φτάσει η ώρα για τη μάχη που θα έκρινε τα πράγματα οριστικά. Οι Μακεδόνες και οι Αχαιοί ένωσαν τα στρατεύματά τους. Η συνολική δύναμή τους ήταν 28.000 πεζοί και 1.200 υπείς. Ο Κλεομένης, ενισχυμένος από τον Πτολεμαίο με πολλά χρήματα και πολεμικά εφόδια, περίμενε την εισβολή του στη Λακεδαίμονα, τη Λακωνία δηλαδή, όπου κανένας εχθρός μέχρι τότε δεν είχε πατήσει το πόδι του. Ο Σπαρτιάτης βασιλιάς έβαλε να σκάψουν σε όλα τα περάσματα τάφρους, μεγάλα δηλαδή χαντάκια, που τα ενίσχυσε με κορμούς δέντρων. Ο ίδιος, με όλους τους στρατιώτες του, 20.000 άνδρες, είχε στρατοπεδεύσει 10 περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Σπάρτης, στη Σελασσία. Υπολόγιζε ότι οι εχθροί θα περνούσαν οπωσδήποτε από τη Σελασσία. Αυτός ήταν ο μοναδικός δρόμος που οδηγούσε στη Σπάρτη, πηγαίνοντας πλάι στον ποταμό Ινούντα, αλλά και ανάμεσα σε δύο λόφους, τον Εύα και τον Όλυμπο. Στους πρόποδες των λόφων αυτών, ο Κλεομένης έφτιαξε μεγάλη τάφρο και φράχτη. Ύστερα, μπροστά στον ένα λόφο, τον Εύα, παρέταξε τους συμμάχους του με επικεφαλής τον αδελφό του Ευκλίδα. Ο ίδιος με τους Σπαρτιάτες και τους Μισθοφόρους κρατούσε τον άλλο λόφο, τον Όλυμπο. Και στα παιδινά, δίπλα στον ποταμό, παρέταξε το Ιππικό.

Όταν ο Αντίγονος έφτασε στη Σελασία, είδε ότι ο Κλεομένης είχε πιάσει τις καλύτερες θέσεις. Ο Σπαρτιατικός στρατός περίμενε εκεί σαν ένα δόρυ έτοιμο να τρυπήσει τον αντίπαλο. Πουθενά δεν υπήρχε το παραμικρό κενό και όλοι οι στρατιώτες μετακινούνταν γρήγορα και με απόλυτη τάξη από το ένα μέρος στο άλλο. Ο Αντίγονος έκανε μερικές φορές δήθεν πως επιτίθεται για να δει πώς θα αντιδράσει ο Κλεομένης. Ουδέποτε έπιασε τους Σπαρτιάτες απροετοίμαστους. Αντίγονος και Κλεομένης ήταν και οι δύο ικανότατοι στρατιωτικοί ηγέτες.

Ο Αντίγονος μίλησε στους στρατιώτες του. «Μακεδόνες, αχαιοί, σύμμαχοι, η Σελασία σήμερα θα βγάλει τον νικητή. Αν νικήσουμε, θα είμαστε ο πρώτος στρατός που θα μπει στην απόρθητη Σπάρτη και τότε καμιά δύναμη δεν θα τολμήσει να αμφισβητήσει ξανά την ηγεμονία μας στην Ελλάδα. Ο τόπος είναι στενός και ανηφορικός. Γι' αυτό οι δυνάμεις μας θα πηγαίνουν η μία πίσω από την άλλη.

Βλέπετε μπροστά μας τους δύο λόφους. Εγώ με το ένα μέρος του στρατού θα επιτεθώ στον Όλυμπο, που τον κρατάει ο Κλεομένης. Όταν σηκώσω άσπρη σημαία, η μακεδονική φάλαγγα θα επιτεθεί στον άλλο λόφο, τον Εύα. Επειδή θα έχει να ανέβει ανήφορο πολύ, θα την υποστηρίζουν πίσω της οι Αχαιοί. Όταν σηκώσω κόκκινη σημαία, θα τρέξουν οι Ιππείς και οι μεγαλοπολίτες για να βοηθήσουν και αυτοί. Στρατιώτες, θάρρος και τόλμη. Αύριο θα είμαστε στη Σπάρτη.

Όταν έφτασε η ώρα, υψώθηκε η άσπρη σημαία. Αμέσως η μακεδονική φάλαγγα άρχισε την επίθεση εναντίον του λόφου Εύα. Τότε οι Εύζωνοι, οι ελαφρά οπλισμένοι Σπαρτιάτες δηλαδή, είδαν ότι οι Αχαιοί καθυστερούσαν και η φάλαγγα έμενε ακάλυπτη ενώ ανέβαινε τον λόφο. Έκαναν λοιπόν επίθεση στην ουρά της παράταξης. Η μακεδονική φάλαγγα βρέθηκε ξαφνικά σε μεγάλο κίνδυνο. Τη χτυπούσαν την ίδια στιγμή πίσω της οι Εύζωνοι και μπροστά της από ψηλά στο λόφο την απειλούσαν οι σύμμαχοι με τον Ευκλείδα. Ο μόνος που κατάλαβε τον κίνδυνο ήταν ο Φιλοπίμην ο Μεγαλοπολίτης. Ο Φιλοπίμην, προβλέποντας ότι η φάλαγγα θα καταστρεφόταν, πήγε αμέσως στον επικεφαλής του μακεδονικού ιππικού και του είπε: «Πρέπει να επιτεθούμε αμέσως. Πρέπει να βοηθήσουμε τη φάλαγγα. Σε λίγο θα είναι αργά». Κανένας όμως δεν του έδωσε σημασία. Τους φαινόταν πολύ νέος. Γιατί να πάρουν στα σοβαρά τη γνώμη του? Αλλά ο Φιλοπίμην, χωρίς να χάσει καιρό, πήρε τους μεγαλοπολίτες του και έκανε τολμηρή επίθεση εναντίον των Σπαρτιατών Ευζώνων. Πολύ γρήγορα ο Φιλοπίμην και οι στρατιώτες του κατάφεραν να διώξουν τους Σπαρτιάτες από την ουρά της φάλαγγας. Έτσι, οι Μακεδόνες ανενόχλητοι συνέχισαν να ανεβαίνουν με σταθερότητα και δύναμη στον λόφο Εύα. Το ότι ο Ευκλείδας νικήθηκε τελικά οφειλόταν λοιπόν κυρίως στον νεαρό αρχηγό των Μεγαλοπολιτών. Λένε πως αργότερα ο βασιλιάς Αντίγονος φώναξε τον αρχηγό του μακεδονικού ιππικού και τον ρώτησε: «Γιατί μπήκες στη μάχη πριν σηκώσω την κόκκινη σημαία?» «Εγώ περίμενα το σύνθημα», του απάντησε. «Άλλος βιάστηκε να μπει στη μάχη. Ένας μικρός από τη Μεγαλόπολη, ο Φιλοπίμην». «Αυτό λοιπόν το παλικαράκι είναι αρχηγός αληθινός», είπε χαμογελώντας ο Αντίγονος. «Κατάλαβε ποια είναι η κρίσιμη στιγμή και επιτέθηκε, ενώ εσύ που ήσουν αρχηγός δεν τόλμησες να πάρεις καμιά ευθύνη, σαν να σουν κανένας τυχαίος νεαρός». Τι ακριβώς όμως είχε συμβεί στο λόφο Εύα? Οι στρατιώτες του Ευκλείδα, νομίζοντας πως έχουν σίγουρη τη νίκη, δεν επιτέθηκαν στους Μακεδόνες. Περίμεναν τη φάλαγγα στην κορυφή. Ήθελαν να χτυπηθούν με τον εχθρό όσο ψηλότερα γίνεται, σε έδαφος απόκριμνο. Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν όπως τα περίμεναν. Στην κορυφή του λόφου, όπου βρίσκονταν, δεν είχαν αφήσει πίσω τους καθόλου τόπο για οπισθοχώρηση. Η μακεδονική φάλαγγα ανέβαινε ανεμπόδιστη. Όταν λοιπόν άρχισαν οι συμπλοκές, οι στρατιώτες του Ευκλείδα έχασαν πολλές από τις θέσεις τους εκεί πάνω. Και τελικά το έβαλαν στα πόδια. Καθώς έτρεχαν όμως για να σωθούν από την άλλη μεριά του λόφου, έπεφταν στους γκρεμούς και σκοτώνονταν. Ταυτόχρονα συνεχιζόταν η μάχη και στο πίσω μέρος της φάλαγγας. Πρώτος και καλύτερος πολεμούσε ο Φιλοπίμην. Κάποια στιγμή το άλογό του έπεσε χτυπημένο βαριά. Ο Φιλοπίμην συνέχισε να μάχεται πεζός και τραυματίστηκε σοβαρά στους μυρούς. Οι δύο βασιλείς, ο Αντίγονος και ο Κλεομένης, πολεμούσαν στον άλλο λόφο, τον Όλυμπο, με 5.000 περίπου στρατιώτες ο καθένας. Ο αγώνας
ήταν πεισματικός. Παράβγαιναν σε γενναιότητα μαχητή στον μαχητή και τάγμα το τάγμα. Ο Κλεομένης ωστόσο είδε ότι ο αδελφός του Ευκλείδας στο λόφο Εύα είχε νικηθεί.

Ο Κλεομένης κατάλαβε ότι το ίδιο θα συνέβαινε από στιγμή σε στιγμή και στο υπηκό του που πολεμούσε στα χαμηλά. Φοβήθηκε λοιπόν μην περικυκλωθεί πάνω στον λόφο Όλυμπο από παντού. Και χωρίς να διστάσει, διέταξε. «Οι φράχτες δεν ωφελούν πια. Γκρεμίστε τους. Σπάστε τους. Όλος ο στρατός να βγει και να παραταχθεί κατά μέτωπο. Σπαρτιάτες, τώρα κρίνονται όλα. Ήταν ή επιτάς. Θυμηθείτε την ευχή των μητέρων μας αιώνες τώρα, κάθε φορά που μας ξεπροβόδιζαν στον πόλεμο. Να φέρεις πίσω την ασπίδα σου ή να σε φέρουν πάνω στην ασπίδα σου». Σάλπισαν τότε οι σάλπιγγες και στα δύο στρατόπεδα για να φύγουν από το πεδίο της μάχης οι Εύζωνοι. Τη θέση τους πήραν αμέσως οι βαριά οπλισμένες φάλαγγες των δύο παρατάξεων. Κατέβασαν τις σάρισες και άρχισαν να κινούνται με βήμα σταθερό η μία φάλαγγα εναντίον της άλλης. Ήταν φοβερό θέαμα να βλέπεις τα δύο αυτά πυκνά δάση αποδόρατα να προχωρούν αντικριστά κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Ο αγώνας υπήρξε κρατεός. Άλλοτε υποχωρούσαν με τάξη οι Μακεδόνες μπροστά στην ισχυρή πίεση του σπαρτιατικού σθένους. Άλλοτε υποχωρούσαν οι Σπαρτιάτες κάτω από τη βαριά δύναμη της μακεδονικής παράταξης. Τα τμήματα του Αντίγονου πύκνωσαν τελικά τις σάρισες και επιτέθηκαν αποφασιστικά. Ο σπαρτιατικός στρατός οπισθοχώρησε άτακτα. Οι Μακεδόνες νίκησαν. Ο ιτημένος Κλεομένης με μερικούς υπείς κατάφερε να φτάσει στη Σπάρτη. Όταν νύχτωσε, κατέβηκε στο Γήθιο. Εκεί του είχαν από πολύ νωρίτερα έτοιμο ένα καράβι για την περίπτωση ακριβώς που θα είχε νικηθεί. Βιάστηκε να φύγει με τους φίλους του για την Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων. Ο Αντίγονος Δόσων κυρίεψε με μία μόνο έφοδο τη Σπάρτη. Ήταν ο πρώτος στρατηγός που έμπαινε κατακτητής στην ένδοξη πόλη. Φέρθηκε όμως στους Σπαρτιάτες μεγαλόψυχα. Και σε λίγες μέρες, μαθαίνοντας ότι οι Ιλυριοί είχαν εισβάλει στη Μακεδονία και την κατέστρεφαν, έφυγε από τη Λακωνία. Επιστρέφοντας όμως στη γη του, έκανε μια στάση στο Άργος και εκεί η Αχαϊκή Συμπολιτεία τον τίμησε με όλα όσα δίνουν στους ηγεμόνες αθάνατη δόξα.

Ιστορίες από τον Πολύβιο για μικρούς και μεγάλους. Ελληνικός και ρωμαϊκός κόσμος, 3ος αιώνας π.Χ. Διασκευή, Ανθή Λεούση και Ανδρέα Σπύρου. Εικονογράφηση, Έλλη Σπάνια. Εκδόσεις, Κέδρος.

Εκπομπή «Διηγήσεις». Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Εκφώνηση αφήγηση Μαρία Καραγιαννάκη Ιωνά. Επιμέλεια ήχου Κωνσταντίνος Κυριακάκης. Ιστορίες και παραμύθια για μικρά και μεγάλα παιδιά. Γιατί μόνο με τα παραμύθια κατακτώνται οι άνθρωποι.

0: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
1: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μιλάλη. Σε τέλμα για άλλη μία φορά φαίνεται να βρίσκονται οι συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μη ικανοποιημένος από την τελευταία ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η εναλλακτική στις διαπραγματεύσεις είναι η συντριβή της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, η Τεχεράνη προτείνει να συζητηθούν ταυτόχρονα οι όροι για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς μαζί με τις αμερικανικές εγγυήσεις για τον τερματισμό των επιθέσεων και την άρση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Επίσης, η νέα πρόταση, σύμφωνα με την ίδια πηγή, προβλέπει τη συζήτηση των ζητημάτων που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων. Μάλιστα, υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι η Τεχεράνη πιστεύει πως η τελευταία πρότασή της να μετατεθούν οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα σε μεταγενέστερο στάδιο συνιστά σημαντική μετατόπιση με σκοπό να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας. Στο μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στρατιωτική βοήθεια 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των

0: Μόνο 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες εκφράζουν την ανησυχία τους για τις οικονομικές επιπτώσεις που μοιραία θα μετακυλήσουν και στους καταναλωτές. Για απαράδεκτη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, μίλησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου του Ευρωκοινοβουλίου, Μπέρτ Λάνγκε. Σφοδρή αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη διαδικασία στελέχωσης των ανεξάρτητων αρχών, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν κατηγορίες για θεσμικές μεθοδεύσεις, παρασκηνιακές συνεννοήσεις και πολιτική υποκρισία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι υπήρξε συνεννόηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για τα δύο πρόσωπα που θα προτείνονταν, αλλά το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε. Για ψεύδι κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ο Κώστας Τσουκαλάς, τονίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ δεν συμμετέχει σε παζάρια. Για ψεύτικη κόντρα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο η Ελληνική Λύση. Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε αυτή τη φορά στην οδό Αηδηνίου στο Περιστέρι. Σύμφωνα με μαρτυρίες, περίπου 10 έφηβοι συνεπλάκησαν χθες το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ 2 15χρονοι τραυματίστηκαν ελαφρά. Πειρατεία στο πετρελαιοφόρο Γιουρίκα σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών της επαρχίας Σάμπουα στην Ιεμένη από ένοπλους άνδρες αγνώστων στοιχείων και το οδήγησαν προς τον κόλπο του Άντεν στην κατεύθυνση των χωρικών υδάτων της Σομαλίας. Όπως ενημερώνει η ακτοφυλακή της Ιεμένης, καταβάλλονται προσπάθειες για παρακολούθησή του προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πλήρωμά του είναι ασφαλές. Σε ιρανικό νοσοκομείο, έπειτα από καρδιακή κρίση, μεταφέρθηκε από τη φυλακή η νικήτρια του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το 2023, Ναργκίζ Μοχαμαντί. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά της. Η 50χρονη Ιρανή ακτιβίστρια κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την κατάργηση της θανατικής ποινής στο Ιράν. Η Ουκρανία κατέγραψε ασυνήθιστη δραστηριότητα στα σύνορά της με τη Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού του κάλεσε τις τελευταίες εβδομάδες στο Μίνσκ να μην εμπλακεί περαιτέρω στον πόλεμο της Ρωσίας.
1: Ο καιρός.
0: Άστατος θα είναι και ο αυριανός καιρός, με κύριο χαρακτηριστικό τους ισχυρούς βοριάδες στο Αιγαίο που τοπικά θα φτάνουν τα 8 μποφόρ και από το βράδυ στα νότια-ανατολικά πιθανώς και τα 9. Στα ανατολικά υπηρωτικά και στο Αιγαίο τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις τοπικά αυξημένες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της υπηρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αλλά αναμένεται βελτίωση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα η Φέδρα.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι «Φέρτο». Real Estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
2: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
3: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

0: Ώρα Ελλάδος 19. UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

ορθάνυχτα τα μάτια που κοιμιέται. Έπειτα ένα ψέμα πάνω στο ζωντανό σώμα των ελαιώνων, παιχνίδι αναλφάβητου παιδιού, τυφλό επίσης, μπροστά απαστράπτοντα δόντια σκύλων και σκύλων. Μια παρέα από χερουβίμ ορκίστηκε να μας περιμαζέψει, από φόβο ίσως για την ασημάζευτη επιθυμία, ένα απόγευμα που το νερό πλησίαζε και σμπρώχναμε με τους ώμους τους καταράκτες, το ένα πρόσωπο πάνω στ' άλλο. Και τόσος θόρυβος, τέτοια βοή στη λίμνη που ως ποταμός χύνεται στο απέραντο ανομολόγητο από το δικό του επανοφόρι μου σκεμμένο. Μέχρι να δω πλήθος από καθρέφτες να ετοιμάζονται, σκηνοθεσία άψογη, και ο ένας μέσα στον άλλο να ξαναγεννιέται, και εν στο τέλος τον χρόνο πίσω γυρίζω, αιώνα άϊπνο, που η τρυφερότητά του άοπλους αφήνει.

Για μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή.

τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Και το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι το σύνθημά μας εδώ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Ελάτε παιδιά, φεύγουμε επιτέλους. Μόλις αφήσαμε τον πιλότο και την πιλωτίνα και ώρα να ξενεχτούμε στο πέλαγος, στον ωκεανό, στις θάλασσες. Ναι, τα όλα, προς ολοταχώς, όλα είναι υπό έλεγχο, ενημέρωσε ο Λοστρόμος, το γραμματικό και εκείνος με τη σειρά του, τον καπετάνιο με το σπατσαμέντο. Όλα καθαρά, φορτώσαμε σίδερο και κάτι λαμαρίνες, κάτι χελώνες από Αμβέρσα για απέναντι, μέχρι τη Φιλαδέλφια θα πάμε. Άλλο ένα κροσάρισμα ωκεανού, άλλο ένα λογκάδο ταξίδι μετά τις 6 ημέρες στο μεγάλο λιμάνι του Βελγίου και της Ευρώπης, την Αμβέρσα. Όλοι και όλα στη θέση τους για ακόμα ένα πέρασμα του Ατλαντικού. Και όλα πρέπει να είναι στη θέση τους, ασφαλισμένα, στερεωμένα, καλά, δίπλο, τρίπλο τσεκαρισμένα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις στο διάβα σου μέσα στον ωκεανό. Μέχρι να περάσεις τον ωκεανό δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Γι' αυτό λέμε, στο χώρο αυτό της ναυτιλίας και στα καράβια πρέπει να είσαι υπεύθυνος, προσεκτικός και να είσαι σε εγρήγορση. Δεν φοβόμαστε τη θάλασσα, αλλά είμαστε προσεκτικοί και τη σεβόμαστε, για να είμαστε καλά και να κάνουμε ένα ωραίο

Εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό το δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι από τη Φωνή της Ελλάδας και τις Καλές Θάλασσες. Να δούμε ποιοι είμαστε εδώ στην γέφυρα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στεφανία Καπετάνισσα Τσακίρη, η ανθυποπλοίαρχός μας, είναι υπεύθυνη για την καλή ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, φτάνει στα αυτάκια σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Για ένα ακόμα ταξίδι, λύσαμε τους κάβους, σφύριξε η μπουρού, Καλές θάλασσες.

0: Και τώρα είναι η ώρα να παρουσιάσουμε τις σημερινές εκλεκτές καλεσμένες μας για να περάσουμε το δίωρό μας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, οι οποίες έχουν σχέση με τη θάλασσα και θα το δείτε σιγά σιγά, θα μας ξεναγήσουν στον υπέροχο κόσμο των Ποσειδονίων. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μιλήσουμε για τα Ποσειδόνια γενικά, αλλά και ειδικά για τα Ποσειδόνια 2026, τον μεγαλύτερο ναυτιλιακό θεσμό, γιορτή της ναυτιλίας που γίνεται πλέον στη χώρα μας κάθε 2 χρόνια και όχι κάθε 1, διότι είναι τόσοι πολλοί οι επισκέπτες, είναι τόσο πολλά αυτά που γίνονται αυτή τη σχεδόν την εβδομάδα, που θα μας τα αναλύσουν, θα μας τα εξηγήσουν και θα μας τα περιγράψουν οι σημερινές μας καλεσμένες. Έχουμε λοιπόν και λέμε η κυρία Εμιλία Παπαχρήστου, η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, είναι εδώ στην παρέα μας. Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για το υπέροχο ταξίδι που θα κάνουμε μαζί.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Και μάλιστα από ό,τι βλέπω έχετε σχέση και με τη θάλασσα, οπότε αντέχουμε, έτσι, και στις φουρτούνες.
1: Ναι.
0: Έτσι, Εμιλία. Και η Μαρία Φώτου, η Marketing Manager της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, είναι εδώ και εκείνη στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, που είσαι εδώ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ, Αντώνη, για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ να μιλήσουμε για τα Ποσειδόνια και για τη θάλασσα.
0: Και για τη θάλασσα. Πολύ ωραία. Και ωραία ρούχα φοράτε, κυρία. Έχετε σχέση με τα μπλε, το γαλάζιο και το άλλο πιο, το deep blue. Η θάλασσα έχει διάφορα χρωματισμούς.
1: Νομίζω ότι το μπλε κυριαρχεί στην ντουλάπα μου.
0: Έτσι. και στη δική μου θα το λέγα και εγώ. Ωραία. Μια λοιπόν και πιάσαμε την θάλασσα, κορίτσια, κυρίες μου, τι θα λέγατε να δώσει η κάθε μια σας τον ορισμό, τι είναι θάλασσα για την κάθε μια σας. Να ξεκινήσουμε με την Εμιλία Παπαχρήστου.
1: Εμένα ήταν και είναι η καθημερινότητά μου. Μεγάλωσα σε νησί, σπούδασα σε νησί, έζησα κάποια χρόνια σε άλλο νησί, είναι 3 διαφορετικά νησιά. Επέστρεψα ξανά, για να λέμε τα νησιά με τα ονόματά τους, έχω μεγαλώσει στον Πόρο. Η θάλασσα ήταν ο δρόμος, δηλαδή από το Γαλατά για να περάσει τον Πόρο πρέπει να μπει σε βάρκα. Αυτό ήταν μια καθημερινότητα για μας.
0: Τα ταξί αυτά που λέμε.
1: Ακριβώς. Βάρκες.
0: Βάρκες, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για μας είναι λοιπόν καθημερινότητα η θάλασσα. Δεν θα μπορούσαμε να πάμε πουθενά αν δεν περάσουμε τη θάλασσα. Σπούδασα στοιχείο.
0: Ναυτιλιακά, φαντάζομαι.
1: Ναυτιλιακά. Εκτός ότι είναι ένα υπέροχο νησί, είναι το νησί της ναυτοσύνης.
0: Έτσι.
1: Έζησα Κεφαλονιά, επίσης ένας ναυτότοπος.
0: Βέβαια.
1: Ξαναεπέστρεψα στοιχείο, οπότε δεν είμαι όσο χρονών είμαι, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου μακριά από τη θάλασσα. Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται. Και ήρθαν έτσι τα πράγματα που κούμποζε να είσαι και να ηγείσαι της ομάδας εκεί στις εκθέσεις Ποσειδόνια. Στα Ποσειδόνια.
1: Τα τελευταία χρόνια, ναι. Μεγάλη τιμή.
0: Μεγάλη τιμή.
1: Ναι.
0: Πριν πάμε στα Ποσειδόνια και να μας πεις πώς έγινε αυτό, αλήθεια, η θάλασσα τι σου δίνει, τι εισπράττεις από τη θάλασσα, έτσι.
1: Ζωή, μαθήματα ζωής. Νομίζω στην εισαγωγή το είπες υπέροχα. Πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί μπορεί να είναι ήρεμη, αλλά πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και για την ταραχή.
0: Της, ναι.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε η θάλασσα σου τα δίνει όλα. Σου δίνει την ηρεμία της όταν είναι ήρεμη, ανάσα, οξυγόνο, ξεκούραση.
0: Την ελευθερία πολύ πιθανό.
1: Ελευθερία, γιατί δεν έχεις ορίζοντα. Έτσι. Δεν βλέπεις που πας. Ξέρεις, ναι, αλλά ναι, στην αρχή πιθανόν δεν βλέπεις καθόλου τη στεριά στην οποία πηγαίνεις. Αλλά επίσης μάθημα να παραμείνεις εκεί και να προσπαθήσεις να παραμείνεις στην επιφάνεια όταν η θάλασσα είναι ταραχώδης.
0: Και μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα μπορεί να ακούσει και τα μυστικά σου και τα έχει και μαζί της στο βυθό.
1: Τα ξέρει.
0: Δεν τα ξέρει κανείς.
1: Τα ξέρει. Τα ξέρει.
0: Τις έχεις μιλήσει.
1: Τα ξέρει.
0: Μήπως έχεις γράψει και τίποτα.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου καλή.
0: Είσαι καλή στο να διευθύνεις από την κατάλαβα.
1: Είμαι καλή στα τετράγωνα.
0: Στα τετράγωνα, τα boxes.
1: Ναι.
0: Η Μαρία Φώτου, τι θα μας πει, η θάλασσα τι είναι για σένα.
2: Η θάλασσα, όχι με τον τρόπο της Εμιλίας, αλλά και για μένα είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μου. Θυμάμαι έτσι από πολύ μικρό παιδάκι να περνάω ολόκληρα τα καλοκαίρια με την οικογένειά μου και με τα αδέρφια μου σε μια παραλία στη θάλασσα δίπλα. Και ακόμα και σήμερα νομίζω ότι στις διακοπές μία μέρα χωρίς κολύμπι είναι μια σχεδόν χαμένη ημέρα. Νομίζω όμως ότι η θάλασσα στην ελληνική φύση έχει και κάτι άλλο να πει, γιατί ο Έλληνας στη θάλασσα στρέφεται και για να χαλαρώσει και για το αίσθημα αυτό της ελευθερίας που περιγράψατε πολύ ωραία, αλλά και για να τραφεί, για τις τόσες δουλειές που έχει μεγαλώσει οικογένειες και οικογένειες, τόσες γενιές. Και από τότε που, πέρα από την προσωπική μου ας πούμε εμπειρία με τη θάλασσα, από τότε που δουλεύω και στην ναυτιλία, ο σεβασμός μου και η αγάπη μου για αυτήν έχουν μεγαλώσει πολύ περισσότερο, γιατί συνειδητοποίησα πόσο είναι πραγματικά ο δρόμος που ενώνει όλο τον κόσμο και μέσω της εμπορικής ναυτιλίας και μέσω του τουρισμού προσφέρει τόσες δουλειές, τόσες χαρές, και είναι κάτι που πραγματικά είναι και μια απόλαυση αλλά και ένα μάθημα για τη ζωή μας.
0: Είπες ωραία πράγματα, εκτός ότι είναι κάτι που μας αναζωογονεί, ελπίζουμε, ταξιδεύουμε αυτήν, έδωσε ζωή, έδωσε πνοή στις κοινωνίες, έτσι, με τις δουλειές που υπήρχαν ειδικά τα παλαιότερα χρόνια αλλά και τώρα ακόμα. Είναι μια πηγή που βοηθάει τις κοινωνίες. Έχουν χτιστεί ολόκληρα σπίτια, χωριά ολόκληρα εξαιτίας της ναυτιλίας. Έφευγαν για να στείλουν τα ροζ χαρτάκια που λέμε, τα εμβάσματα οι ναυτικοί μας, αλλά επίσης και μεταφέρει και τον πολιτισμό.
2: Σωστά, έτσι. Πολύ σωστά, ναι. Μαζί κουλτούρες. Με το παγκόσμιο εμπόριο ανταλλάσσονταν και οι κουλτούρες ανά τον κόσμο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και η Εμιλία λογικά θα το ξέρει, γιατί είναι νησιώτισσα, έχεις φουγκραστεί και τον Αυτονήσι τη Χίο αλλά και την Κεφαλονιά. Βλέπεις με τους ναυτικούς οι οποίοι έρχονται, ειδικά πιο παλιά αλλά και τώρα το βλέπεις, που φέρνανε τα πράγματα που παλιότερα βλέπεις, ας πούμε, κάποιος που ερχόταν και έφερνε κάτι. Εγώ πρωτοάκουσα ξένη μουσική, Fleetwood Mac, Rolling Stones. Ερχόταν ο ξάδελφός μου που ήταν καπετάνιος και με έπιανε με το ζόρι, αλλά μου λέει κάτσε εδώ να μάθεις να ακούσεις τραγούδια. Ήξερα εγώ τους Fleetwood του Mac. Και όμως ο Μένιος που δεν ζει πια, αυτός με εισήγαγε στο χώρο της ροκ. Να ένα παράδειγμα πολιτισμού, να το πούμε έτσι.
2: Ναι, πολύ σωστά.
0: Εσύ, Μελία.
1: Η θάλασσα έδωσε το ζήν σε περιοχές που δεν είχαν το ζήν, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να ζήσουν διαφορετικά. Τους έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να επιβιώσουν. Αυτό όμως δεν σταμάτησε εκεί. Όχι απλά επιβίωσαν, άνθησαν αυτές οι κοινωνίες. Μεγάλο παράδειγμα η Χίος, δεν το συζητάω. Άνθησαν και σήμερα όποιος έχει την τύχη να επισκεφτεί τη Χίο βλέπει αυτή, γιατί πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο να έχεις αλληλεπίδραση με άλλους πολιτισμούς. Ταξιδεύουμε πάρα πολύ εύκολα, πολύ πιο γρήγορα.
0: Είναι και το διαδίκτυο πλέον που έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό.
1: Η Χίος είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας περιοχής η οποία, όποιος την επισκεφτεί, αντιλαμβάνεται ότι οι κάτοικοί της ταξίδεψαν.
0: Φαίνεται κοσμοπολιτικό. Ταξίδεψαν. Έτσι. Και σε άλλα νησιά της πατρίδας μας θα το διαπιστώσουμε, βλέποντας και την αρχιτεκτονική, ακόμα και την κουζίνα. Πολλές φορές έχουν επηρεαστεί από διάφορες γεύσεις, συνταγές που έφεραν οι άνθρωποι που ταξίδεψαν.
1: Ακριβώς. Εγώ είμαι τυχερή. Η ναυτιλία μου την έχει δώσει αυτή την τύχη και έχω ταξιδέψει πάρα πολύ και σε πολλές άλλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Βλέπω την επιρροή των Ελλήνων όπου και να ταξιδέψω. Της ελληνικής ναυτιλίας. Οδυσσό. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω το πόσο έχει επηρεαστεί η πόλη. Είχε οδούς με Έλληνες, αφιερωμένους Έλληνες. Κτίρια, ολόκληρες, γειτονιές. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα η Οδυσσός.
0: Έτσι είναι. Ναι. Και δεν είναι τυχαίο. Θα ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και αυτό, καθότι έχεις σπουδάσει και ναυτιλία, είσαστε στον χώρο της ναυτιλίας. Δεν είναι τυχαίο που εμείς οι Έλληνες πιάσαμε την ναυτιλία και την πήγαμε βήματα μπροστά, την αναπτύξαμε, ενώ θα μπορούσαμε να μην έχουμε καμία εξάρτηση μαζί της όπως κάποιοι άλλοι λαοί, αλλά εμείς το πήγαμε παρακάτω και διακρινόμαστε σε αυτό. Εσείς τι έχετε να πείτε για την ναυτιλία μας?
1: Αξιοσύνη. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε άξιοι και αυτό που μας δόθηκε, το οποίο δεν μας δόθηκε από κάποιον άλλον, εμείς είδαμε την ευκαιρία και την εκμεταλλευτήκαμε, ήμασταν άξιοι να την εκμεταλλευτούμε και να είμαστε σήμερα η κυρίαρχη χώρα στην παγκόσμια ναυτιλία. Ακριβώς. Αξιοσύνη.
0: Αξιοσύνη. Μαρία Φώτου.
2: Είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο της Μαρίας Ευθυμίου, της ιστορικού, ότι η Μεσόγειος, επειδή οι αποστάσεις της δεν είναι τεράστιες, ήταν από την αρχαιότητα, έκανε λίγο πιο εύκολο το να ικανοποιήσει την περιέργειά του άνθρωπος και να ταξιδέψει στον επόμενο σταθμό, γιατί ο επόμενος σταθμός δεν έμοιαζε άπιαστος. Θεωρώ όμως ότι αυτό το αξιοποιήσαμε πάρα πολύ ο δικός μας λαός, οι Έλληνες, και πραγματικά έχουν μέσα τους μία σύνδεση με τη θάλασσα, σαν από ένστικτο να κατάφεραν να κινούνται σε αυτό το χώρο, να προβλέπουν αυτό που θα έρθει στο ταξίδι, στην αγορά, και να μπορούν να αξιοποιούν και να εκμεταλλεύονται με την καλή έννοια φυσικά αυτό που τους έχει δοθεί. Και νομίζω ότι ακόμα αυτά τα χαρακτηριστικά παραμένουν άθικτα στον Έλληνα ναυτικό, ακόμα και στον Έλληνα πλειοκτήτη, δηλαδή σε όλη την γραμμή ανθρώπων που αποτελούν την ελληνική ναυτιλία.
0: Μας πάει με άλλα λόγια και η θάλασσα και η ναυτιλία του Έλληνα.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Όπως λέω πολλές φορές εδώ στην εκπομπή, η θάλασσα είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Και δεν το διαπραγματεύουμε. Το πιστεύω πολύ αυτό.
2: Ναι, συμφωνώ.
1: Και εμείς το συζητάμε πολύ. Ναι.
0: Όπως είπε ο Ελίτης, η Ελλάδα είναι, ναι μεν θάλασσα και στο βουνό να είσαι, σε κάποια στροφή όμως όταν γυρίσεις από κάποια στροφή κάπου θα πάρει το μάτι σου, θα ξαναπέσεις πάλι στη θάλασσα.
2: Δεν είναι. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Όλοι οι δρόμοι
2: οδηγούν στη θάλασσα.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Είσαι στην κορυφή του Ολύμπου και βλέπεις θάλασσα, βέβαια.

0: ταξιδεύουμε, ωραία περνάμε εδώ στις καλές θάλασσες με εκλεκτές καλεσμένες σήμερα. Την Εμιλία Παπαχρήστου, Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, και την Μαρία Φώτου, Marketing Manager της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, το είπα καλά. Τώρα, κυρίες μου, κορίτσια μου, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε, να πούμε πώς καταλήξατε σε αυτό που λέμε Ποσειδόνια. Και μετά θα συζητήσουμε για το Ποσειδόνια. Πώς το έφερε ο δρόμος, η τύχη, η ζωή να βρεθείτε σε αυτό το χώρο. Εμιλία Παπαχρήστου.
1: Εγώ σπούδασα ναυτιλιακά. Λέω κάθε εμπόδιο για καλό, πάντα στη ζωή μου. Ο πόρος, αν και είμαι από νησί, δεν είναι ένας κλασικός σύγχρονος ναυτότοπος, η αλήθεια είναι.
0: Η
1: σχέση
0: ιστορία,
1: μου εντάξει. Έχει ιστορία, αλλά όχι σύγχρονη ιστορία στην ναυτιλία.
0: Πόρος, Και, ναι, εσύ, ναι, ναι. Και εσύ, Μαρία, από πού καταγείσαι, από πού?
2: Εγώ κατάγομαι από τον πατέρα μου, από την Ήπειρο, από τη Θεσπρωτεία.
0: Θεσπρωτεία, μάλιστα. Ωραία.
1: Το κάθε εμπόδιο για καλό, λοιπόν. Περνάω ναυτιλιακά. Τότε συμπληρώναμε τα μηχανογραφικά όταν εγώ έδινα εξετάσεις, πριν βγουν οι βαθμοί μας των πανελληνίων εξετάσεων. Δυστυχώς δεν έχω γράψει πάρα πολύ καλά πολιτική οικονομία, που ήταν και το αγαπημένο μου μάθημα παρόλα αυτά. Ήμουνα άριστη.
0: Και έγινε και κάτι άλλο.
1: Οικονομικά γενικά. Οι σχολές στις οποίες είχα επιλέξει ήταν πολύ περιορισμένες, ανάμεσά τους και το τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που μόλις ξεκινούσε, δηλαδή το 1998 που εγώ μπήκα πρώτη χρονιά στο συγκεκριμένο τμήμα, ήταν και η πρώτη χρονιά που λειτουργούσε το τμήμα.
0: Ήταν τότε ο κύριος Κάπρος από τότε, ή μετά?
1: Ήταν από τότε, κύριε Λεκάκο, κύριος Θεοτοκάς.
0: Κύριος Θεοτοκάς.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους.
0: Πολύ καλή, μπράβο.
1: Εξαιρετικούς δασκάλους. Και όλοι αυτοί με έκαναν αυτό που είναι σήμερα, το ότι βρέθηκαν στη ζωή μου.
0: Είχες πολύ καλούς δασκάλους, έχω να το πω.
1: Πραγματικά. Δεν γράφω λοιπόν καλά στην πολιτική οικονομία, και εκεί που ήταν να περάσω στο οικονομικό της νομικής, ευτυχώς ο δρόμος μου με πηγαίνει στοιχείο και στο τμήμα ναυτιλίας και επιχειρηματικών υπηρεσιών.
0: Θα μας πεις για το ευτυχώς.
1: Ευτυχώς. Σπουδάζω στο τμήμα ναυτιλίας με εξαιρετικές συνθήκες και εξαιρετικούς δασκάλους, όπως ανέφερα. Με διαμορφώνουν σιγά σιγά ως τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Μου δίνουν ευκαιρίες, βέβαια. Ευτυχώς υπήρξαν άνθρωποι που μου δώσαν ευκαιρίες. Πρέπει να τις εκμεταλλευτείς όμως κιόλας, να τις δεις και να τις εκμεταλλευτείς.
0: Και δεν είναι και πολλές ιδέες.
1: Αλλά υπήρξαν οι άνθρωποι αυτοί στο δρόμο που μου δώσαν τις ευκαιρίες αυτές. Τις εκμεταλλεύτηκα. Τελείωσα με πήρα το πτυχίο μου. Επέστρεψα μετά από ένα χρόνο εργασίας ξανά και έκανα το μεταπτυχιακό μου στο ίδιο τμήμα. Και μετά ξεκίνησα σιγά σιγά να εργάζομαι, όχι στην αρχή στην ναυτιλία, γιατί πήρα άλλο δρόμο στη ζωή μου, μετακόμισα στην Κεφαλονιά και έκανα άλλα πράγματα, οικονομικά μεν, πάνω στον οικονομικό τομέα, όχι ναυτιλία παρόλα αυτά. Δεν γινόταν να μείνω μακριά από την ναυτιλία και επιστρέφω πάλι πίσω στοιχείο και ξεκινάω από το 2009 και είμαι 100% και εργάζομαι σε θέματα σχετικά με την ναυτιλία. Για ένα χρόνο εργάστηκα ως σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας την περίοδο 2011-2012. Δύσκολη περίοδος για την Ελλάδα και για το Υπουργείο τότε.
0: Ήταν οικονομική κρίση τότε, βέβαια. Ναι, δύσκολα χρόνια.
1: Και μετά μου δίνεται ευκαιρία και είμαι μέλος της Γραμματείας της ΜΕΤΚΡΟΥΣ, της Ένωσης Λιμένων Κουραζιέρας Μεσογείου, που στη συνέχεια γίνομαι και Γενικός Γραμματέας της συγκεκριμένης ένωσης. Κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα και εργάζομαι στην τότε Τρένοσέ, νυν Hellenic Train, αλλά πάλι σχετικά με τα τουριστικά τρένα, σε σχετικά με τα τουριστικά τρένα τομέα, και επιστρέφω στη ΜΕΤΚΡΟΥΣ ως Γενικός Γραμματέας και έρχεται η πρόταση του κυρίου Βόκου, του Θοδωρή.
0: Χαιρετισμούς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Βεβαίως. Και έρχεται η πρόταση να μπω στην ομάδα των Ποσειδονίων και να αναλάβω τα καθήκοντα της Γενικής Διευθύντριας. Πολύ τιμητική πρόταση.
0: Μπράβο.
1: Και μπήκα σε μια μαγική ομάδα, εξαιρετική, καλοκουρδισμένη, η οποία με υποδέχτηκε υπέροχα και νομίζω ότι συνεχίζουμε και δουλεύουμε.
0: Είσαστε μια καλοκουρδισμένη ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έχουμε διαπιστώσει και στην πορεία των Ποσειδονίων τα τελευταία χρόνια. Εγώ τα τελευταία χρόνια έχω εμπλακεί και βλέπω πόσο ωραία και πόσο σωστά λειτουργείται και διοργανώνεται ένα τόσο μεγάλο γεγονός, το μεγαλύτερο ναυτιλιακό γεγονός παγκοσμίως, να το πούμε έτσι.
1: Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. Είμαστε περήφανοι να το πούμε. Έτσι. Και είμαστε 11 άτομα από πίσω. Δεν είμαστε 11 άτομα.
0: Μονάχα 11 άτομα.
2: Ναι, ναι. Σωστά.
0: Ωραία, θα επιστρέψω στο χώρο της ναυτιλίας, γιατί βγήκαν κάποια ερωτήματα. Αλλά πάμε στη Μαρία. Μαρία, εσύ πώς βρέθηκες και εσύ εδώ στις εκθέσεις Ποσειδόνια, στα Ποσειδόνια γενικά?
2: Τυχαία. Εγώ είμαι ένα παράδειγμα ανθρώπου που, μη έχοντας background σχετικό με την ναυτιλία, δεν είμαι ούτε από νησί, ούτε από οικογένεια που έχει ασχοληθεί με ναυτιλία, ούτε καν από Θεσπρωτεία.
0: Αλλά Αθήνα.
2: Αθήνα έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει, χωρίς να έχω κάνει σπουδές στην ναυτιλία κτλ. Στο παρελθόν εργαζόμουν σε εταιρείες marketing και δημοσίων σχέσεων και το πελατολόγιο μου ήταν από πολλούς διαφορετικούς κλάδους. Από αυτοκίνητο, τραπεζικό κλάδο, υγεία, εστίαση, διάφορα, όχι ναυτιλία. Κάποια στιγμή το 2011, τότε που είπατε, όπως είπατε, ήταν δύσκολη περίοδος, η εταιρεία στην οποία δούλευα τότε έκλεισε και έτσι βρέθηκα να αναζητώ το επόμενο επαγγελματικό μου βήμα. Τότε λοιπόν είδα μια αγγελία από τα Ποσειδόνια, τα οποία, παρόλο που δεν ασχολιόμουν με την ναυτιλία, τη γνώριζα την έκθεση, γιατί ήξερα ότι είναι ένας μεγάλος θεσμός που κάνει πολλαπλά ωφέλη στην ελληνική οικονομία κτλ. Οπότε την ήξερα την έκθεση και έτσι μου φάνηκε ενδιαφέρουσα η αγγελία, έστειλα βιογραφικό. Πράγματι μετά από μερικές μέρες με πήρανε τηλέφωνο και πήγα και έκανα μια συνέντευξη με τον Θοδωρή τον Βόκο και με την κυρία Νανά Μιχαήλ, που τότε ήταν η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, νυν πρόεδρος. Μετά από λίγες μέρες με πήραν τηλέφωνο ξανά και μου ζήτησαν να πάω μια δεύτερη φορά στα γραφεία. Εμένα μου είχε κάνει πολύ ωραία εντύπωση η πρώτη μας συνέντευξη και συναναστροφή. Με πήραν τηλέφωνο λοιπόν, υπέθεσα ότι πάω για μια δεύτερη συνέντευξη, ίσως να δω και κάποιο άλλο στέλεχος της εταιρείας, δεν ήξερα ακριβώς τι. Και θυμάμαι σαν χθες, παρόλο που ήταν πριν 15 χρόνια, θυμάμαι σαν χθες που μπήκα, κάθισα στο meeting room απέναντι από το Θοδωρή τον Βόκο και η πρώτη του κουβέντα ήταν: «Λοιπόν, μπορείς να ξεκινήσεις τη Δευτέρα?» Και του λέω: «Όχι, μήπως μπορώ να ξεκινήσω την Τρίτη?»
0: Μπράβο.
2: Και πράγματι τον Ιούλιο του 2011 ξεκίνησα στην ομάδα των Ποσειδονίων. Και εμένα με υποδέχτηκαν πολύ θετικά όλη η ομάδα τότε, μου έδειξαν όλα τα μυστικά της δουλειάς και τα λοιπά. Ομολογώ, δεν κατάλαβα πώς πέρασαν αυτά τα χρόνια, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι κάτι καλό, γιατί συνήθως ο χρόνος περνάει γρήγορα όταν περνάει καλά. Όχι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν δυσκολίες, είτε προσωπικές είτε στο πλαίσιο της δουλειάς, εννοείται ότι υπήρχαν, αλλά γενικώς αγαπώ τη δουλειά μου στα Ποσειδόνια και έχω αγαπήσει και την ναυτιλία, την οποία έτσι γνώρισα.
0: Μάλιστα.
2: Και αν φύγω δηλαδή από τα Ποσειδόνια, πάλι στην ναυτιλία θα ήθελα να παραμείνω, δεν την αφήνω πια.
1: Δεν νομίζω ότι θα σε αφήσω τα Ποσειδόνια πάντως.
0: Για τα Ποσειδόνια θα επιστρέψουμε, έχουμε πολλά να πούμε, όμως αφού τη στιγμή που είπαμε για ναυτιλία και επειδή η Εμιλία κυρίως έχει εμπλακεί περισσότερο, αλλά και στη Μαρία, θα ήθελα έτσι λίγο να σταθούμε σε αυτό το χώρο και να μοιραστούμε με τους ακροατές μας και ειδικά με τους νέους. Τι είναι αυτό στην ναυτιλία, ο χώρος της ναυτιλίας, τι προσφέρει, τι έχει να δώσει σε κάποιον που σκέφτεται, που αιωρείται και δεν ξέρει πού να σταθεί, μήπως πρέπει να πάει προς τα εκεί. Τι δίνει αυτός ο χώρος που δεν έχει, όπως λένε και στο χωριό μου, no limits.
1: Αυτό ακριβώς δίνει.
2: Να.
1: Δεν έχει όρια. Το είπαμε και πριν, χρησιμοποίησαμε τη λέξη ανοιχτούς ορίζοντες. Είναι τρομερό το πόσο ανοιχτός τομέας είναι, βιομηχανία είναι. Σου δίνει ό,τι ευκαιρία μπορείς να φανταστείς. Εγώ έχω ένα μότο βέβαια. Είπα και πριν ότι πρέπει να την εκμεταλλευτείς. Πρέπει να ακούν, να παρατηρούν και να έχουν όρεξη για δουλειά. Θέλει δουλειά η ναυτιλία.
0: Ναι. Θέλει όμως και γνώσεις, θέλει και διάβασμα, έτσι.
1: Φυσικά και θέλει, αν είναι δυνατόν, βέβαια. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, αλλά αν παρατηρήσεις, παρατηρείς, ακούς και δουλέψεις, θα έρθουν, όχι ότι χωρίς γνώσεις μπορείς να μπει στο χώρο, αλλά θα αποκτήσεις ακόμα περισσότερες. Mm-hmm. Σου δίνει πάρα πολλές ευκαιρίες η ναυτιλία. Ίσως είναι η βιομηχανία της Ελλάδας που σου δίνει τις περισσότερες ευκαιρίες να εξελιχθείς, να μεγαλώσεις ως άνθρωπος, να μεγενθύνεις το μυαλό σου, να ταξιδέψεις. Εγώ αυτό το θεωρώ, για μένα είναι
3: ο πλούτος.
1: Ο πραγματικός πλούτος της ζωής, να ταξιδέψεις, να γνωρίσεις άλλους πολιτισμούς, άλλες χώρες, να περπατήσεις με άλλα εδάφη, ακόμα και να γευτείς άλλα φαγητά. Η έτσι. Ναυτιλία μπορεί να στο δώσει αυτό.
3: Έτσι ακριβώς. Είναι λοιπόν ένας χώρος που δεν έχει όρια. Η Μαρία τι έχει να πει, και μετά θα επιστρέψουμε για διάφορα επαγγέλματα που έχει να μας δείξει mm-hmm. η ναυτιλία.
2: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε η Εμιλία. Είναι ένας κλάδος η ναυτιλία που μπορεί να σε αναπτύξει ως άνθρωπο κιόλας. Και προσωπικά το νιώθω ότι έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος από τότε που μπήκα στην ναυτιλία. Επίσης, οι παλιοί της ναυτιλίας είναι μέντορες, έχουν τη διάθεση να μοιραστούν την εμπειρία τους, αυτά που έμαθαν με τους νέους ανθρώπους που σήμερα θα μπουν στον κόσμο αυτό, τον καινούριο. Και αν, όπως είπε και η Εμιλία, έχουν και τη διάθεση να ακούσουν και να συνδυάσουν τα καινούρια τους μυαλά με την εμπειρία των παλιών, μόνο κερδισμένοι μπορεί να βγουν. Mm-hmm. Επίσης, αν θέλουμε να δούμε και το πρακτικό κομμάτι, γιατί σίγουρα απασχολεί πολύ κόσμο, θεωρώ, η ναυτιλία προσφέρει και πάρα πολύ προσοδοφόρες δουλειές και θέσεις, πολύ περισσότερο από άλλους κλάδους, και οι περισσότεροι άνθρωποι ουσιαστικά βγάζουν περισσότερα χρήματα κάνοντας μια δουλειά που αγαπάνε πραγματικά, οπότε μόνο κέρδος αυτό, ναι. Μπορώ να το...
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που έθιξες, Μαρία Φώτου, προσοδοφόρα μεν, αλλά πρέπει να την αγαπήσεις,
2: ναι.
3: Να αγαπήσεις το
2: κείμενο,
3: διαφορετικά θα σε ξεράσει, όπως στα καράβια σε ξενάει η σκουριά. Έτσι δεν είναι? Πρέπει λοιπόν να αγαπήσεις αυτό το κομμάτι, αυτή την ειδικότητα. Και δόξα τω Θεώ, η ναυτιλία έχει πάρα πολλές ειδικότητες, Εμιλία Παπαχρήστου.
1: Να συμπληρώσω κάτι, συγγνώμη. Ναι, πραγματικά είναι ο χώρος που δεν βρίσκεσαι εκεί αν δεν αγαπάς αυτό, ναι. Που κάνεις. Δηλαδή δεν μπορείς να μέτριος να πάω το πρωί στο γραφείο και να τελειώσω. Όχι. Πρέπει να είσαι εκεί, σε όποιον πόστο και να βρίσκεσαι. Και όταν λέμε σε όποιο πόστο, αν ρίξει κανείς μια ματιά στην λίστα των εκθετών μας στα Ποσειδόνια, μιλάμε για πάνω από 140 διαφορετικά προϊόντα και υπηρεσίες που είναι exhibitors, είναι εκθέτες στα Ποσειδόνια. Όλα αυτά είναι διαφορετικά επαγγέλματα. Η γκάμα είναι ευρεία. Φυσικά μιλάμε από τους ναυτικούς, από το στέλεχος του γραφείου, αλλά πλέον αυτό έχει ανοίξει πάρα πολύ. Έχουν μπει πάρα πολλά νέα επαγγέλματα στην ναυτιλία, τα οποία παλιότερα δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα είναι μέλη μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Από marketing, από ανθρώπινο δυναμικό, τροφοδοσίες υπήρχαν, αλλά
2: τεχνολογία,
1: ακριβώς,
2: τεχνολογία.
1: AI πλέον μπαίνει στην ζωή μας και χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι το γνωρίζουν. Να σκεφτούμε πόσα.
3: Δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
1: Άπειρα. Άπειρα.
3: Πάρα πολλά, βέβαια. Τώρα δεν μου έρχεται και μένα στο μυαλό. Αλλά όντως έχει πάρα πολλά. Και να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα 140 και πλέον επαγγέλματα, υπηρεσίες.
1: Προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Δίνουν ζωή και δουλειά σε τόσες χιλιάδες κόσμου στη χώρα μας.
2: Βέβαια,
3: έτσι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο οι ναυτιλιακές εταιρείες τις οποίες θα απασχοληθεί κάποιος που... Δηλαδή κάποιος νέος μπορεί να νομίζει ότι όταν λέει θα δουλέψω στην ναυτιλία, εννοεί στην ναυτιλιακή, σε ναυτιλιακή εταιρεία. Όμως το κλάστερ των προμηθευτών ουσιαστικά, των εταιριών που προμηθεύουν με οτιδήποτε, από το σκηνί, την άγκυρα, το καλώδιο, τα finance,
3: καύσιμα.
2: Τα καύσιμα, τα χρήματα,
1: τα σκηνιά.
2: Τα πάντα. Είναι τόσες πολλές. Crewing services, τα πληρώματα, οι μπογιές, σωστά.
3: Τα ματσακόνια.
2: Είναι πάρα πολλά.
3: Οι πηξίδες πάνω, οι χάρτες, όλα αυτά.
2: Πολύ σωστά.
3: Υπάρχει μια εξειδίκευση που πρέπει το πλοίο να τα προμηθευτεί με διάφορους τρόπους και μάλιστα θέλουν να βγουν και τα καλύτερα.
2: Βέβαια. Έχει και τεχνικές εργασίες, ας πούμε, και γραφείου, δηλαδή είναι μια τεράστια γκάμα για ό,τι άνθρωπος και αν είσαι, μπορείς να βρεις κάτι στην ναυτιλία που να σου ταιριάζει και να μπορείς να το κάνεις καλά.
3: Και να μην ξεχνάμε βέβαια και τα πληρώματα που πρέπει να στελεχώσουν το κάθε καράβι.
2: Δεν θα μπορούσαμε να τα ξεχάσουμε τα πληρώματα.
3: Τα πληρώματα πάνω απ' όλα.
2: Φυσικά.
3: Όπως είπε και κάποιος παλιός εδώ, νομίζω ο κύριος Πενθερουδάκης το είπε, κάποιος sea broker, το καλύτερο καύσιμο στα πλοία είναι το ίδιο το πλήρωμα. Και μετά έρχονται τα καύσιμα.
1: Η ελληνική ναυτική έκαναν την ελληνική ναυτιλία αυτό που είναι σήμερα. Δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά.
3: Μάλιστα. Ήθελες να προσθέσεις κάτι?
1: Όχι, με αυτά τα επαγγέλματα. Μην ξεχνάμε και την ναυπηγό επισκευαστική ζώνη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει
3: να
1: ανθίζει πάλι. Και πόσα επαγγέλματα απαιτούνται προκειμένου να χτίσεις ένα πλοίο. Να επισκευάσεις και να χτίσεις ένα πλοίο.
3: Τα καρνάγια, όλα αυτά τα ναυπηγεία.
1: Βέβαια.
3: Και επίσης να πούμε και για τον θαλάσσιο τουρισμό, που και αυτός είναι ένας παράγοντας της ελληνικής οικονομίας και της ναυτιλίας μας. Και να πούμε και για την ναυτική εκπαίδευση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πώς θα βγουν στελέχοι, όπως εσείς παραδείγματος χάρη, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου είχε κατηγορία ναυτιλίας. Εκτός από λοιπόν από τα στελέχη που θα σπουδάσουν για αξιωματική σε ένα πλήρωμα, υπάρχουν και τόσες άλλες σχολές και τόσα άλλα παραρτήματα που θα βγάλουν αξιόλογα άτομα, στελέχη να συνεχίσουν σε αυτό το χώρο που, όπως αυτόν εδώ που κάνετε κι εσείς.
1: Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού κάνουν εξαιρετική δουλειά. Τα ελληνικά πανεπιστήμια που έχουν ναυτιλιακά τμήματα επίσης και μάλιστα κατατάσσονται σε πολύ υψηλές θέσεις σε ερευνητικά. Αυτή είναι το στοιχείο μέτρησης για τα πανεπιστήμια, σε ερευνητικές θέσεις πάρα πολύ υψηλά. Από πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Οι Έλληνες καθηγητές που διδάσκουν ναυτιλία έχουν ακριβώς. Και φυσικά υπάρχουν και πρωτοβουλίες όπως είναι το Yes Forum, όπως είναι ο Ισαλός,
2: το Adopt-a-Sea
3: Project Connect,
1: οι οποίοι προσπαθούν να γνωρίσουν την ναυτιλία σε άλλες γενιές και κάνουν επίσης εξαιρετική δουλειά, γιατί πάνε και σε μέρη, σε γεωγραφικές περιοχές που δεν γνωρίζουν καλά την ναυτιλία.
2: Σωστά, που δεν είναι απαραίτητα.
1: Για να έρθει όλο και περισσότερος κόσμος να εργαστεί στην ναυτιλία. Μικρά παιδιά να μάθουν την ναυτιλία.
3: Ναι, βέβαια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ με τις εκλεκτές καλεσμένες μας, την κυρία Εμιλία Παπαχρήστου και την Μαρία Φώτου.

0: Λοιπόν, παιδιά, ωραία τα είπατε, ωραία κυλάει η κουφέντα μας, έχουμε τόσα και τόσα πράγματα να συζητήσουμε. Έτσι, μια ερώτηση που μου ήρθε αμέσως στο μυαλό λίγο πριν, αφού μιλήσαμε και για τους νέους. Εσείς από τη δική σας πλευρά, νέες κι εσείς, έχετε ακόμα πολλά να δώσετε, τι θα συμβουλεύατε ένα νέο που ξεκινάει αυτό τον χώρο, είτε ως πλήρωμα σε ένα βαπόρι, αλλά και σε τόσες άλλες θέσεις στον χώρο του ναυτιλιακού κλάστερ, τι θα το συμβουλεύατε?
1: Εγώ θα πάω ένα βήμα πριν, νωρίτερα, θα κάνω ένα βήμα και θα πω καταρχάς να σπουδάσει ναυτιλία, με όποιον τρόπο θέλει. Δηλαδή, είναι η συμβολή μου σε όλους όσους με ρωτάνε νεότερους στο γυμνάσιο. Πώς είναι η ναυτιλία, είναι καλή, τι θα μπορώ να κάνω κάτι? Θα του πω σπούδασε, κάνε κάτι στην ναυτιλία, πραγματικά. Για όσους ξεκινάνε, νομίζω το είπα και πριν, ανοιχτά τα μάτια, θέλει δουλειά, θέλει παρατήρηση, πρέπει να ακούς, διάβασμα και θα πάνω εκμεταλλεύσει τις ευκαιρίες που θα σου δώσουν.
0: Αρχή να έχεις τα μάτια ανοιχτά να τις
1: δεις. Τα μάτια ανοιχτά οπωσδήποτε.
0: Γιατί οπωσδήποτε. Οι ευκαιρίες που του δίνονται δεν είναι και άπειρες.
1: Όχι,
0: είναι.
1: Ανοιχτά τα μάτια οπωσδήποτε.
0: Ενώ η Μαρία Φώτου τι έχει να πει?
2: Συμφωνώ 100% με την Εμιλία. Νομίζω ότι αυτά που ξεκινήσαμε και είπαμε και προηγουμένως, ότι πρέπει να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και να ξέρουν ότι θέλει δουλειά, όμως αξίζει να κάνεις αυτή τη δουλειά. Μπορεί να μην φαίνεται εύκολο, μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά είναι κάτι που πραγματικά αξίζει, γιατί γίνεσαι μέρος μιας βιομηχανίας που πραγματικά προσφέρει στον κόσμο, κινεί τον κόσμο. Χωρίς την ναυτιλία δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε, δεν θα είχαμε πετρέλαιο να ζεσταθούμε, δεν θα είχαμε ρούχα να φορέσουμε, φαγητό να φάμε. Οπότε αξίζει όποιος σκόπος και να χρειαστεί να κάνεις για να μπεις σε αυτόν τον κλάδο και να αποτελείς ένα πραγματικά σημαντικό κομμάτι μιας βιομηχανίας που κινεί τον κόσμο.
0: Μου έδωσες hint, μου έδωσες μια ωραία πάσα τώρα για την περίοδο του κορονοϊού.
2: Όπου οφείλουμε, δύσκολη περίοδος.
0: Έτσι, και αυτή η δύσκολη περίοδος οφείλουμε πολλά στην ναυτιλία μας που μεταφέρει, που διακινεί το 80-90% του παγκοσμίου εμπορίου.
1: Δεν σταμάτησε ποτέ.
0: Εάν δεν ήταν εκείνη την περίοδο η ναυτιλία, τα πάντα θα είχαν καταρρεύσει.
2: Ναι, το είχαμε δει, και στο βίντεο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών που ήταν πάρα πολύ πετυχημένο. Και έδειχνε ακριβώς αυτό, δηλαδή σταματάνε πολύ περισσότερα πράγματα από όσα μπορεί να φανταστεί ο νους μας και το είχαν αποτυπώσει εξαιρετικά σε αυτό το βίντεο, θεωρώ.
0: Πραγματικά. Οπότε ας το λάβουν υπόψη τους τα παιδιά, οι νέοι και οι νέες. Πεδίων δόξης λαμπρών η ναυτιλία.
1: Οπωσδήποτε.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, πριν πάμε στο διάλειμμα μας για να περάσουμε μετά στο μέρος των Ποσειδονίων, μια προσωπική ερώτηση κάθε μια σας, έτσι. Σε ποιον θα λέγατε ευχαριστώ? Μαρία Φώτου.
2: Εγώ θα έλεγα ευχαριστώ στους ανθρώπους της ναυτιλίας που έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια και που έχουν αποτελέσει πραγματικά παράδειγμα για μένα και πρότυπο, γιατί έχω δει ανθρώπους που είναι πάρα πολύ δραστήριοι στην ναυτιλία, ανθρώπους που δεν σταματάνε ποτέ, με την καλή έννοια, που βλέπουν μπροστά συνέχεια, που τα προβλήματα τα βλέπουν σαν προκλήσεις και δεν κολλάνε ποτέ στο πρόβλημα, αλλά το ξεπερνούν, το προσπερνούν και εστιάζουν στο πώς να βρουν τη λύση για το οτιδήποτε έχουν μπροστά τους. Και όταν γίνει αυτό, προχωράνε στο επόμενο στάδιο αμέσως. Αυτό, βλέποντάς το, πραγματικά ήταν πρότυπο για μένα και έχω προσπαθήσει να το υιοθετήσω κι εγώ, σίγουρα σε μεγαλύτερο βαθμό από όσο το έκανα παλιά, και ακόμα προσπαθώ και το δουλεύω να το κάνω ακόμα περισσότερο. Και όταν ξεπερνάω ένα πρόβλημα, όποια κατηγορία και να είναι το πρόβλημα, όχι μόνο επαγγελματικό είτε προσωπικό, ακόμα και υγείας, αφού ξεπεράστηκε, το αφήνω πίσω μου, κρατάω μόνο την νίκη, την ευχαρίστηση ότι το ξεπέρασα, ότι βρήκα τη λύση, μου δίνει κουράγιο για την επόμενη δυσκολία που αναπόφευκτα η ζωή μας φέρνει. Και σκέφτομαι στην επόμενη φορά ότι όπως ξεπέρασα τα άλλα, θα ξεπεράσω και αυτό. Αυτό με έχει κάνει να νιώθω ένας πολύ πιο δυνατός άνθρωπος. Θα έλεγα σίγουρα ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους για το πρότυπο που, χωρίς ίσως να το ξέρουν, έθεσαν μπροστά στα μάτια μου. Ναι, ναι.
0: Σε ενέπνευσαν, λοιπόν.
2: Με ενέπνευσαν πάρα πολύ. Ναι.
0: Υπάρχουν και μέντορες, ας το πούμε έτσι. Ενώ η Εμιλία Παπαχρήστου.
1: Εμένα είναι λίγο πιο κοινότυπη η απάντηση. Πραγματικά ευχαριστώ την οικογένειά μου, τους γονείς μου, τα αδέρφια μου. Μου δώσαν τις βάσεις μου, με κάνανε επίμονη, δουλευταρού. Συγκινούμε. Δεν μου έχει δοθεί ξανά η ευκαιρία να τους ευχαριστήσω. Είναι η βάση μου. Και προχώρησα και βρέθηκα, όπως ανέφερα πριν, σε ένα πανεπιστήμιο που είχα εξαιρετικούς ανθρώπους καθηγητές που μας δώσαν ευκαιρίες, ήταν εκεί δίπλα μας, μας ξέρανε με το όνομά μου. Είναι σημαντικό το ότι ήμουνα σε μικρό πανεπιστήμιο και όχι σε ένα μεγάλο αθηναϊκό πανεπιστήμιο που λίγο χάνεσαι μέσα στην αίθουσα.
0: Το λένε και στην Αμερική
1: μέσα
0: αυτό,
1: στην αίθουσα.
0: Ναι.
1: Και στη συνέχεια που βρέθηκαν άνθρωποι στη ζωή μου, το ξαναλέω, πραγματικά μου δόθηκαν ευκαιρίες τις οποίες εκμεταλλεύτηκα, αλλά το μεγάλο ευχαριστώ είναι στην οικογένειά μου, στους γονείς μου που τους ξεχνώ και δεν πρέπει. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύγιο. Εξαιρετικούς.
0: Να είναι καλά όλοι τους, να είναι καλά και εσείς να είστε καλά, να προχωράτε σε αυτό το χώρο, στην πορεία σας αυτή της συναυτιλίας και να κάνετε ωραία πράγματα. Με άλλα λόγια, ίσως μου απαντήσατε, είναι μια ερώτηση και για τα Ποσειδόνια, αλλά θέλω να κάνω και στη καθεμιά σας το μυστικό της επιτυχίας σας.
1: Δουλειά. Με εντυμότητα.
2: Ναι, σωστά. Ειλικρίνεια,
1: με εντυμότητα.
2: Αγάπη για τη δουλειά που είπαμε και πριν.
1: Mm-hmm. Πραγματικά θεωρώ με το να μιλάς στον συνάδελφό σου στο πρόσωπό του, να του λες τα προβλήματα, δηλαδή να λύνονται τα προβλήματα τη στιγμή που προκύπτουν. Εντάσεις, φυσικά θα υπάρξουν εντάσεις πάνω στη δουλειά, αλλά να είναι κατανοητό ότι δεν γίνεται ούτε με κακία, ούτε με άσχημα τρόπο.
2: Για να κατηγορήσεις.
1: Εντυμότητα και δουλειά.
2: Και μια ομάδα είναι σαν το πλήρωμα. Στο πλοίο και η εταιρεία δεν πάει χωρίς μια καλή ομάδα δεμένη. Εμείς έχουμε την τύχη στα Ποσειδόνια να είμαστε μια δεμένη ομάδα. Και όπως φαντάζεσαι, μέσα σε τόσα χρόνια έχουμε περάσει πολλά μαζί, και επαγγελματικά και προσωπικά. Θεωρώ ότι χωρίς τη στήριξη ο ένας του άλλου και χωρίς τον κοινό στόχο, δεν θα τα καταφέρναμε ή θα δυσκολευόμασταν φοβερά.
0: Στήριξη λοιπόν, είσαστε μια ομάδα δυνατή και έτσι πορεύεστε στο πέρασμα του χρόνου. Με αυτή τη σκέψη θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μας κομμάτι εδώ στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην παρέα μας σήμερα είναι η Εμιλία Παπαχρήστου και η Μαρία Φώτου. Στην ρύθμιση του ήχου είναι η ανθυποπλίαρχός μας Στεφανία Τσακίρη. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

0: καιρός είναι καλός, μπουνάτσα που λέμε. Πάμε, συνεχίζουμε το ταξίδι μας, το ραδιοφωνικό, στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου, με την Στεφανία Τσακίδη στον ήχο, Αντώνης Καραγιαννάκης στο μικρόφωνο, εκλεκτές καλεσμένες μας, η Εμιλία Παπαχρήστου, η Γενική Διευθύντρια της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια, και η Μαρία Φώτου, Marketing Manager της εταιρείας Εκθέσεις Ποσειδόνια. Σας ευχαριστώ και τις δύο που ήσασταν εδώ. Αφιερώσατε χρόνο από το πολύτιμό σας, διότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τα Ποσειδόνια και φαντάζομαι τα τηλέφωνα, βλέπω εδώ χτυπά μηνύματα το ένα το άλλο. Οπότε,
1: χαρά όντως, μας που είμαστε εδώ.
0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία Ποσειδόνια 2026. Με αυτό θα ασχοληθούμε.
1: Σωστή.
0: Στην υπόλοιπη της ώρας. Ο ορισμός της λέξης του θεσμού, μάλλον Ποσειδόνια, για την κάθε μια σας. Εμιλία Παπαχρήστου.
2: Ορισμός, φιλοξενία, ναυτιλία. Πάνω απ' όλα είναι ελληνική ναυτιλία. Τα Ποσειδόνια είναι η ελληνική ναυτιλία που φιλοξενεί όλο τον κόσμο την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου κάθε ζυγό χρόνο στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα Ποσειδόνια. Φιλοξενούμε όλο τον κόσμο. Η ελληνική ναυτιλία φιλοξενεί όλο τον κόσμο.
0: Και έπιασες δύο σημαντικούς παράγοντες της ελληνικής κουλτούρας, της πατρίδας μας. Mm. Ναυτιλία, φιλοξενία. You can't beat that, έτσι δεν είναι?
1: Πραγματικά, δεν μπορείτε, τα λέει όλα.
0: Δεν μπορείτε να μας χαίρετε. Και γι' αυτό θέλουν όλοι να έρθουν σε αυτό, ναι, σε Ποσειδόνια, σε αυτό το θεσμό. Παγκοσμίως, είναι ένα παγκοσμίο γεγονός.
2: Ναι. Και δεν είναι υπερβολή. Ναι, θέλουν όλοι να έρθουν.
0: Εγώ έπαθα πλάκα και είχα τη χαρά και σας ευχαριστώ δημόσια, το λέω τώρα εδώ, σε εσάς και στον Θοδωρή τον Βόκο, που παραχωρήσατε χώρο και στήσαμε το στούντιο, όπως και φέτος, να είμαστε καλά, στούντιο της Φωνής της Ελλάδας μέσα στα Ποσειδόνια, και φιλοξενήσαμε τόσο και τόσο κόσμο και είδα πραγματικά πόσο μεγάλο είναι αυτός ο θεσμός. Σε όλα τα επίπεδα, από εκθέτες, από ανθρώπους που δουλεύουν την ναυτιλία και από αυτούς που λέμε, που είπατε προηγουμένως, οι επισκέπτες. Πέρασε κόσμος και κοσμάκης και διαπίστωσα πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία, εννοείται, αλλά και πόσο μεγάλος είναι αυτός ο θεσμός. Μεγαλύτερος δεν υπάρχει στον κόσμο. Μαρία Φώτου, Ποσειδόνια, για σένα τι είναι?
3: Εγώ δεν θα μπορούσα να μην συμφωνήσω με τους, ας πούμε, τίτλους που δίνονται στα Ποσειδόνια, ότι είναι The Home of Shipping, το σπίτι της ναυτιλίας, και η γιορτή της ναυτιλίας παράλληλα. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ προσωπικά έτσι τα βιώνω τα Ποσειδόνια, αλλά βλέπω και στα μάτια των χιλιάδων συμμετεχόντων που είδες και εσύ, ότι και εκείνοι έτσι το νιώθουν. Εμείς μετακομίζουμε όλοι, αφήνουμε τα γραφεία μας για 2 εβδομάδες και μετακομίζουμε στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, και για την εβδομάδα της έκθεσης και για την κατασκευή των περιπτέρων 1 εβδομάδα νωρίτερα. Όταν λοιπόν βλέπεις σιγά σιγά να σηκώνονται τα περίπτερα μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα βασικά θα έλεγα, και βλέπεις να παίρνει μορφή μπροστά σου αυτό που δουλεύουμε όλοι μαζί επί 2 ολόκληρα χρόνια, και ανοίγουν οι πόρτες και έρχονται οι επισκέπτες και οι εκθέτες, το αίσθημα είναι σαν να επιστρέφουμε όλοι από ένα μεγάλο ταξίδι στο σπίτι και σε μια οικογενειακή γιορτή. Αυτό είναι για μένα τα Ποσειδόνια.
0: Έχει πάρα πολύ δουλειά, έχει πολλή δουλειά, έχει κόπο, έχει ξενύχτια, έχει εντάσεις πολλές φορές, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, και φυσικά όταν βλέπεις τον κόσμο να έρχεται, έπαθα πλάκα, ορδές ας πούμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Είναι ένας θεσμός που εκτός από ναυτιλιακός έχει και τα συνέδριά του, τα επιμέρους, έτσι, τα σεμινάρια. Να πούμε και λίγο για συμμετοχές, αν έχουμε κάποια στοιχεία, κάποια νούμερα να δώσουμε για τα φετινά Ποσειδόνια 2026.
2: Νομίζω ότι αναμένουμε πολύ περισσότερο κόσμο από ό,τι είχαμε.

0: αναρωτιέμαι πόσο περισσότερο κόσμο θα μπορούσε να υποδεχθούμε. Αλλά είναι ακόμα μεγαλύτερα τα Ποσειδόνια του 26 από το 24. Οι εκθέτες είναι πάνω από 2.000. Επισκέπτες σιγά σιγά έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές, αλλά δεν μπορώ να μην σας πω ότι με το που ανοίξαμε πριν 2 εβδομάδες περίπου το registration για τους επισκέπτες, είχαμε άμεσα στην πρώτη ώρα 1.000 άτομα εγγεγραμμένα ήδη. Με το που στείλαμε το email ότι ανοίγει το registration form για τους επισκέπτες. Από χώρες από όλο τον κόσμο, και το λέμε, δεν το λέμε ως λέξη που δεν ισχύει, μιλάμε για πάνω από 130 χώρες οι οποίες θα εκπροσωπηθούν στα Ποσειδόνια.
1: Σωστά. Με 24 εθνικά περίπτερα φέτος, εθνικές συμμετοχές που θα φέρουν από διάφορες χώρες πολλές εταιρείες του ναυτιλιακού κλάδου.
0: Φέτος επιστρέφουν.
1: Έχουμε το ιταλικό και γερμανικό εθνικό περίπτερο που μετά από χρόνια επιστρέφουν φέτος. Περιμένουμε να δούμε και από αυτές τις συμμετοχές έτσι, τι θα έχουν να παρουσιάσουν.

0: σίγουρα υπάρχουν και κάποια συνέδρια εξειδικευμένα που έχουν το ενδιαφέρον τους, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γίνονται. Είχα παρακολουθήσει την προηγούμενη φορά και την ανάλυση του ΝΑΤ, της έρευνας που είχε κάνει για την εργασία των ναυτικών μας και της γυναικείας απασχόλησης επίσης.
1: Που είναι ένα θέμα που πολύ έχει ακουστεί τα τελευταία χρόνια και έχει παρουσιαστεί με πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία. Φέτος θα έχουμε πάλι πάνω από 60 συνέδρια. Θα ξεκινήσουμε την Τρίτη με το Trade Winds Ship Owners Forum, που παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια γίνεται την πρώτη μέρα της έκθεσης στο εκθεσιακό κέντρο, με όλα τα μεγάλα ονόματα της ναυτιλίας να συμμετέχουν σαν ομιλητές. Συνεχίζουμε με τη Χελμέπα την επόμενη μέρα, πολλά τεχνικά σεμινάρια, πολλά σεμινάρια που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, με το AI, με την πυρηνική ενέργεια, με εναλλακτικά καύσιμα. Γενικώς το πρόγραμμα των συνεδρίων κάθε χρονιά αντικατοπτρίζει τις τάσεις και όλα όσα απασχολούν την ναυτιλία εκείνη τη στιγμή. Οπότε όλοι οι ειδικοί από όλο τον πλανήτη έρχονται στα Ποσειδόνια και μοιράζονται τις απόψεις, τις εξελίξεις που αναμένονται και τα λοιπά. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κάποιος τα θέματα που τον απασχολούν.
0: Στα προηγούμενα Ποσειδόνια είδαμε, ας πούμε, κυρίως να επικεντρώνονται στην αποανθρακοποίηση, που είναι ένα καυτό θέμα το οποίο απασχολεί την ναυτιλία μας τα τελευταία χρόνια, με ταβάνι το 2050, να το πούμε έτσι, και αν φόσον καταλήξουν κάπου. Είδαμε και τις νέες τεχνολογίες. Στα φετινά πού προσαρμόζονται, τι περισσότερο βλέπετε να υπάρχει? Πολύ πιθανό το AI.
1: Σίγουρα το AI.
2: Ακριβώς ό,τι ανέφερες. AI, πυρηνική ενέργεια. Τη συζητάμε όλο και περισσότερο, την πυρηνική ενέργεια.
0: Και με την καλή της έννοια, φυσικά.
1: Ναι, εννοείται.
0: Γιατί ο κόσμος ακούει και πρέπει να τον καταλάβει.
1: Όχι. Με την σωστή χρήση και τα καλά αποτελέσματα που μπορεί να προσφέρει.
0: AI έχει μπει για τα καλά.
1: Ναι, βέβαια, για τα καλά.
2: Εγώ αυτό που θέλω να συμπληρώσω σε αυτό που είπε η Μαρία, και ειδικά στα όσον αφορά στα συνέδρια και στα σεμινάρια που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ότι αν προσέξει κανείς το πρόγραμμα, πλέον δεν είναι μόνο κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Τα Ποσειδόνια θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες συνολικά. Δηλαδή το πρώτο ξεκινάει ήδη, πρώτο συνέδριο το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια τα Ποσειδονιακά, ξεκινάει ήδη μέσα Μαΐου.
1: Αρχές, θα έλεγα, 5-6 Μαΐου.
2: 5-6 Μαΐου. Άρα μιλάμε πλέον ότι τα Ποσειδόνια χρονικά θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Με την περίοδο της έκθεσης να είναι φυσικά η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου.
0: Και φυσικά γίνονται παράλληλες εκδηλώσεις. Μπορεί να μην γίνονται στον χώρο των Ποσειδονίων, διότι με όλο αυτό το κόσμο μπορεί να υπάρχουν συνέδρια ή κάποιες άλλες εκδηλώσεις εκτός του χώρου αυτού, και σίγουρα φιλοξενούν και πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που σίγουρα θα απασχολήσει την ναυτιλιακή κοινότητα, το AI, έχει πολλά πράγματα να δούμε, και σίγουρα πολλά θα υποθούν και θα δούμε νέες τάσεις σε αυτό το κομμάτι.
1: Νέες εφαρμογές σίγουρα, και τους τρόπους, εγώ θεωρώ ότι θα δούμε και τους τρόπους με τους οποίους το AI θα εξελίξει κάποια πράγματα, αλλά και θα συμπληρώσει αυτά που γίνονται. Δεν νομίζω ότι θα αντικαταστήσει κάτι το AI, όμως θα βοηθήσει τους ανθρώπους ναυτιλίας να κάνουν πιο αποτελεσματικά τη δουλειά που πρέπει να γίνει ουσιαστικά.
0: Μεταλλάσσονται τα επαγγέλματα, ίσως εξελίσσονται. Φανό, μάλλον
2: και προσαρμόζονται.
1: Και προσαρμόζονται, σωστά.
2: Και προσαρμόζονται.
0: Εγώ είμαι πολύ περίεργος να δω φέτος τι ακριβώς θα συζητηθεί, έτσι, το hot θέμα του θεσμού αυτού.
2: Νομίζω μετά τα Ποσειδόνια θα έχουμε ακόμα περισσότερα πράγματα να πούμε.
0: Εγώ, ας πούμε, όταν περίμενα να έρθετε εδώ, προσανατολιζόμουν να θέσω και το θέμα, μήπως, ας πούμε, στα Ποσειδόνια συζητηθεί το θέμα, που μπορεί πιθανό να συζητηθεί, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, η κρίση στον Περσικό κόλπο. Εσείς απασχολεί λίγο την ναυτιλία?
2: Την απασχολεί, φυσικά την απασχολεί. Το παρακολουθεί. Τα Ποσειδόνια διοργάνωση δεν τα υπηρε, δεν το επηρεάζει καθόλου.
0: Δεν έχετε,
2: το τι συμβαίνει κάποια στον Περσικό κόλπο. Όχι, όχι, όχι. Καθόλου, καθόλου. Δεν υπάρχει καμία ακύρωση, δεν βλέπουμε καμία ανησυχία στους αυτούς που θα ταξιδέψουν από τις χώρες στις οποίες πλήττονται στα Ποσειδόνια. Όχι, όλοι κανονικά θα είναι παρόντες κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Το πώς επηρεάζει την καθημερινότητά μας και την αυτήλια, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Ναι, βέβαια. Αλλά έχει το ενδιαφέρον της αυτή η έκθεση από μόνη της, δηλαδή να μπεις να... και δεν προλαβαίνεις να το δεις μέσα σε μια μέρα, από τα συνέδρια, από τα εκθέματα και γενικά από τους ανθρώπους που είναι εκεί γύρω για να σου παρουσιάσουν και να συζητήσουν όλα αυτά τα θέματα που από το ένα φαίνει το άλλο, δηλαδή είναι μια αλυσίδα πραγμάτων, μια αλυσίδα ενημερώσεων που όλο και περισσότερο θέλεις. Είναι αυτό που λέμε ότι πρέπει να παρακολουθείς τις εξελίξεις.
2: Να τις παρακολουθείς και να έρχεσαι σε επαφή, και αυτό είναι η πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των Ποσειδονίων. Πολύ ωραία τα Skype, πολύ ωραία τα Teams, τα τηλεφωνήματα, αλλά το να έρχεσαι και να συζητάς πρόσωπο με πρόσωπο,
0: B2B,
2: με τους πελάτες, με τους εμπλεκόμενους στην καθημερινότητά σου, στην εργασία σου, τη βιομηχανία, νομίζω είναι...
0: Από λιμάνια μέχρι κατασκευές,
2: τα πάντα. Η προσωπική επαφή και ότι γνωρίζεις και σφίγγεις το χέρι του ανθρώπου με τον οποίο συνεργάζεσαι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τραγούδι, εδώ είμαστε, καλές θάλασσες.

0: Ωραία τα λέμε, ωραία συζητάμε για τα Ποσειδόνια 2026. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη φυσικά, έτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Θα τη χρειαστείτε, θα τη χρειαστούμε όλοι που θα είμαστε εκεί. Παράλληλα γίνονται και ενδιάμεσα, γίνονται και κάποια άλλα δρόμενα, κάποιες άλλες εκδηλώσεις ή μάλλον, να το πούμε έτσι, και κάποιες άλλες εκθέσεις στο θεσμό των Ποσειδονίων την επόμενη χρονιά. Δηλαδή, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο είχαμε, γύρω από την κρουαζιέρα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, αναφέρεσαι στο Ποσειδόνια Sea Tourism Forum. Mm-hmm. Είναι ένα συνέδριο και μικρή έκθεση, έτσι, για το θαλάσσιο τουρισμό και όντως επικεντρώνεται στην κρουαζιέρα. Αυτό είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2011 και γίνεται κάθε 2 χρόνια, και αυτό στην ενδιάμεση χρονιά. Συγκεντρώνει τον κλάδο, τη βιομηχανία του θαλάσσιου τουρισμού, που επίσης είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος στην Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία. Έχει μεγάλες προοπτικές, τις οποίες μπορούμε να αξιοποιήσουμε σαν χώρα και να έχουν ωφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια, όπως σωστά ανέφερες, Αντώνη, έχουμε διοργανώσει το φόρουμ εκτός Αθηνών, στη Θεσσαλονίκη πρώτα και πέρυσι το 2025 στο Ηράκλειο της Κρήτης, και οι 2 περιοχές μας φιλοξένησαν και μας υποδέχτηκαν εξαιρετικά σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και κυρίως τα λιμάνια του Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης, που στήριξαν πάρα πολύ τη διοργάνωση, ακριβώς επειδή έχουν προοπτική ανάπτυξης και αναγνώρισαν ότι το φόρουμ μπορεί να ωφελήσει στο να δείξουμε τι προοπτικές, να δείξουμε στις εταιρείες κρουαζιέρας, όλες τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, τι μπορεί να προσφέρει η Ελλάδα και τα λιμάνια μας και οι τοπικές κοινωνίες στους επιβάτες της κρουαζιέρας, και γιατί να έρθουν εδώ και να αναπτύξουν περισσότερα δρομολόγια στον τόπο μας.
2: Να συμπληρώσω ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του Ποσειδόνια Sea Tourism Forum, που εμείς μέσα στην εταιρεία για γρήγορα το λέμε φόρουμ, γι' αυτό το ακούτε, το λέμε έτσι, είναι ότι είναι μικρότερο σε μέγεθος από τα Ποσειδόνια. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, γιατί μιλάμε μόνο για ένα τομέα της βιομηχανίας της ναυτιλίας, για το θαλάσσιο τουρισμό, αλλά ότι προσκαλούμε και φιλοξενούμε high executives όλων των εταιριών κρουαζιέρας, και όσοι συμμετέχουν έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν μαζί τους, να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να τους υποδεχθούν στο περίπτερό τους και να συζητήσουν μαζί τους, που δεν θα είχαν αυτή τη δυνατότητα σε διαφορετική περίπτωση. Θα έπρεπε να ταξιδέψουν πιθανόν στο Μαϊάμι, που είναι η πλειοψηφία των εταιριών κρουαζιέρας, και σε άλλες, κυρίως στο Μαϊάμι. Λοιπόν, άρα εμείς τους φέρνουμε στην Ελλάδα, τους φιλοξενούμε για 3 ημέρες στο χώρο που γίνεται το φόρουμ, και έχουν τη δυνατότητα όσοι συμμετέχουν να συζητήσουν μαζί τους για το λιμάνι τους, για τον προορισμό τους, τα προϊόντα τους πιθανόν να προωθήσουν, γιατί πλέον σιγά σιγά μεγαλώνει πάρα πολύ και το homeporting στην Ελλάδα.
0: Βέβαια.
2: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επιλέγουν τα ελληνικά λιμάνια, τους ελληνικούς λιμένες, για να ξεκινήσουν.
0: Ακριβώς.
2: Και να ολοκληρώσουν εδώ το ταξίδι τους. Είναι άλλα τα πλεονεκτήματα.
0: Και δίνουν και ζωή στην οικονομία.
2: Ακριβώς, και να προμηθευτούν προϊόντα στους ελληνικούς λιμένες. Άρα είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουν τα ελληνικά προϊόντα. Το αγαπάμε πάρα πολύ το φόρουμ. Είναι τελείως διαφορετικό από τα Ποσειδόνια, αλλά είναι εξίσου σημαντικό.
0: Δικό σας παιδί, δικό σας project.
2: Εξίσου σημαντικό.
0: Έτσι ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι ο θαλάσσιος τουρισμός, η κρουαζιέρα δηλαδή, η κρουαζιέρα δίνει πολύ. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής οικονομίας με το homeporting και με τα λιμάνια τα οποία αναπτύσσονται σε όλη τη χώρα. Με πρώτο του Πειραιά φυσικά, Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, η Πάτρα,
2: Ρόδος,
0: Κέρκυρα.
2: Είναι πολλά. Είναι να τα αναφέρουμε.
0: Και οι τοπικές κοινωνίες έχουν πολλά να ωφεληθούν από την κρουαζιέρα. Και όχι μόνο.
2: Ναι. Είναι. Το αγαπάμε πολύ.
0: Ωραία, πάμε να ακούσουμε ένα κρουαζιέρα. Θα σε πάρω, μήπως. Έτσι. Πάμε.
3: Το πλοίο

0: με τις κρουαζιέρα. Θα πάμε όμως πάλι στα Ποσειδόνια, φίλες και φίλοι, γιατί βγαίνουν το ένα ερώτημα μετά το άλλο, και να δούμε πώς από κάθε χρόνο πήγαμε στα δύο χρόνια. Μάλλον φανταζόμαστε, υπήρχε κοσμοσυρωή για αυτό το λόγο.
1: Κάθε χρόνο έγινε μόνο μία φορά. Η πρώτη έκθεση διοργανώθηκε στο Ζάπιο το 1969.
0: Ναι, να πιάσουμε την ιστορία των Ποσειδονίων, βέβαια.
1: Σωστά, με αυτή την αφορμή. Η ιδέα γεννήθηκε το 1965. Όμως την ιδέα, μέχρι να την επικοινωνήσουν οι εμπνευστές της και να πείσουν ουσιαστικά εταιρείες και τα λοιπά ότι αξίζει τον κόπο να συμμετέχουν, ότι αξίζει να γίνει μία έκθεση στην Ελλάδα που να προωθεί την ελληνική ναυτιλία, χρειάστηκε κάποιος χρόνος. Επομένως, τα πρώτα Ποσειδόνια έγιναν το 1969 στο χώρο του Ζαπίου.
0: Ναι, βέβαια. Μετά μας είχε πει και ο κύριος Βόκος όταν είχε έρθει πριν μερικά χρόνια.
2: Από τον παππού του, τον Θεόδωρο.
0: Ναι,
2: παππού του,
0: παππού.
1: Το παππού και τον το Θεόδωρο.
0: Βέβαια.
2: Φωτισμένοι άνθρωποι, γιατί
0: είχαν,
2: θέλει ακριβώς.
1: Είχαν πολύ όραμα γι' αυτό.
0: Και μάλιστα μου είχε πει και ένα περιστατικό με μια άγκυρα, νομίζω, που δεν σήκωσε το βάρος και είχαν ένα πρόβλημα.
1: Έχουν γίνει διάφορα τέτοια. Ναι, έχουν βουλιάξει οι εδάφοι, έχουν πέσει τα βάνια, έχουν χαλάσει air condition στα πιο νέα χρόνια. Αλλά όλα τα ξεπερνάγαμε κάπως, εντάξει.
0: Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε το 1969.
1: Ξεκίνησε λοιπόν το 1969. Στην πρώτη έκθεση είχαμε 80 εταιρείες εκθέτες από 15 χώρες.
0: Η Αμερική νομίζω ήταν πρωτοστατούσε. Ήταν τότε, σε εκείνη, δεν θυμάμαι, δεν ξέρω αν ήταν. Αλλά είχε μπει και η Αμερική, το είχε δει ζεστά εκείνη την περίοδο. Πόσες χώρες είπαμε?
1: Από 15 χώρες ήταν η πρώτη, στην πρώτη έκθεση συμμετέχοντες. Το 70 λοιπόν, την επόμενη χρονιά, ξαναέγινε η έκθεση στο Ζάπιο. Αλλά δεδομένου ότι πριν από πολύ λίγα χρόνια είχε ξεκινήσει και στο Όσλο η Norshipping η έκθεση, αποφασίστηκε από τους διοργανωτές από κοινού να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Και εδώ να πούμε ότι γενικώς με τους οργανωτές εκθέσεων παγκοσμίως μέχρι και σήμερα έχουμε μια καλή επικοινωνία και συνεργασία, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό για τον κλάδο τον εκθεσιακό και για τον ναυτιλιακό, βέβαια. Γιατί βοηθάς και τους ανθρώπους που συμμετέχουν να είναι πιο αποτελεσματικές οι συμμετοχές του και καλύτερα σχεδιασμένες. Παράλληλα, το ότι γίνεται κάθε δύο χρόνια είναι και σημαντικό, γιατί είναι μια αρκετά μεγάλη επένδυση, όχι μόνο οικονομική αλλά και χρόνου και ανθρώπινου δυναμικού που χρειάζεται για να οργανωθεί η συμμετοχή, και παράλληλα και ο σχεδιασμός αυτών που γίνονται στην ναυτιλία, δηλαδή και ένα καράβι άμα σκεφτείς πόσο θέλει να χτιστεί, νομίζω ταιριάζει ούτως ή άλλως η διετία
2: στους χρόνους.
1: Στους χρόνους.
2: Στους κύκλους ναυτιλίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Οπότε από το 72 και μετά, μέχρι τώρα, είναι κάθε δύο χρόνια τα Ποσειδόνια.
0: Και το μυστικό της επιτυχίας, εκεί ήταν η ερώτηση, μετά την έκανα σε κάθε μία σας, γενικά για την κάθε μία σας, αλλά το μυστικό της επιτυχίας για τα Ποσειδόνια.
2: Η ελληνική ναυτιλία, η πορεία της.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Εάν θέλουμε να παρουσιάσουμε την πορεία τους, είναι παράλληλη, δηλαδή σε έναν άξονα χ και ψ, είναι τα τετράγωνα που λέγαμε νωρίτερα, σε έναν άξονα χ και ψ, η πορεία της ελληνικής ναυτιλίας με τον Ποσειδονίων είναι δύο καμπύλες οι οποίες κινούνται παράλληλα. Ναι. Είναι η ελληνική ναυτιλία, τα Ποσειδόνια είναι η ελληνική ναυτιλία.
1: Ακριβώς. Γενικώς το μεγάλο, ας πούμε, selling point ή κίνητρο για να έρθει κανείς στα Ποσειδόνια είναι ότι εδώ θα συναντήσει τους εκπροσώπους της ελληνικής ναυτιλίας, που είναι η μεγαλύτερη παγκοσμίως.
0: Και στο φυσικό μας περιβάλλον.
1: Στο φυσικό μας περιβάλλον. Ακριβώς, ναι, στο φυσικό μας περιβάλλον. Οπότε αυτό είναι το δυνατό σημείο της έκθεσης. Και παράλληλα από πρακτική πλευρά, εμείς προσπαθούμε να διευκολύνουμε, κάθε χρονιά προσπαθούμε να βελτιώνουμε τον τρόπο που τα σχεδιάζουμε για να διευκολύνουμε τη συμμετοχή και των εκθετών, για να δείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα που προσφέρουν και τις υπηρεσίες, αλλά και για τους επισκέπτες μας, για να ουσιαστικά τα Ποσειδόνια είναι μια έκθεση, μια πλατφόρμα επικοινωνίας, και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την πλατφόρμα όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική, ώστε οι συμμετέχοντες να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Το περνάμε λίγο χωρίς να του δίνουμε τη σημασία την οποία πρέπει να του δίνουμε. Τα Ποσειδόνια Games είναι...
0: Επίσης και αυτό παράλληλη δράση, βέβαια.
1: Ναι.
2: πολύ μεγάλο, τα οποία σιγά σιγά εξελίχθηκαν, μπήκαν.
1: Σωστά, από το 2002 πρώτα ο ιστιοπλοϊκός αγώνας με τον Μποϊά.
2: Είναι ένας πάρα
0: αγώνας
2: πολύ...
0: Αγώνας δρόμου υπάρχει, νομίζω.
2: Ακριβώς, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, γκολφ και...
1: Και φέτος θα βάλουμε και για πρώτη φορά ποδηλασία, έναν αγώνα 75 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα μέχρι το Σούνιο. Πρώτη φορά.
2: Δημιουργούν μία εξαιρετική συνθήκη για δικτύωση σε περιβάλλον το οποίο είναι πιο χαλαρό, όχι τόσο επαγγελματικό, να συναντήσεις κόσμο, να μιλήσεις φορώντας σορτσάκι και κοντομάνικο και αθλητικά, και τη στιγμή που θα τρέξεις ή θα παίξεις ποδόσφαιρο ή θα κάνεις ποδήλατο, να έρθεις πιο κοντά με αυτούς τους ανθρώπους. Δημιουργεί έτσι μια έννοια οικογένειας.
0: Σπάει ο πάγος πιο εύκολα. Ναι,
2: και με συμμετοχές, ξανά το λέω, το έχω επαναλάβει, νομίζω είναι η τρίτη, τέταρτη φορά, από όλο τον κόσμο. Σε αυτά δεν συμμετέχουν μόνο οι Έλληνες.
0: Ναι. Και να μην ξεχνάμε ότι κάθε χώρα ξεχωρίζει για το κάθε σπορ. Δηλαδή, στην ποδηλασία ξεχωρίζουν κάποιες χώρες. Στο ποδόσφαιρο κάποιες άλλες κυρίως, αλλά σίγουρα υπάρχουν και συμμετέχουν και.
1: Είναι mix and match.
2: Είναι εξαιρετική η συνθήκη και το περιβάλλον και το συνέστημα που δημιουργούν τα Ποσειδόνια Games. Και τα περιμένουν όλοι πώς και πώς.
0: Και
2: συνεχώς προστίθονται. Συνεχώς προστίθονται καινούργια και έχουμε προτάσεις συνέχεια για καινούργια games. Θα δούμε.
1: Όντως, έχουμε κάνει μίνι Ολυμπιακούς αγώνες.
2: Νομίζω ότι κάνουν τα Ποσειδόνια ανάμεσα στα άλλα επίσης μοναδικά.
1: Ναι, όντως είναι κάτι ξεχωριστό. Και θα ήθελα να πω και εδώ, επειδή το θεωρώ σημαντικό, ότι μέσω των Ποσειδόνια Games έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες έτσι φιλανθρωπίες. Δηλαδή, στηρίζουμε σε συνεργασία και με το Δήμο Πειραιά και με την συνένωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Επιλέγουμε έτσι και στηρίζουμε διάφορες πρωτοβουλίες και προγράμματα που έχουν να κάνουν είτε με ναυτικούς, όπως είναι και ξένα προγράμματα, το Sailor Society, το Mission to Seafarers κτλ. Παιδιά, τοπικές κοινότητες, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, υπάρχουν πολλά.
0: Πολλά,
1: θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα έτσι σημείο που θα ήταν καλό να τονίσουμε.
0: Δίπλα λοιπόν και στον συνάνθρωπο, δίπλα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη και να δείξετε ένα πρόσωπο διαφορετικό των Ποσειδονίων για το καλό της κοινωνίας μας. Αλλά δεν θα παραλείψουμε και πρέπει να το πούμε και αυτό. Υπάρχουν φυσικά και κάποια ωραία events. Γενικά υπάρχουν events, υπάρχουν πάρτι, δεν προλαβαίνεις. Αλλά όμως πρέπει το πρωί να είσαι και στον χώρο, να είσαι fit και να είσαι, γιατί είναι μεγάλος ο χώρος στις εκθέσεις. Λοιπόν, μετά το βράδυ ακολουθούν τα πάρτι, έτσι.
2: Πρωταθλητισμός εκείνη την εβδομάδα. Και νωρίτερα.
1: Έτσι, ελπίζω να έχεις ξεκινήσει βιταμίνες, Αντώνη, από τώρα.
0: Καλά να είμαστε.
1: Είναι και αυτά, παρόλο που δεν τα οργανώνουμε εμείς, είναι οι εταιρείες τα οργανώνουν. Είναι και αυτά πλέον ένα κομμάτι της εμπειρίας των Ποσειδονίων. Ουσιαστικά έχει ξεκινήσει και αυτό ακριβώς επειδή λόγω της έκθεσης συγκεντρώνεται εδώ όλος ο πλανήτης. Είναι μια ευκαιρία να you make the most of it, ας πούμε, να εκμεταλλευτείς την ευκαιρία αυτή στο έπακρο για να συναντηθείς. Είναι πάλι η ανθρώπινη επαφή που είπαμε προηγουμένως και φιλοξενία.
0: Αυτό συγκρατώ εγώ, τις δύο πυλώνες της ελληνικής κουλτούρας, ναυτιλία και φιλοξενία. Αυτό δεν μπορεί να μας ξεπεράσει κανείς. Το πιστεύω αυτό.
2: Σαν
0: χώρα και σαν Έλληνες.
1: Και εμείς το πιστεύουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, παιδιά, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε για το διατάφτα, για τον επιλογό μας εδώ στη Βάρδια Σαββάτου.

0: τώρα το ταξίδι μας. Περιμένουμε πολλά, τρίβουμε τα χέρια μας. Μαζεύουμε δυνάμεις για την πρώτη εβδομάδα. Πότε είναι πρώτη εβδομάδα?
1: Πρώτη με 5 Ιουνίου.
0: Ναι, 1 με 5 Ιουνίου στον εκθεσιακό
1: Metropolitan Expo, εκεί που γίνεται από το 2012.
0: Είχαμε πάει κάτω στο Ελληνικό, αν θυμάμαι.
1: Είχαμε κάποια χρόνια στο Ελληνικό. Ξεκινήσαμε από Ζάπιο. Μεταφερθήκαμε στην Παγόδα του Ολ, που για αρκετά χρόνια, μέχρι που το κτίριο και δεν μας χωρούσε και κρίθηκε ακατάλληλο επίσης. Στατικά εννοώ. Μετά πήγαμε στο Ελληνικό για τρεις εκθέσεις και από το 2012 έχουμε βρει έτσι το μόνιμο σπίτι μας στο Metropolitan Expo, που έχει και καλές υποδομές και μας έχει βοηθήσει να μεγαλώσουμε την έκθεση και το συνεδριακό κομμάτι της έκθεσης που αναφέραμε και προηγουμένως εκεί.
0: Καλή επιτυχία, παιδιά, καλή δύναμη. Μια ερώτηση που μου ήρθε τώρα στο μυαλό σχετικά με τους επισκέπτες και γενικά τους ξένους που έρχονται και εσείς συναναστρέφεστε πολύ και κατά τη διάρκεια του έτους για την προετοιμασία. Αλήθεια, τι λένε οι ξένοι, οι διάφοροι με τους οποίους συναντάτε για την Ελλάδα, για τη χώρα μας και για την αυτιλία μας?
2: Τι λένε για την Ελλάδα?
0: Εμιλία, για πες.
2: Όχι μόνο για την Ελλάδα, ό,τι λένε όλοι. Το πόσο όμορφη χώρα είναι, και είναι σημαντικό το, δεν είναι τι λένε, είναι τι κάνουνε. Και πόσοι από αυτούς επιλέγουν είτε να έρθουν νωρίτερα για να επισκεφτούν άλλα μέρη της Ελλάδας, είτε να παραμείνουν.
0: Για να εκμεταλλευτούν, ναι.
2: Ακριβώς. Για να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο την Ελλάδα. Mm.
0: Και εσύ φυσικά τους παροτρέπεις να πάτε στον πόρο, φυσικά.
2: Εννοείται στον πόρο. Εννοείται. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό point, το οποίο είναι καλό να τα αναφέρουμε, τον οικονομικό αντίκτυπο που έχουν τα Ποσειδόνια στην ελληνική οικονομία. Αυτή η μία εβδομάδα που είπαμε ότι μεγαλώνει σιγά σιγά, δεν είναι μόνο μία εβδομάδα, στην ελληνική οικονομία, ακριβώς γιατί έρχονται τόσοι άνθρωποι στην Ελλάδα και παραμένουν και ξοδεύουν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Υπέροχο φαγητό.
0: Καιρός, δεν μπορούν.
2: Καιρός.
0: Παραλίες, μπορούν να πάνε και σε κάποιο μέρος για μπάνιο.
2: Ακριβώς. Και έρχονται και ξανάρχονται, είναι μια ευκαιρία να δουν την Ελλάδα και να ξανάρθουν. Κάποια άλλη περίοδο, δεν συζητάω και ανέφερα νωρίτερα, για αυτούς που επιλέγουν να έρθουν νωρίτερα ή να μείνουν αργότερα και να επισκεφτούν την Ελλάδα. Μόνο το καλύτερα.
0: Είπαμε 2.000 εκθέτες.
2: Πάνω από 2.000 εκθέτες.
0: Δηλαδή ένα νούμερο, ας πούμε, που θα επισκεφτούν τη χώρα μας από το εξωτερικό και εκείνη την περίοδο έχουμε. Είναι 2.000 εκθέτες, αλλά δεν θα είναι 2.000. Θα είναι κατά πολύ περισσότεροι.
1: Σίγουρα. Κοίταξε, έχουμε πάνω από 40.000 ανθρώπους που έρχονται στην έκθεση γενικώς, όχι όλοι από το εξωτερικό. Από το εξωτερικό θα έλεγα ότι είναι γύρω στις 15.000 άτομα.
2: Είναι, ναι, 15 με 20
1: χιλιάδες. Μπορεί και παραπάνω.
0: Σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Σε αυτή την περίοδο,
0: ναι. Ενώ, Μαρία Φώτου, εσύ τι ακούς από τους επισκέπτες, από τους ξένους για μας, για τη χώρα μας, για την αυτιλία γενικά?
1: Για την αυτιλία μας σίγουρα τρέφουν απεριόριστο σεβασμό οι άνθρωποι, και οι Έλληνες και οι ξένοι, και είναι κάτι που μας το μεταφέρουν στις συζητήσεις μας αρκετά. Αλλά και για την Ελλάδα νομίζω ότι βοηθάει κιόλας που η έκθεση γίνεται καλοκαίρι. Η Ελλάδα το καλοκαίρι με τον ελληνικό ήλιο, το φως, που πολλοί από αυτούς που έρχονται από το εξωτερικό δεν το έχουν καθόλου στην καθημερινότητά τους. Βλέπω ότι ειδικά αυτοί που έχουν ξανάρθει και είναι έτσι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες των Ποσειδονίων, οπότε ξέρουν τι τους περιμένει στην επίσκεψή τους, ήδη από το Φεβρουάριο αρχίζουν να ονειρεύονται τον ελληνικό ήλιο και την ελληνική φιλοξενία. Και πολλοί έχουν όντως ταξιδέψει σε πολλά νησιά, δηλαδή κάποιοι ξέρω ότι επιλέγουν ήδη από τα προηγούμενα Ποσειδόνια τον προορισμό τους για τις διακοπές τους στο επόμενο καλοκαίρι που θα έρθουν.
0: Πολύ ωραία λοιπόν, θα είμαστε και εμείς εκεί, και πάλι ευχαριστούμε τα Ποσειδόνια για την φιλοξενία. Θα στήσουμε και εμείς το περιπτερό μας, το περιπτό, το στούντιό μας, το στούντιό που θα φιλοξενήσουμε κόσμο και κοσμάκι. Θα σας περιμένουμε και εσάς εκεί να έρθετε.
1: Με χαρά.
0: Να πούμε και άλλα πράγματα εκεί. Ήταν ωραία η κουβέντα μας σήμερα εδώ στη Βάρδια Σαββάτου Καλές Θάλασσες. Πριν σας αποχαιρετήσω και πριν δώσετε το χαιρετισμό στους Έλληνες ναυτικούς, εσείς τι περιμένετε από τα Ποσειδόνια, έτσι, κάθε μία σας, ποια είναι η προσδοκία σας? Εμιλία.
1: Εννοείς για φέτος.
0: Παπα Χρήστο. Και μετά η Μαρία Φώτη.
2: Περιμένω, ανυπομονώ να υποδεχθώ όλο τον κόσμο της ναυτιλίας στην έκθεση. Ανυπομονώ να τους δω. Ανυπομονώ να δω τα περίπτερα να χτίζονται. Είμαι νέα στην εταιρεία, είναι τα δεύτερα μου Ποσειδόνια. Τα προηγούμενα ήταν το 2024. Μου περιέγραφαν τα παιδιά αυτό το αίσθημα που δημιουργείται. Το αίσθημα που δημιουργείται όταν βλέπεις την έκθεση για την οποία δούλευες, δουλεύουμε για κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε 2 χρόνια και το βλέπουμε μία εβδομάδα πριν την έκθεση να πραγματοποιείται, να υλοποιείται. Ανυπομονώ να ξαναζήσω αυτό, το να βλέπω την έκθεση για την οποία εργαστήκαμε 2 χρόνια να πραγματοποιείται, όλο τον κόσμο να έρχεται, να περνάει καλά, να συζητάει, να δικτυώνεται, να υπογράφει συμφωνίες, να χαίρεται, και ανυπομονώ να το δω με τα μάτια μου, να το αισθανθώ. Όχι ανυπομονώ, υπάρχει ακόμα και αυτό, είναι και η χαρμολύπη. Ανυπομονώ να ζήσω και το δεύτερο μέρος της λέξης χαρμολύπη, όταν γκρεμίζονται όλα.
0: Θα τελειώνει εκεί, σε πιάνει.
1: Το θυμάμαι
0: πολύ σε αυτό.
2: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο πρωί που επιστρέφουμε στο εκθεσιακό και βλέπουμε αυτό που νωρίτερα, την προηγούμενη μέρα, ήταν γεμάτο κόσμο. Να είναι άδειο και σχεδόν να μην υπάρχει τίποτα.
1: Είναι πολύ παράξενο.
2: Είναι ένα συνέστημα που δεν μπορεί να περιγραφεί.
0: Αυτό που λες, Εμιλία, το έχω ξαναζήσει, πολύ πιθανόν και εσείς, όταν έλεγαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας. Τελείωνε η γιορτή και σβήναν τα φώτα.
1: Ναι.
0: Και λες τώρα.
2: Και θα είμαστε ξανά μαζί σε 2 χρόνια. Ανυπομονώ.
0: Καλά να είμαστε.
2: Ελάτε όλοι.
0: Εσύ, Μαρία Φώτου, τι.
1: Το ίδιο και εγώ. Ανυπομονώ για αυτή την οικογενειακή γιορτή που λέγαμε και προηγουμένως. Θέλω πολύ να ξαναδώ τα πρόσωπα των ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε όλο αυτόν τον καιρό. Είτε ανθρώπους που ξέρω και από προηγούμενα Ποσειδόνια και θα έρθουν από το εξωτερικό και θα ξαναβρεθούμε, είτε με ανθρώπους που έχουμε γνωρίσει μέσω τηλεφώνου ή email για τα φετινά Ποσειδόνια και τώρα θα βρεθούμε και πρόσωπο με πρόσωπο. Θέλω να δω αυτή τη χαρά που βλέπουμε στον κόσμο που συμμετέχει, να ακούσουμε τις επιτυχίες τους μετά, τις συμφωνίες που κλείσανε, ότι πήγε καλά. Θα ακούσουμε και τι μπορεί να μην πήγε καλά για να το διορθώσουμε την επόμενη φορά. Αλλά αυτό που σφίζει από ζωή, από τη ζωή που δίνει η ναυτιλία μας, και όλο αυτό φαίνεται στο εκθεσιακό κέντρο εκείνη την εβδομάδα, ανυπομονώ να ζήσω αυτή την εμπειρία πραγματικά.
0: Το ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλή δύναμη σε εσάς και στην ομάδα σας, σε όλη την εταιρεία Εκθέσεις Ποσειδόνια. Και να ολοκληρώσουμε με το μήνυμά σας, τι θα θέλετε να πείτε στους ναυτικούς μας, στους Έλληνες ναυτικούς, κάθε μία σας ένα μήνυμα σε αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, που είναι εκεί έξω στα βαπόρια και στα λιμάνια.
1: Ένα ευχαριστώ μάλλον. Ένα ευχαριστώ και ότι πραγματικά τους θαυμάζουμε. Δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτή τη δουλειά, χωρίς την οποία δεν θα μπορούσαμε να ζούμε. Το αποτέλεσμα αυτού που κάνουν είναι καθημερινά μέσα στη ζωή μας, είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι. Αυτό θα έλεγα.
0: Εμιλία,
2: τους σκεφτόμαστε καθημερινά, τους σεβόμαστε. Είναι αυτό που λένε, και αυτό που λένε όλοι, πραγματικά οι καλές θάλασσες. Δεν είναι τυχαίο που υπάρχει αυτή η ευχή. Δεν είναι μόνο να είναι ήρεμη η θάλασσα, να είναι όλα καλά όταν ταξιδεύουν. Καλές θάλασσες.
0: Ωραία. Και με αυτή την ευχή από την Εμιλία Παπαχρήστου και τη Μαρία Φώτου, αφού τις ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε και εσάς, φίλες και φίλοι, που ήσασταν εδώ στην παρέα μας σήμερα, στο δικό μας ραδιοφωνικό ταξίδι στις καλές θάλασσες Βάρδια Σαββάτου. Καλή επιτυχία στα Ποσειδόνια 2026.
1: Ευχαριστούμε
0: την ανθυποπλίαρχο Γιάννη Στεφανία Τσακίρη, η οποία επιμελήθηκε τον ήχο μας. Την ευχαριστούμε για πολλωστή φορά. Να είσαστε καλά. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Το νου σας εκεί έξω. Γεια χαρά.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Real estate, Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Φέρτο. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

οι Έλληνες τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ στην Ελληνική Διαδιοφωνία, στο Παγκόσμιο Ραδιόφωνο. Οι Έλληνες τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Και βέβαια ως ήθιστε, ο ένας ήχος θα ακολουθεί τον άλλον και το ταξίδι μας ξεκινά.

Είναι οι Έλληνες Τζαζίστες στη Φωνή της Ελλάδος. Εδώ οι Έλληνες Τζάζμεν του χτες, του σήμερα, του αύριο. Ο ένας ήχος ακολουθεί τον άλλον. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Ο Αργύρης Πανελιάδης στην επιμέλεια των ήχων μαζί μου.

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλησπέρα, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας και στη μουσική εκπομπή Περιπλανωμένη και Ευτυχισμένη. Είμαι η Άννα Προκόβα και έχω επιλέξει και για σήμερα τη μουσική που θα ακούσουμε για την επόμενη ώρα. Ελπίζω να είστε και εσείς έστω και λίγο ευτυχισμένοι ή γενικώς σε κατάλληλη διάθεση για τη σημερινή μουσική περιπλάνηση που θα ακολουθήσει. Ως συνήθως θα δώσω βάση στην εγχώρια, ελληνική δηλαδή, εναλλακτική μουσική σκηνή και τα κομμάτια θα διανθίσω με μερικές διεθνείς νέες κυκλοφορίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον συνήθι ύποπτο της εκπομπής, τον Αλέξανδρο Βούλγαρη, επίσης γνωστό ως The Boy. Θα ακούσουμε το «Κάποια εποχή» από το πρώτο του solo album.

0: Είναι η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη στη φωνή της Ελλάδας». Ακούσαμε «The Boy» από το Κουστούμάκι του 2010. Και οι κοπελιές που ακούσαμε αμέσως μετά ήταν το electro-punk ντουέτο των Berlin Brides, Νατάσα Γιαναράκη και Μαριλένα Ορφανού. Ο τίτλος του κομματιού ήταν «Ballad for the Touch Deprived», μια μπαλάντα για όσους έχουν στερηθεί το άγγιγμα δηλαδή. Και αν δεν κάνω λάθος, τοποθετείται και αυτό στο 2010. Η Μαριλένα Ορφανού είναι σήμερα ενεργή μουσικά σε άλλο girl band, τη Someone Who Isn't Me. Τώρα πάμε στον αγαπητό μας Νέγρο του Μωριά. «Κομπορίμων και άπλιστος» είναι ο τίτλος από το Θράσος του 2023.
1: Ο μάγκας κάνει το δρομολόγιο του Χριστού. Πιστεύει ότι πιστεύει ο Χριστός. Ο Χριστός είναι μάγκας.

Ακούτε τη μουσική εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» στη Φωνή της Ελλάδας. Ακούσαμε μόλις Fever Ray σε ένα κομμάτι από το δίσκο Radical Romantics, μία από τις πιο ενδιαφέρουσες διεθνείς κυκλοφορίες του προηγούμενου έτους. Στην καλοκαιρινή περιοδία της, περιοδία του μάλλον πρέπει να πω ουδέτερο, καθώς πρόκειται για non-binary καλλιτέχνη, θα περάσει από το Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη και στη συνέχεια θα κάνει λίγες στάσεις στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένη της Αθήνας, όπου θα εμφανιστεί στον Λυκαβητό στις 14 Ιουλίου. Επιστρέφουμε στα εγχώρια με τους Μόντρεκ, δικά μας παιδιά.

Ακούσαμε το Three Armed Man από τους Mudrik και για τη συνέχεια έχουμε τους Idols από το Bristol. Πάμε να τους ακούσουμε στο κομμάτι που λέγεται Dancer, στο οποίο έχουν βάλει το χεράκι τους και οι Αμερικανοί LCD Sound System. Μου αρέσει να βλέπω τέτοιες ωραίες συνεργασίες.

Είστε συντονισμένοι στη φωνή της Ελλάδας και στη μουσική εκπομπή «Περιπλανόμενοι και ευτυχισμένοι». Αυτή που ακούσαμε ήταν η Βρετανή Idols και αυτή που θα ακούσουμε τώρα είναι η Unknowny, της οποίας το τελευταίο άλμπουμ «My Back Was a Bridge for You to Cross» ήταν για πολύ κόσμο στις καλύτερες περσινές κυκλοφορίες. Αναμένουμε να δούμε την Unknowny και live τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Αν βρίσκεστε στην Αθήνα εκείνες τις μέρες και ενδιαφέρεστε, η προπόληση από ό,τι ξέρω ξεκίνησε ήδη και νομίζω ότι δεν θα κρατήσει για πολύ. Unknowny και It Must Change.

Νομίζω ότι θα είναι δύσκολη μετάβαση μετά από αυτό που μόλις ακούσαμε. Σκέφτομαι ότι μπορούμε να πάμε λίγο πίσω στο 2013 και να ακούσουμε κάτι από την Κατερίνα Παπαχρήστου ή αλλιώς Tango with Lions.

Ακούσαμε μόλις το Over the Neon Lights της Tango with Lions και συνεχίζουμε με το νέο σίγκλι του Μαζόχα, ο οποίος έχει αρχίσει να αποκτά μεγάλο κοινό και αυτό με χαροποιεί ιδιαιτέρως. Ως το τέρμα.

που στο τέρμα το καινούργιο κομμάτι του Μαζόχα. Αμέσως μετά ακούσαμε μια συνεργασία του Γιάν Βαν Ντέγκελ ή Γιάν Βαν Αγγελόπουλου με τον Παύλο Παυλίδη στο κομμάτι με τίτλο «Ιδεατός είμαι αυτός». Τώρα πάμε ακόμα πιο πίσω, στο 2002, σε ένα απίστευτο κομμάτι των Ελλήνων Sigmatropic. Λέγεται «Νεκρή θάλασσα», σε παρένθεση «Ημερολόγιο καταστρώματος» είναι ο πλήρης τίτλος, από τον δίσκο των Sigmatropic 16 Χαϊκού και άλλες ιστορίες, με τραγούδια εμπνευσμένα από ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη. Το άλμπουμ έχει κυκλοφορήσει 2 φορές, σε 2 εκδόσεις, στα ελληνικά και στα αγγλικά. Στην αγγλική βερσιόν της «Νεκρής θάλασσας», στα φωνητικά συμμετέχει και ο Τζιμ Σκλαβούνος, το Nick Cave and the Bad Seeds. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα ακούσουμε την ελληνική βερσιόν.

Αυτό ήταν λίγο πολύ για σήμερα. Ήταν η εκπομπή «Περιπλανόμενη και ευτυχισμένη» με την Άννα Προκόβα, με λιγότερα λόγια και περισσότερη μουσική. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και ευχαριστώ επίσης τον Νίκο Σαβουργινάκη που ήταν μαζί μου στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Σας αφήνω με Marianne Faithfull, «Why'd you do it?». Γεια σας από την Αθήνα και τη Φωνή της Ελλάδας.

0: Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια». Α, ναι, με τον Ηρακλή Οικονόμου. Εντάξει. Να το πω άλλο ένα. Ακούτε την εκπομπή «Μουσικά Προάστια».
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Greek Music Express, στάση μουσικά προάστια. Στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στο μικρόφωνο Ηρακλής Οικονόμου. Σήμερα απολαμβάνουμε ένα πολύ αγαπημένο μου παραδοσιακό όργανο σε οργανικά κομμάτια αλλά και σε τραγούδια όπου κυριαρχεί μέσα στην ενορχήστρωση. Σημείο συνάντηση για το απόψινό μας ραντεβού, κανονάκι.

Η ξύλινη επιφάνεια κάτω από τις χορδές ανοίγονται μία ή περισσότερες τρύπες για να βγαίνει ο ήχος, συχνά διακοσμημένες. Στην αριστερή πλευρά βρίσκονται τα μανταλάκια ή μαντάλια, ένα είδος από κινητούς καβαλάριδες, τα οποία με το ανέβασμα ή το κατέβασμα τέμνουν τη χορδή σε διαφορετικό σημείο και έτσι το τονικό ύψος της νότας αυξάνεται ή μικραίνει. Το όργανο έλκει πιθανότατα το όνομά του από το γνωστό μουσικό κανόνα του Πυθαγόρα. Επίσης, πρόγονός του θεωρείται και το ψαλτήριο, όργανο όπου έπαιζε ο προφήτης Δαβίδ, πράγμα που μαρτυρείται και σε πολλές στιχογραφίες εκκλησιών. Το κανονάκι παίζεται κρατημένο πάνω στα πόδια του καθιστού οργανοπαίκτη με δύο πένες ή νύχια, όπως λέγονται, που προσδένονται στους δείκτες των δύο χεριών με μεταλλικές δαχτυλήθρες.

Σημειώνει ο Αλέξανδρος Κωνσταντίνου για το κανονάκι. Η μελωδική έκταση του οργάνου είναι περίπου 3,5 οκτάβες. Οι νότες βρίσκονται σε αλληλουχία μεταξύ τους, δηλαδή η μία μετά την άλλη, και είναι κουρδισμένες στη διατονική κλίμακα. Έτσι, ο οργανοπαίκτης έχει μπροστά του την κλίμακα της μελωδίας που παίζει. Ανάλογα πάντα με το είδος της κλίμακας ή τη βάση της μελωδίας, μπορεί να αλλάξει με τα μανταλάκια την οξύτητα των φθόγκων κατά μερικά μόρια ή κατά ένα ημιτόνιο, και έτσι μπορεί να σχηματίζει δεκάδες διαφορετικές κλίμακες. Το κανονάκι επομένως μπορεί να παίξει όλα τα διαστήματα και τις υποδιαιρέσεις του τόνου, και γι' αυτό το λόγο είναι αρκετά χρήσιμο και το ιδανικότερο όργανο στην εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής. Το κανονάκι παίζει κυρίως μικρασιάτικα, κωνσταντινοπολίτικα, θρακιώτικα, παλαιά ρεμπέτικα, νησιώτικα τραγούδια, καθώς και συνθέσεις λόγιας μουσικής της Ανατολής. Ξεκινήσαμε με Πέτρο Ταμπούρη, ενώ μετά ο Γιάννης Διονυσίου τραγούδησε Καβαδία με κυρίαρχο το κανονάκι στην ενορχήστρωση. Στη συνέχεια, Δακρυσμένα μάτια με τον σολίστα Πάνο Δημητρακόπουλο.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Μανώλης Καρπάθιος, με καταγωγή από την Κάλυμνο της Δωδεκανήσου, αρχικά παρακολούθησε μαθήματα κλασικής κιθάρας δίπλα στο Γεράσιμο Μιλιαρέση και στη συνέχεια σπούδασε βυζαντινή και παραδοσιακή ελληνική μουσική στη σχολή του Σίμωνα Καρά με την καθοδήγηση του Κωνσταντίνου Μάρκου. Σπούδασε το κανονάκι στην Κωνσταντινούπολη, δίπλα στον Χαλίλ Καραντουμάν. Έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες και τραγουδιστές του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού σε συναυλίες, κοσμικά κέντρα, καθώς και στη δισκογραφία και σε ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά προγράμματα. Ο Μανώλης Καρπάθιος έχει επιμεληθεί σειρές δισκογραφικών εκδόσεων με βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική.

Η Ιφηγένεια Ιωάννου αναφέρει στη μελέτη της πρόταση μεθόδου διδασκαλίας για το Κανονάκι. Το Κανονάκι έρχεται μαζί με τους πρόσφυγες στον ελλαδικό χώρο μετά την καταστροφή της Σμύρνης το 1922 και είναι ένα όργανο που παρουσιάζει σαφείς επιρροές από τα μουσικά ιδιώματα της Ανατολής. Συμμετέχει στην λεγόμενη Σμυρναϊκή Ορχήστρα σε κομμάτια που καταντάσσονται στον Αλατούρκα τρόπο εκτέλεσης από Έλληνες δεξιοτέχνες που γεννήθηκαν και έζησαν στην Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, όπως ο Λάμπρος Σαβαΐδης και ο Νίκος Στεφανίδης. Στο τέλος του 18ου αιώνα, το Σμυρναϊκό τραγούδι ανοίγει ορίζοντες σε ένα κοσμοπολίτικο πνεύμα μουσικής αντίληψης. Η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άνθηση της πολυπληθυσμιακής Σμύρνης συμβάλλει στην άνθηση και της ελληνικής κοινότητας της πόλης, με μεγάλη απόδειξη τη μεγάλη κινητικότητα των μουσικών, ενισχύοντας τα μουσικά δάνεια και τις αλληλεπιδράσεις. Παράλληλα, καταγράφεται μια πολιτισμική αναζήτηση του ελληνικού στοιχείου της Σμύρνης που αγωνιά να αυτονομηθεί συστοιχούμενο με τη γενικότερη τάση προς τον εκδυτικισμό και την πρόοδο.

Την ίδια περίοδο, τα καφέ Αμάν ανθίζουν στα αστικά κέντρα της χώρας ως λαϊκοί χώροι διασκέδασης και ψυχαγωγίας, ενώ από το τέλος του 19ου αιώνα οι νεοειδρυθήσεις δισκογραφικές εταιρείες βοηθούν στην πρωτοποριακή ηχητική αποτύπωση νέων και παλαιών συνθέσεων, αλλά και στη διάδοση της λαϊκής μουσικής. Το δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά ανακόπτει την έντονη δραστηριότητα στο χώρο της λαϊκής μουσικής. Η εθνικιστική ιδεολογία της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου του 1936 στόχευε και στην πολιτιστική και πολιτισμική καθαρότητα με στόχο τη συγκρότηση του τρίτου ελληνικού πολιτισμού, αφού θεωρούσε πως οι σύγχρονοι Έλληνες είναι συνεχιστές του αρχαίου και του βυζαντινού πολιτισμού. Παράλληλα, αγωνιούσε για τη φυλετική ενότητα του έθνους και τη διατήρηση των παραδόσεων, επιβάλλοντας λογοκρισία στον τύπο, απαγορεύοντας την ηχογράφηση και διακίνηση ρεμπέτικων και σμυρναίκων τραγουδιών. Στη συνέχεια, Ζαχαρίας Καρούνης και από τον έρωτα στον αχαίροντα.

Η Ιφηγένεια Ιωάννου σημειώνει συνεργασία της για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ανατολικότροπα όργανα αποσύρονται από το προσκήνιο της αστικής λαϊκής μουσικής. Το κανονάκι, στον χώρο της δισκογραφίας, συνεχίζει την παρουσία του, ενταγμένο κυρίως στις ορχήστρες δημοτικής μουσικής του Σίμωνα Καρά, όπου, σύμφωνα με το ιδεολόγημα του Καρά, εξυπηρετεί την ελληνική πολιτισμική καθαρότητα στα δικτατορικά χρόνια, αλλά και στις δεκαετίες που ακολουθούν από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι το 1980. Την παρουσία του κανονιού στη μουσική διδασκαλία και εκμάθηση αναλαμβάνει ο Σύλλογος προς Διάδοση της Εθνικής Μουσικής του Σίμωνα Καρά και καταγράφει έντονη δραστηριότητα από τη δεκαετία του 1930 έως σήμερα, με βασικό μέλημα τη σύνδεση της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής με το θεωρητικό σύστημα της λόγιας βυζαντινής μουσικής. Στη μουσική διδασκαλία του Συλλόγου, το Βυζάντιο αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της νεότερης Ελλάδας και της Ελλάδας των αρχαίων κλασικών χρόνων, αποκρύπτοντας όμως τις ανατολικές πτυχές της λαϊκής μουσικής και των οργάνων.

Η δεκαετία του 80 σηματοδοτείται από την εμφάνιση νέων σχημάτων που χρησιμοποιούν ανατολικότροπα όργανα, συνδυάζουν τον μοντέρνο έντεχνο ήχο με τη λαϊκή και παραδοσιακή μουσική. Σημειώνουμε ενδεικτικά τα συγκροτήματα «Δυνάμεις του Αιγαίου» και «Βόσπορος». Την ίδια περίοδο ιδρύεται το πρώτο μουσικό σχολείο στη Μπαλίνη το 1988 με το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει την εκμάθηση λαϊκών και παραδοσιακών οργάνων. Έκτοτε η εμφάνιση του οργάνου γίνεται πιο συχνή και από τη δεκαετία του 2000 παρατηρείται μια τάση συστηματοποίησης της μελέτης στα πλαίσια της αστικής λαϊκής μουσικής, κυρίως μετά την εισαγωγή του κανονιού σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Ακολουθεί ο Ταμπούρης και «Τις εμέλειες ένανε».

Ως διευθυντής σπουδών στη Σχολή Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής TETIX, ο Μανώλης Καρπάθιος εφαρμόζει πρωτότυπο μουσικοπαιδαγωγικό σύστημα για την εκμάθηση της ελληνικής μουσικής σε συνεργασία με άριστο επιστημονικό επιτελείο. Ύστερα από πολυετή μελέτη και εμπειρία, έχει εξειδικευθεί στη μουσική της Κωνσταντινούπολης, τη λόγια αλλά και τη σύγχρονη. Παράλληλα, ασχολείται και με τη δημιουργία, συνθέτοντας τραγούδια και οργανικά. Είναι ιδρυτής της 35 μελούς ορχήστρας Ρωμάνα, που έχει ως σκοπό την παρουσίαση και ηχογράφηση έργων Ρωμιών συνθετών που έδρασαν στην Κωνσταντινούπολη από τα χρόνια της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέχρι και σήμερα. Στη συνέχεια, Νίχα Βεντ Λόγκα με το χαρακτηριστικό κανονάκι του Καρπάθιου.

Η καθηγήτρια μουσικής Κατερίνα Πάτσιου μιλάει στην Έφη Καβούρη και το eStorima.org. Υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές για την παραδοσιακή μουσική. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει. Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτό το συγκεκριμένο όργανο, το κανονάκι, δείχνουν κυρίως τα παιδιά που ασχολούνται με τη βυζαντινή μουσική, που σπουδάζουν βυζαντινή μουσική ή που ψέλνουν. Και ο λόγος είναι ο εξής, ότι το κανονάκι είναι το κατεξοχήν όργανο που μπορεί να κουρδίσει πάνω σε αυτά τα βυζαντινά διαστήματα, πέρα από τα διάφορα άταστα όργανα που μπορούν να το απεικονίσουν αυτό. Στο κανονάκι έχουμε το πλεονέκτημα ότι ενώ στην αρχή το αυτή δεν είναι τόσο πολύ εκπαιδευμένο στα βυζαντινά διαστήματα, είναι το μάτι που μας βοηθάει για να κουρδίσουμε όπως πρέπει. Οπότε χρησιμοποιώντας το μάτι στην αρχή, καλλιεργούμε και το αυτή.

Το κανονάκι είναι νυκτό όργανο, που σημαίνει ότι τσιμπάμε τις χορδές είτε με γυμνά δάχτυλα είτε με πένες που φοράμε. Τις τοποθετούμε μέσα σε ένα δαχτυλίδι που σφίγγουμε γύρω από τη δεύτερη φάλαγγα του δαχτύλου μας. Τις περνάμε από κάτω τις πέτρες και τσιμπάμε τις χορδές. Κυρίως παίζεται παραδοσιακή μουσική και παίζεται σε τραγούδια μικρασιάτικα της Κωνσταντινούπολης, τα Σμυρναίκα, αλλά και σε τραγούδια της Θράκης που ήταν πολύ κοντά στην περιοχή αυτή. Και όσον αφορά την παραδοσιακή μουσική, αλλά επειδή έχει και αυτό το ιδιαίτερο ηχόχρωμα, τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και στην έντεχνη μουσική. Στη συνέχεια, τούτος ο κανόνας και το κανονάκι, αν δεν είχε λόγο χαρισμένο, θα ήταν ψωμί σκουλικιασμένο.

κανονάκι, κανονάκι. Δεν υπάρχει ορόσημο, κόβονται.

χιώνεται. Βρίσκει την καινούρια βία.

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κότσιφας που τον λέγαν Σταύρο. Απέκτησε φωλιά και κοτσιφόπουλα και τόσο περήφανος αισθάνθηκε που βγήκε και κάθονταν στο κλαδί καμαρωτός καμαρωτός. Από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, αηδόνια, τσάλα, πετινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Μια σου Σταύρο». «Δεν με λένε Σταύρο, μόν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». Αλλάζει όμως ο καιρός. Να βροχές, να χαλάζια, να κεραδενή. Πάει φωλιά, πάν τα κοτσιφόπουλα, πάν όλα. Βγήκε και κάθονταν στο κλαδί μονάχος. Και από μακριά έρχονται όλα τα πουλιά του δάσους, μπεκάτσες, τσίχλες, περιστέρια, ειδόνια, τσάλα, πιτινή και παγόνια. Από μακριά τον χαιρετάνε και από κοντά του λένε: «Γεια σου Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη». «Δεν με λένε Σταύρο και Κυρσταύρο και Αφέντη Τσουτσουλομίτη, μόνο Σταύρο με λένε, μόνο Σταύρο».

και καταλήγει η αφήγηση της Κατερίνας Πάτσιου στο archive.historima.org. Οι πηγές που έχουμε από την αρχαία Ελλάδα είναι ότι ο φιλόσοφος ο Πυθαγόρας, ο οποίος ήταν πανεπιστήμονας της εποχής, ήταν μαθηματικός, μουσικός, αστρονόμος και πολλά άλλα πράγματα, είχε κατασκευάσει ένα όργανο μελέτης των μουσικών διαστημάτων, μονόχορδο, στο οποίο μετρούσε με τις αναλογίες των μικών των χορδών τις σχέσεις των μουσικών διαστημάτων. Ήταν το μονόχορδο του Πυθαγόρα και το ονόμαζε κανόνα. Ο κανόνας του Πυθαγόρα ήταν αυτό. Έτσι ο Πυθαγόρας έθεσε τις επιστημονικές βάσεις της μουσικής το 5ο αιώνα π.Χ. Εκείνο που γνωρίζουμε επιπλέον είναι ότι υπήρχαν όργανα στην αρχαία Ελλάδα που μοιάζουν με το κανονάκι, όπως ήταν το ψαλτήριο ή επιγόνιο ή τρίγωνο. Υπήρχε η μάγαδης, υπήρχε το συνίκιον κτλ. Με μικρές διαφορές, ίσως και περισσότερες, σε σχέση με το σημερινό όργανο.

με τη Λόγκα και το σολίστα Μανώλη Καρπάθιο. Φοβάμαι ότι τα απόψινά μουσικά προάστια έφτασαν στο τέλος τους. Σήμερα απολαύσαμε ορχιστρικά αλλά και τραγούδια, όπου κεντρικό ρόλο στην ενορχίστρωση παίζει το αγαπημένο μας Κανονάκι. Ταμπούρης, Δημητρακόπουλος, Καρπάθιος, αλλά και Γιάννης Διονυσίου και Ζαχαρίας Καρούνης και Σαββόπουλος. Ολοκληρώνουμε το αφιερωμά μας με τον Συρτό Πρώτο από τις Ρίζες. Από τον Αλέξανδρο Κασελάκη που φρόντισε τον ήχο και από τον Ηρακλή Οικονόμου που ήταν στο μικρόφωνο. Για και χαρά και κάντε μουσική, όχι πόλεμο.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής, η δική μας πόλη της φωνής της Ελλάδας, εδώ από την Αγία Παρασκευή, από το στούντιο Μη της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Κυριακάκη στον ήχο. Και έχουμε ένα, νομίζουμε, πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα σε έναν άνθρωπο που τον ακούσαμε τα έργα του κάποιες φορές, αλλά έναν άνθρωπο δικό μας εδώ της ΕΡΤ και όχι μόνο, ένα σπουδαίο συνθέτη που έφυγε πολύ σύντομα από κοντά μας. Και πρόκειται για τον Κυριάκο Σφέτσα, και έχω καλεσμένους εδώ στην εκπομπή μου δύο σπουδαίους μουσικούς, τον Τηλέμαχο Μούσα και τον Γιώργο Παλαμιώτη. Να σας πω μόνο ένα σημείωμα στην αρχή που έκανε μια ανάρτηση ο Νίκος Γιούζεφ, ο οποίος για κάποιους λόγους από τα υπογερέματα δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα, και έγραψε λοιπόν, έτσι για να μπούμε λίγο στο κλίμα: ο Κυριάκος Φέτσας δεν είναι πια μαζί μας. Χθες μετά τα μεσάνυχτα έφυγε για κόσμους που δεν γνωρίζουμε, για να συναντήσει τη Γόγου, τον Χρήστο, τον Χατζηνίκο, τον Χάλαρη, τον Τερζάκη και τόσους άλλους φίλους του που έχουν φύγει παλιότερα. Αποχαιρετούμε έναν από τους μεγαλύτερους συνθέτες της χώρας μας και κλπ. Κυριάκος Φέτσας λοιπόν, για απόψε θα ακουστούν ενδιαφέροντα πράγματα. Και να ξεκινήσω με τον Τηλέμαχο Μούσα, τον πολιοργανίστα, τον συνθέτη, τον υποψήφιο διδάκτορα, δεν ξέρω καλά το λέω το τελευταίο,
1: σωστό,
0: με διορθώνησε αν είναι,
1: σωστό,
0: των μουσικών σπουδών και τη δουλειά που έχει κάνει βεβαίως στο, για το οποίο επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια πρώτα. Συμπληρώνοντας δύο χρόνια λοιπόν ενεργούς πορείας, μας γράφει, το Open Jazz Fusion Ensemble, του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με βασικό άξονα το έργο του Κυριάκου Σφέτσα. Το ρεπερτόριο του συνόλου επιχειρεί να συνδέσει τη μεσογειακή παράδοση με την jazz fusion, γεφυρώνοντας το έργο του Σφέτσα σε διαχρονικές, με διαχρονικές καλύτερα συνθέσεις, δημιουργών όπως ο Miles Davis, ο Chick Corea, ο Duke Ellington κλπ. Και τα λέω αυτά γιατί είναι ένα, μια εισαγωγή για να μπούμε λίγο στο θέμα μας. Σας καλωσορίζω λοιπόν, τη λέμε, και σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλώς βρίσκομαι και εγώ χαίρομαι που είμαστε εδώ, γιατί είμαστε για τον Κυριάκο. Μια και το ανέφερες, το Open Jazz Fusion Ensemble είναι ένα σχήμα που αποτελείται από επιτοπλίστων από πρωτοετής και δευτεροετής φοιτητές. Το ξεκίνησα πέρσι στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς στο Πανεπιστήμιο, με βάση το έργο του Κυριάκου Σφέτσα. Δηλαδή προσπαθήσαμε σιγά σιγά να το γνωρίσουν οι φοιτητές και

0: Κάποια στιγμή ήρθε ο Κυριάκος με τον Ιούσεφ στο στούντιο εκεί που κάναμε πρόβες, γνώρισε τα παιδιά και είχε χάρη πάρα πολύ και μας έδωσε και το OK, ας πούμε, να πάμε παρακάτω. Ήταν τόσο, ήταν αυτό το πόσο ανοιχτός άνθρωπος και πόσο ενθάρρυνε τα παιδιά. Δηλαδή τον γνώρισαν, ήταν τυχεροί ότι ήρθε, έκατσε σε όλη την πρόβα. Δηλαδή, από εκεί και πέρα μετά ξεκινήσαμε με το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Το πρώτο κομμάτι που βγάλαμε δηλαδή ήταν το Overturn, το οποίο έχει πολλές αλλαγές και μάλιστα αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον με τον Κυριάκο είναι ότι εμείς στο τέλος το κομμάτι το αλλάξαμε αρκετά, το κάναμε λίγο metal στο τέλος, τελευταία version δηλαδή, που το τελευταίο μέρος γίνεται metal και μάλιστα επίπεδου thrash metal, ας πούμε. Ενώ ξεκίνησε κανονικά και ο Κυριάκος ήταν τόσο ανοιχτός σε οτιδήποτε, εφόσον σου λέει είναι το έργο μου, το οποίο το αντιλαμβάνονται έτσι και μπορεί να
1: να πάρει μια διάσταση.
0: Ναι, και βέβαια τηρώντας όλη την και τη μελωδία και τις αρμονίες όλα, δηλαδή τα πάντα. Απλά δώσαμε στο τέλος έτσι ένα κρεσέντο τέτοιο και ουσιαστικά σιγά σιγά φτιάχναμε ένα-ένα κομμάτι, αρχίσαμε να τα παρουσιάζουμε, κάναμε συναυλίες και με αποκορύφωμα ήταν τώρα που είχε γίνει το τετραήμερο αφιέρωμα, όσο ήταν εν ζωή και έγινε η πτυμοποίηση του Κυριάκου, δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει, αλλά είδε βίντεο από αυτά που του έστειλε και η κόρη του και οι διάφοροι φίλοι και εκεί παίξαμε αρκετά κομμάτια, παίξαμε δηλαδή κομμάτια από το GFO, το Greek Fusion Orchestra, και παίξαμε και την παραχαραγμένη, το κομμάτι που έδωσε στα υπόγεια ρεύματα, που ήταν μελοποιημένη ποίηση, όπου σε αυτό είχα την τύχη να παίξω εγώ κιθάρα. Γιατί έπαιξα και μετά από αυτό έπαιξα και με τα υπόγεια ρεύματα σχεδόν 3 χρόνια παρέα, μετά από αυτή την ηχογράφηση.
1: Μπήκατε σαν ομάδα πια όλοι μαζί.
0: Όπως και να έχει, ο Νίκος ο Γιούσεφ είναι από τους καλύτερους μου φίλους και συνεργάτης, δηλαδή ήταν και στα σχήματα που είχα πιο πριν. Και έτσι πολύ, πολύ εύκολα μπορέσαμε και.
1: Αλλά και εσύ είσαι ένας ανήσυχος μουσικός. Εγώ θυμάμαι κάποια συντάκια, δεν θυμάμαι τώρα Φάρμ, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, με το Φάρμ, με λέμε ο Κοσμούς σας Φάρμ.
1: Και ναι, μπράβο. Και θυμάμαι ότι α πούμε και εσύ ψάχνεις. Είναι ωραίο όμως αυτό το κομμάτι. Να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γερές βάσεις και καταργούν καμιά φορά το παρελθόν και αναζητάνε. Είναι σημαντικό τελικά.
0: Ακριβώς. Εγώ αυτό που έβλεπα, δηλαδή το έργο του Κυριάκου το γνώρισα πολύ αργότερα από όταν βγήκε. Αλλά ένιωσα μια συγγένεια, γιατί πάντοτε αυτό που με ενδιέφερε ήταν να μπορώ να παίρνω πράγματα, να μεταπηδώ από το ένα στυλ στο άλλο, αλλά χωρίς όλα αυτά με γνώμονα, με κοινό γνώμονα, το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τη μουσική. Δηλαδή η παράδοση, τα ηλεκτρονικά, πιο ροκ, πιο jazz, όλα αυτά μαζί. Και αυτό ήταν κάτι που ο Κυριάκος το έκανε, νομίζω ήταν ο πρώτος που το έκανε και με τρόπο που δεν το είχε ξανακάνει κανένα στην Ελλάδα.
1: Τι ωραία, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε να πούμε πολλά λοιπόν και για τον Κυριάκο Σφέτσα και για εσάς και για τον τρόπο που πλησιάζετε αυτά τα κομμάτια. Να ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμη.
0: Ναι, να πω κάτι γι' αυτό. Αυτό το κομμάτι είναι πρώτη φορά που θα ακουστεί, γιατί είναι από το αφιέρωμα που έγινε τώρα στο Πανεπιστήμιο, στην Ακαδημία.
1: Και είναι επιτιμή που ήταν.
0: Ακριβώς, με την επιτιμοποίηση, και είναι η Φιλαρμόνια, η Ορχήστρα Φιλαρμόνια, όπου με σολίστα τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο κλαρίνο, είναι το κομμάτι Διπλοχρωμία, σε διεύθυνση της Ζωής Ζενιώδη, μαέστρο, όπου το συγκεκριμένο κομμάτι το είχε γράψει το 87 με τον Σούκα ως σολίστ.
1: Τι φέρνει λοιπόν ο Αρκαδόπουλος σαν καινούριο στον ήχο, στην προσέγγιση, να το πω, δεν ξέρω. Σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό που έφερε και το είπε και ο ίδιος μετά όταν τελειώσαμε, ότι στο τελευταίο αυτό σχεδιασμό που ο Σούκας τον κάνει έτσι αρκετά ανατολικό, ο Αρκαδόπουλος έφερε την Ήπειρο. Και έκανε στο τέλος ένα πεντατονικό έτσι ηπειρώτικο που ήταν πραγματικά τρομερά συγκινητικό. Γιατί εφόσον δίνει ο Σφέτσας τη δυνατότητα αυτοσχεδιασμού, ενώ είναι γραμμένα και σου λέει μετά, αυτοσχεδίασε όπου θέλει. Και ο Αρκαδόπουλος έφερε την Ήπειρο.
1: Το τίμησε.
0: Ναι.
1: Να πω ότι όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα, αλλά ενθαρρύνει.
0: Ενθαρρύνει.
1: Αυτή είναι μια ωραία λέξη.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Ενθαρρύνει. Έτσι ώστε κάθε φορά τα κομμάτια να είναι κάτι άλλο.
1: Και να βγάλει από μέσα του ο Αρκαδόπουλος, γιατί από μικρός ήταν, είχε τόσο δυνατά στοιχεία που λες τώρα πότε πρόλαβε, ας πούμε. Και όμως, και όταν του δίνεται ευκαιρία λοιπόν να απλωθεί και σε ένα κομμάτι τέτοιο και να υπάρχει μέσα και Ήπειρος με έναν άλλο τρόπο, είναι
0: ναι, ναι.
1: Να ακούσουμε το κομμάτι.

0: Έχω κοντά μου λοιπόν εδώ, εξ αριστερών που λένε, το Γιώργο Παλαμιώτη. Και ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που δημιουργεί ξεχωριστές ατμόσφαιρες, ηχητικά τοπία, να το πω. Είναι μπασίστας, είναι γνώστης της jazz μουσικής, αλλά ασχολείται πολύ και με το θέατρο, από ό,τι έχω καταλάβει, όσο έχω παρακολουθήσει τουλάχιστον. Λέγαμε πριν για το Κόκαλο τον Τονέναρτο, την παράσταση με τον Γεράσιμο Γενατά και την Ιόλη Ανδρεάδη. Και ταινίες, σειρές, ενορχιστρώσεις, τι άλλο να πω, σε πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις. Πάντως και εσύ προχωρεύεις πάντα με το μεράκι σου. Νομίζω ότι επιλέγεις, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, επιλέγεις πολύ προσεκτικά, βήμα προς βήμα, για να είσαι δημιουργικός πάντα.
1: Είναι αυτό, είναι μια διαδικασία εφόρου ζωής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
0: Δεν το έχουν
1: κάποια...
0: όλοι όμως. Ναι. Θέλω να πω ότι καλό είναι να ακούγεται. Ναι.
1: Εντάξει, ο καθένας ό,τι θέλει. Περιορέξεις, ξέρεις. Ναι. Δηλαδή, ο καθένας ζει τη ζωή του ελεύθερα να κάνει ακριβώς ό,τι θέλει. Έστω και αν αυτό που κάνει είναι πραγματικά λάθος.
0: Και εγώ διατηρώ το κέφι μου να το αντιμετωπίζω αυτό έτσι πολύ δημιουργικό. Για πες μας λίγο τώρα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή. Έτσι, η ποικιλία, ή μάλλον η πολυδιάστατη προσωπικότητα, αυτός ο σημαντικός άνθρωπος που έφυγε από κοντά μας, που έχει γράψει τόσο διαφορετικά πράγματα από παλέτο, θέατρο, μουσική δωματίου, ηλεκτρονική, μας λέει τώρα και ο Τηλέμαχος διάφορα καινούργια πράγματα, safe for jazz κλπ. Προσέγγισέ μας τον και εσύ με τη δική σου έτσι, οπτική, ας πούμε.
1: Εντάξει, εμένα η συνεργασία μου με τον κύριο Σφέτσα είχε να κάνει με δύο δίσκους που εκδόθηκαν πριν από λίγα χρόνια, στο οποίο εγώ είχα κατά κάποιο τρόπο, είχα τη μουσική διεύθυνση, δηλαδή να μπορέσουμε να κάνουμε τις πρόβες με τις παρτιτούρες μας, με τους μουσικούς όλοι να συνθέσουν, να κάνουμε τις συναυλίες μας. Δηλαδή είχα έτσι κάπως πιο, καλά σίγουρα δημιουργικό, αλλά και ένα ρόλο οργανωτικό, ας πούμε. Αυτό βέβαια απ' την άλλη μου έδωσε τη δυνατότητα να έρθω σε... υπό μία άλλη συνθήκη να έρθω σε επαφή με το μαέστρο, γιατί ξέρεις, προτείνεις, όπως είπε και ο Τηλέμαχος πολύ σωστά, ότι στο τέλος το κάναμε metal. Τώρα εμείς είχαμε βέβαια να παρουσιάσουμε ένα δίσκο, δεν μπορούσαμε να παίξουμε, ξέρω εγώ, ηλεκτρονική μουσική, ενώ η μουσική ήταν άλλη, αλλά ήταν τόσο φανερό το ότι όχι μόνο ενθάρρυνε που λέγαμε, αλλά επιδίωκε την ανατροπή. Δηλαδή αν μπορούσαν όλα αυτά να ανατραπούν και ξαφνικά και που παίζουμε το χ κομμάτι, το ανατροπή κατά σύμπτωση.
0: Ανατροπή κατά σύμπτωση.
1: Για παράδειγμα, ξέρεις, ήταν ένα στοιχείο το οποίο το ήθελε πάρα πολύ. Δηλαδή να ανοίξει το πράγμα, να γίνει, να έρθει στο τώρα. Αυτό το τώρα νομίζω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς του, έχει να κάνει με το να είναι κάποιος παρόν στο τώρα και όχι να, ξέρεις, να οργανώνει κάτι για το μέλλον, το σκέφτεται πώς θα ήταν ή τι είχε γίνει. Ήθελε μια συνθήκη επιτέλεσης, έτσι, επιτόπιας.
0: Σε ένα παλμό αλήθειας, αυθεντικότητας, παρόντος χρόνου.
1: Ακριβώς.
0: Για να είμαστε και πολύ μέσα όσο γίνεται βαθύτερα και στην κοινωνία και στον εαυτό μας.
1: Ναι, σίγουρα, 100%. 100%. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται και από τη... Δηλαδή, το 76-77, αυτά τα κομμάτια που τουλάχιστον εμείς παίξαμε μαζί, ήταν γραμμένα εδώ στην ΕΡΤ. Το 76 ή το 77 maximum κάπου εκεί. Το 78 δεν νομίζω να έχει φτάσει. Οι ηχογραφήσεις αυτές που εκδόθηκαν, έτσι.
0: Ναι.
1: Αν ακούσει κανείς τα κομμάτια και ακούσει και μουσική του 74, 75, 76, τον καιρό που τα έγραφε δηλαδή ο Σφέτσας σε αυτά τα κομμάτια, δει ότι είναι απόλυτα σύγχρονα. Με το παγκόσμιο γίγνεσθε, όχι με το ελληνικό, αλλά με το παγκόσμιο γίγνεσθε. Δηλαδή δεν αντιμετώπιζε κάτι σαν folklore ενδεχομένως, ή κάτι σαν ένα ξένο στοιχείο που θα το
0: ενσωματώσουμε.
1: Ναι, ναι. Ήταν απόλυτα παρόν. Γι' αυτό λέγεται πριν ότι λέμε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του και τα ηλεκτρονικά έργα, το smoke, ξέρω εγώ, είναι πάντα παρόν. Προσπαθεί μέχρι και τώρα. Είχαμε κάνει μια συναυλία στη Λυρική πριν από λίγα χρόνια, είχε γράψει ειδικά για τη συναυλία ένα κομμάτι το οποίο είχαμε παίξει και δηλαδή ήταν απόλυτα στο τώρα. Αυτό είναι το μόνο που εγώ θα ήθελα να πω.
0: Τι ωραίο. Πώς λέμε, η ζωή είναι στιγμές και να ζήσουμε τη στιγμή.
1: Ακριβώς.
0: Τη στιγμή που για να τη ζήσουμε είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Έτσι δεν είναι. Και ο Σφέτσας έρχεται να μας το επιβεβαιώσει μέσα από τις πολλές μουσικές που συναντιόνται στη στιγμή ως έμπνευση και ως δημιουργία.
1: Ναι, και αυτό να γίνει. Όχι να είναι κάτι ζητούμενο.
0: Όχι
1: να είναι κάτι που γίνεται.
0: Να είναι
1: τώρα. Δεν το θέλουμε να γίνει. Ναι. Γίνεται.
0: Ναι, τι ωραίο που είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Κοίτα, ένας άνθρωπος με τέτοια δυναμική μέσα του και σαν απόδοση έργου, δεν θα μπορούσε να μην είναι Ακριβώς έτσι. Δεν είχα το χρόνο να τον αφήσει να κυλάει, ας πούμε, έτσι, αόριστα και...
1: Ναι. Ναι, αυτό έχει να κάνει με τη μουσική πράξη. Κατά τα άλλα, λοιπόν, έψαχνε μία λέξη, γιατί λέγαμε πριν στην αρχή για τους τίτλους των κομματιών. Μπορεί, ας πούμε, να έψαχνε μία λέξη για μια εβδομάδα και να μην ήταν σωστό να η λέξη, ξέρω εγώ, αποτροπή, να έπρεπε να είναι κάτι άλλο. Και... ενώ υπάρχει αυτή η διάσταση πλήρως, δηλαδή και το έργο του Αμαδής είναι σούπερ γραμμένο, είναι καθορισμένα τα πλαίσια. Όταν τα πλαίσια είναι καθορισμένα μέχρι κεραίας.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δεν είναι καθορισμένα, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει μόνο το τώρα. Δηλαδή έχει μια περίεργη διφυή, αν θες, υπόσταση, ο τρόπος που έγραφε. Ναι, έτσι όπως το πιάνω.
0: Το λες πολύ ωραία, γιατί από τη μια υπάρχει ελευθερία.
1: Φουλ.
0: Έτσι, φουλ, και από την άλλη υπάρχει ο κανόνας.
1: Φουλ.
0: Φουλ επίσης. Αυτός ο συνδυασμός είναι. Τηλέμαχη είναι και μια στάση ζωής και δημιουργίας αλλά και αντίληψης του κόσμου, έτσι.
2: Ναι, και αυτό δείχνει και λίγο πόσο πολύτροπος ήταν. Δηλαδή όταν έγραφε ένα κομμάτι τύπου συμφωνικό και τα λοιπά, έπρεπε να είναι ακριβώς όπως είναι, χωρίς τίποτα, και μάλιστα να υπηρετηθεί με απόλυτη ακρίβεια. Ιδάλλως στα άλλα κομμάτια βλέπουμε που όχι μόνο έχει τα αυτοσχεδιαστικά μέρη που είναι γραμμένα ότι εδώ έχουμε αυτοσχεδιασμό, αλλά δίνει και τη δυνατότητα κάθε φορά να είναι και κάτι διαφορετικό σε σχέση με το ύφος, ας πούμε. Δεν λέω να αλλάξουμε το μέτρα του κομματιού και τα λοιπά. Για παράδειγμα, θέλω να πω κάτι το οποίο μου φάνηκε όταν το έκανα, ήταν και λίγο τραβηγμένο, έτσι φοβήθηκα, γιατί πήρα το Transition που είναι ένα κομμάτι δύσκολο. Έχει ρυθμικά δύσκολο, δηλαδή έχει δύο, είναι 5-8-5 και τα λοιπά. Και αυτό έτσι πως το άκουγα μου θύμισε το You Really Got Me, τον Kings. Και λέω στην κοπέλα που τραγουδούσε, λέω, το ξέρεις το You Really Got Me? Μου λέει ναι, στο πανεπιστήμιο τώρα. Λέω, προσπάθησε να βάλεις εδώ, στο 5 εδώ, και στο 8 θα βάζεις You Really Got Me.
0: Ωραία,
2: να το ενσωματώσεις. Και λέω, τώρα εντάξει, μπορεί ο Κυριάκος να τα ακούσει και να πει, παιδιά, εντάξει, είπαμε. Λέω,
0: το παρακάνω.
2: Ναι. Και το πάρουμε και το παρουσιάζουμε You Really Got Me. Και...
0: ανοιχτός.
2: Όχι, συγχαρητήρια, μπράβο και τα λοιπά.
1: Είναι και ευγενής.
2: Ναι, μπορούμε να το βάλουμε το Transition, να το ακούσουμε, όχι με την εκδοχή αυτή. Θα ήθελα να πω το εξής γι' αυτό, ότι ενώ ξεκινάει έτσι τελείως ελεύθερα, μετά μπαίνει αυτό, γι' αυτό είναι Transition, δηλαδή μπαίνει αυτό το full ρυθμικό. Και όταν μπόρεσαν και το δουλέψανε τα παιδιά και μπήκε και το You Really Got Me, άρχισε και έγινε ένα τραγούδι που θέλουν να χορέψουν κιόλας. Δηλαδή, καμία σχέση με το πώς το ακούσαν στην αρχή λίγο ακαδημαϊκά. Και μετά μπήκαν και το παρουσιάσαμε κι αυτό. Και αυτό ήταν που μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά, ότι ακόμα και τόσο ακραία προσθήκη πάνω σε ένα κομμάτι, και σε αυτό ακόμα ήταν ανοιχτός επειδή λειτουργούσε.
0: Άρα λοιπόν εδώ έχουμε τη μουσική που είναι μία κατά βάση, έτσι, κάπως έτσι. Πάμε προς τα εκεί, δηλαδή. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Θέλω να προχωρήσουμε λίγο την κουβέντα μας και να και οι δύο να μιλήσετε, μιλάμε μαζί όσο γίνεται αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι να πάμε σε κάποιες στιγμές, σταθμούς, να το πω έτσι τώρα. Δηλαδή εκεί που ο Σφέτσας αρχίζει να μας αποκαλύπτει τα δώρα του, τα μυστικά του, τις δημιουργίες του. Έχουμε κάποιους μουσικούς που στην Ελλάδα δεν ξέρω κατά πόσο δικαιώθηκαν. Έχουμε τον Χρήστου, έχουμε τον Ξενάκη, έχουμε μουσικούς που άνοιξαν δρόμους, πρωτοποριακούς θα λέγαμε. Ο Σφέτσας εδώ τι αφήνει, Γιώργο Παλαμιώτη, δηλαδή το ίχνος, το βασικό του Σφέτσα, πέρα από τη σύμπραξη και τη συνέβρεση ρευμάτων και ειδών, πως τι θα θυμόμαστε τον Κυριακό Σφέτσα σαν συνθέτη?
1: Αυτό για μένα είναι πολύ δύσκολο να πω, λόγω και της προσωπικής γνωριμίας, πιο πολύ θα θυμάμαι τον άνθρωπο παρά το συνθέτη. Mm-hmm. Αλλά ίσως και αυτό έχει και ένα νόημα παραπάνω, γιατί είπαμε τώρα, ας πούμε, για παράδειγμα, αναφέραμε τον Ξενάκη, σωστά, τον Χρήστο, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Σχεδόν το σύνολο του έργα τους μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε
0: πιο εύκολα,
1: κάπου.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, είναι το άλλο. Mm-hmm. Και να ξέρεις ότι αν πάρω ένα δίσκο Λιάννη Χρήστου, θα πάρω τον επόμενο, mm-hmm. και θα πάρω την αναντιοδρομία, θα πάρω και το αυτό και θα ακούσω κάτι πάνω κάτω. Και αυτό δεν συνέβαινε σε καμία των περιπτώσεων με δύο διαφορετικούς δίσκους του Κυριάκου Σφέτσα. Mm-hmm. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιος ένα δίσκο και να ακούει συνθεσάιζερ να κάνει. Να πάρει έναν άλλο δίσκο να ακούει κλαρίνα. Να πάρει ένα άλλο δίσκο να ακούει ντουέτο για πιάνο, mm-hmm. που είναι πράγματα παντελώς ασύνδετα μεταξύ τους. Ναι. Αυτό είναι νομίζω το μεγαλύτερο. Και νομίζω ότι αυτό έρχεται μέσα από την πολύ δυνατή παιδεία. Mm-hmm. Όχι ότι δεν λέω ότι δεν είχε παιδεία κάποιος άλλος, σε καμία του περιπτώση. Απλά θέλω να πω πολλές φορές.
0: Εντάξει, αυτοί που προαναφέραμε είχαν παιδεία.
1: Ναι, δεν το λέω για το αν έχει mm-hmm. κανείς παιδεία ή όχι. Θέλω να πω, υπάρχει όμως σε μια περίπτωση μια παρενέργεια, mm-hmm. ας πούμε, του να λάβεις παιδεία, που έχει να κάνει ίσως πιο πολύ και με τους συμμαθητές σου, με το περιβάλλον mm-hmm. Στο mm-hmm. οποίο βρίσκεσαι. Και έτσι πολύ γρήγορα να ανακαλύψεις ότι αυτό το μεγαλείο που έχεις και πιστεύεις ότι είσαι ένα μεγαλειώδες δώρο στην ανθρωπότητα, mm-hmm. η επαφή σου σε ένα εργαστήριο με τους mm-hmm. μαθητές, έχετε να ορχιστρώσετε mm-hmm. ένα κομμάτι, mm-hmm. σας έχουν δώσει τα εργαλεία, είστε 5, 6, 7, 10, 3 και mm-hmm. παίζουμε και ακούμε τη δουλειά του καθενός και ανακαλύπτεις ότι ίσως να μην είσαι το μεγαλειώδες δώρο του Θεού στην ανθρωπότητα.
0: Χρειάζεται να το βρεις και αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο απαραίτητο. Και ο Κυριάκος ήταν στην πρώτη γραμμή εκεί στο Παρίσι υπόψη. Και
0: ναι, θέλω να μιλήσουμε και λίγο για τα χρόνια του Παρισιού. Αφού πρώτα πούμε ότι ο ίδιος έχει πει ότι στην γειτονιά του, εκεί που μεγάλωσε, εκεί που ήταν παιδί, ζούσαμε λίγο μετανάστες. Και ακούγε Τσιτσάνι και Βαβακάρι. Και από εκεί μια γερή βάση τελικά λαϊκότητας. Αναδημιουργίας και εξέλιξης οποιοδήποτε τέτοιες κατάστασης, νομίζω ότι η λέξη μετανάστης νομίζω ότι είναι και ένα κλειδί, ότι δεν είμαι από ένα χώρο, είμαι διαρκώς εν κινήσει. Δεν παίξαν ρόλο αυτά τα πράγματα?
2: Βεβαίως, όπως και επίσης το ότι έπαιζε ακορντεόν και σε δημοτικά από μικρός. Με κλανιτζίδες από την περιοχή και mm-hmm. ήταν δηλαδή τα ακούσματα αυτά των πανηγυριών, ήταν όχι απλά οικεία, ήταν ακούσματα τα οποία μεγάλωσε. Παράλληλα με την Κάλλας που έπαιξε, ας πούμε, κάποια στιγμή και τη συνόδεψε στο πιάνο.
0: Ναι, στη Λευκάδα.
2: Στη Λευκάδα. Ναι. Δηλαδή παράλληλα με αυτά υπήρχε και το πανηγύρι. Mm-hmm. Και έτσι βλέπουμε δηλαδή ότι η πρωτοπορία, το πανηγύρι, η λόγια μουσική, ο σχεδιασμός, η jazz, το fusion, όλα αυτά είναι ένα. Και μάλιστα να πω κάτι, θεωρώ ότι κάτι που είχε πει ο Ξενάκης, μια και τον αναφέραμε πριν, mm-hmm. είναι ότι σκεφτείτε, λέει, ένας μαθηματικός που δεν θα τον ενδιέφερε ένα θεώρημα που έχει βγει από ένα Κινέζο μαθηματικό στην Κίνα και ένα θεώρημα που έχει βγει από έναν Λατινοαμερικάνο mm-hmm. μαθηματικό. Γιατί εγώ κάνω μόνο ευρωπαϊκά μαθηματικά.
0: Μάλιστα.
2: Τα μαθηματικά δεν είναι ούτε ευρωπαϊκά, ούτε κινέζικα, ούτε ιαπωνέζικα. Mm-hmm. Το ίδιο είναι και η μουσική. Δηλαδή, γιατί να με ενδιαφέρει κάτι το οποίο δεν είναι ευρωπαϊκό ή δεν είναι ελληνικό ή δεν είναι αυτό που λέμε δυτική ευρωπαϊκή μουσική. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι ο Σφέτσας, αν μη τι άλλο, αυτό έκανε. Δηλαδή, τον ενδιέφεραν όλα τα είδη μουσικής, γιατί mm-hmm. ουσιαστικά ο ερευνητής αυτό κάνει. Ένας άνθρωπος που ζει και το Μα, δηλαδή είναι η αρχή του, ότι ζει για να ερευνά και παίζει μαζί. Όταν ερευνητής, όχι με την έννοια του καθαρά του επιστήμονα που είναι κλεισμένος μέσα σε ένα εργαστήριο, αλλά του ανθρώπου που θέλει και in vivo και in vitro να παίρνει και εκτός και εκτός υλικά, να τα κάνει δικά του και να προσπαθεί μέσα από αυτή τη γνώση να παίξει και να χαρεί.
0: Μέσα από αυτή την απομνημόνευση, θα λέγαμε, να μπορεί να επεξεργαστεί, που σημαίνει ότι έχει πολύ ανοιχτό ορίζοντα ακουστικό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα ταλέντο που δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς. Να το δει στον άλλον, αν υπάρχει αυτό, το έχει ανοίξει ένας μεγάλος δρόμος ήδη από νωρίς.
2: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Ωραία λοιπόν, να ακούσουμε κάτι ακόμη. Γιώργο, τι προτείνετε εσείς, τα αφήνω σε εσάς αυτό.
1: Με μια τύπες για το κορδόν, ας ακούσουμε το Gypsy Pattern, το πρώτο κομματάκι του CD.

0: δική μας πόλη λοιπόν, και μιλάμε με τον Τηλέμαχο Μούσα και τον Γιώργο Παλαμιώτη για τον Κυριάκο Σφέτσα, ένα αφιέρωμα που κάνει η εκπομπή μας, έτσι έκτακτο θα λέγαμε, με την έννοια ότι έφυγε πρόσφατα πολύ από κοντά μας και λέμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Θέλω να μας πεις λίγο για το Μουσείο Μαρία Κάλλας, τι έγινε εκεί λοιπόν.
1: Ναι, έγινε η έναρξη του Jazz Festival που γίνεται στη Τεχνόπολη,
0: ναι, ναι.
1: Και όλο αυτό συνδυάστηκε με μια συναυλία που κάναν τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Του Open Jazz Fusion Ensemble του Πανεπιστημίου,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στη δική μου διεύθυνση και τις ενορχιστρώσεις, όπως είμαι πειραγμένο Σφέτσα, και παρουσιάσαμε μόνο Κυριάκο Σφέτσα, και έτσι ξεκίνησε το Jazz Festival επίσημα στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, όπου υπήρχε και αυτό το παρελθόν με το,
0: ναι.
1: Που λέγαμε για την συνοδεία της Κάλλας.
0: Για τη Λευκάδα,
1: και,
0: ναι, ναι.
1: Ναι, αλλά και ξεκίνησε ουσιαστικά το Jazz Festival με τα έργα του Σφέτσα. Δηλαδή ήταν μια έτσι. Ένα αφιέρωμα ουσιαστικά στο έργο του.
0: Πόσο δύσκολο είναι για ένα μουσικό, για ένα νέο άνθρωπο του Πανεπιστημίου, ναι. κλπ. Να προσεγγίζει μουσικά με ακρίβεια και με σεβασμό και δημιουργικό τρόπο ένα Κυριάκο Σφέτσα, ας πούμε. Πόσο εύκολο ή δύσκολο?
1: Δεν είναι εύκολο, αρκεί να υπάρχει πρώτα απ' όλα. Θέλει σεβασμό, γιατί πρέπει να τηρούμε αυτά που υπάρχουν, ναι. στην παρτιτούρα, αλλά και από εκεί και πέρα και δημιουργική διάθεση, ώστε με αυτά να αρχίσουμε να έχουμε αυτά ως βασικό υλικό και να προσπαθήσουμε να διαδράσουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, ναι. έχεις ένα μέσο που είναι η παρτιτούρα του Σφέτσα, και έχεις και επίσης τα σημεία που σου δίνει για αυτοσχεδιασμό, το οποίο από μόνο του σου λέει εδώ αυτοσχεδίασε, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι από μόνο τους όσοι υλικά είναι τέτοια που είναι εύπλαστα. Σου δίνουν τη δυνατότητα και τη διάθεση να παίξεις μαζί τους. Για παράδειγμα, αυτό που έχω, κάτι που έχω κάνει, ας πούμε, είναι ότι το κομμάτι, ας πούμε, λέει ότι είναι δημοτικό κλαρίνο, ηλεκτρικό λαούτο κτλ. Έβαλα το δημοτικό κλαρίνο, αλλά είχα και έναν ουτίστα. Γιατί να μην πάρει και ο ουτίστας θέμα μαζί. Μετά, να μην πάρει και ο ουτίστας ένα σόλο. Εφόσον ναι. υπάρχει αυτή η ευκαιρία, να πάρει. Στο άλλο το κομμάτι, ας πούμε, των υπογείων ρευμάτων.
0: Ναι.
1: Έχει το θέμα ηλεκτρική κιθάρα. Εγώ είχα δύο βιολιά. Λέω, γιατί να μην τα δώσω το θέμα στα βιολιά και να ανοίξει το πράγμα. Μήπως ξεκινήσει το κομμάτι με τα βιολιά και το πιάνω. Ναι, γιατί όχι. Και μετά με το που μπει η φωνή μπαίνει και την πάντα. Δηλαδή, και αυτό όλο άρχισε να γίνεται κάτι το οποίο ουσιαστικά οικειοποίησε τον Σφέτσα, χωρίς όμως
0: ναι.
1: να πειράζει το έργο με την έννοια ότι το αφαιρώ, σβήνω, αλλά κάνεις λίγο expanded, ας πούμε, αυτό που λένε.
0: Στην πραγματικότητα επεκτείνεις την ευρηματικότητα και την σύνθεση, αλλά εμβαθύνεις λίγο στην ουσία και στο συνέστημα του έργου του ανθρώπου με τον οποίο τιμάς. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: εδώ, πρόκειται για αυτό εδώ.
1: Ακριβώς. Ας πούμε, σε ένα κομμάτι από αυτά που αναφέραμε, υπάρχει ένα σημείο στο κλαρίνο, για το κλαρίνο που είναι modal, δηλαδή παίζει πάνω σε ένα σολ, το δημοτικό. Και μετά έχει ένα κομμάτι που παίζει το πιάνο, το οποίο είναι jazz δύσκολο, δηλαδή αλλάζουν τα κόρτα και οι τονικότητες έτσι. Εκεί λέω, ωραία, ας δώσουμε στο κλαρίνο το σολ, ο δημοτικός να παίξει, να το ευχαριστηθεί. Μετά το έδωσα στο σαξοφωνίστα το άλλο. Παίρνει ο σαξοφωνίστα, κάνει όλα τα changes, μια χαρά. Μετά το ούτε που θα του δίνα, το ξανά πάλι. Και έτσι άρχισε και γίνεται αυτό το παιχνίδι, δηλαδή μεταξύ κάτι που είναι ένα modal, ένα τροπικό υλικό, και μάλιστα που τονίζεται όλο το στοιχείο το δημόδες, και απ' την άλλη ένα πράγμα το οποίο είναι πιο πολύ αυτό που λέμε jazz fusion καθαρά, μια jazz αρμονία που παίζει το σαξόφωνο, παίζει ο πιανίστας με ένα ύφος καθαρά στιλιστικό τη jazz, και επιστρέφει πάλι το δημόδες και έτσι φεύγει το κομμάτι.
0: Και είναι ο συνθέτης όπως πρέπει. Να σε ρωτήσω, Γιώργο Παλαμιώτη, τελικά εδώ, ας πούμε, αυτοσχεδιασμός, πόσο επιτρέπεται, πόσο ανοίγεται, γιατί εσένα αρέσει το κομμάτι αυτό, και βεβαίως η ρυθμική του πράγματος, πόσο δύσκολο είναι για ένα μουσικό να κρατάει και να εμπνέεται μέσα από μια ρυθμική που είναι αναθεωρημένη αφενός, αφετέρου στέρεα, γιατί πρέπει να είναι παρόν ο Σφέτσας. Τι γίνεται εδώ πέρα για ένα μουσικό, πώς είναι τα πράγματα?
2: Η δικιά μου επαφή με το,
0: ναι. Ναι, ναι,
2: με το υλικό ήταν ότι έπρεπε να παρουσιάσουμε ζωντανά το υλικό από αυτούς τους δύο δίσκους, το οποίο ήταν συγκεκριμένο, και το περιθώριο που είχαμε για αλλαγές φυσικά υπήρχε στον αυτοσχεδιασμό, αλλά έπρεπε να μείνουμε λίγο ιδιαίτερα πιο πολύ. Αυτό ειδικά με το ρυθμό έχει μια έφεση ο Σφέτσας, το να το να το χρησιμοποιεί λίγο πιο δημιουργικά. Mm-hmm. Τώρα εμείς ζούμε στο 2026. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα που είχε κάνει πριν το 1980 είναι κάτι δεκαετίες πάρα πολλές πριν. Αν πούμε ότι αυτή η επιρροή ήταν από εκεί, αυτή από το άλλο, δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι ότι διατηρώντας ζωντανό τον παλμό και ρέων, λες και είναι ένα κομμάτι που όλοι ξέρουμε, εμείς οι Έλληνες θα λέγαμε Τσιφτετέλη, κάποιος άλλος θα έλεγε New Orleans, ξέρω εγώ, μετά από άλλο κτλ. Διατηρώντας λοιπόν μια ξεκάθαρη γέφυρα προς τον ακροατή, το πράγμα γίνεται πάρα πολύ πολύπλοκο. Αυτό για να το κάνει ζωντανά και να διατηρηθεί αυτή η απλότητα, οπότε να μην έχουμε να κάνουμε με κάτι πολύπλοκο που μας κάνει να νιώθουμε άσχημα, αλλά αντίθετα με κάτι απλό το οποίο μας είναι παίρνει και χτυπάμε το πόδι μας και είμαστε χαρούμενοι. Αυτό δεν ήταν εύκολο. Θέλει ένα πάρα πολύ καλό ντράμερ, πολύ σοβαρό ντράμερ. Γενικά θέλει κάποιες δεξιότητες, ας πούμε, για να βγει έτσι, κατά τη γνώμη μου βέβαια, και φυσικά κατά τη γνώμη μου οποιοδήποτε θα αναγκαστεί να το κάνει, θα ανακαλύψει ότι χρειάζεται σοβαρές δεξιότητες για να μπορέσει να μένει το πράγμα και απλό και να μην χάνει τη δομή του ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι, γιατί αυτό είναι το μήνυμα, αν θες, του συνθέτη. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι, εγώ το βλέπω ένα τραγούδι, μια μουσική σύνθεση, έστω δύο νότες. Είναι σαν να σου δείχνει ένας μια ζωγραφιά που έκανε, μια φωτογραφία ή ένα ποίημα. Είναι κάτι σαφές για αυτόν που το έφτιαξε, έστω και αν ο ίδιος δεν ξέρει τίποτα. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη ενέργεια. Αν αυτή χαθεί, αλλά όσον αφορά αυτό, είναι κάτι γενικό, ισχύει για όλα τα πράγματα. Αλλά όσον αφορά για το Σφέτσα συγκεκριμένα, είναι εντυπωσιακό με πόση απλότητα προσεγγίζει όλο τις φόρμες, τις τεχνοτροπίες, δηλαδή πάρα πολύ απλά, είναι μόνο στην ουσία, χωρίς να έχει ίχνος μανιέρας. Ενώ θα μπορούσε να συνθέτει. Συνθέτες είναι και λίγο πως είναι ο αλγόριθμος στο Facebook, ξέρεις, δηλαδή με δύο απλά μαθηματικά φτιάχνεις και άλλα 15 λεπτά μουσική να γεμίσει το.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι τώρα, ωραία τα λες, πάρα πολύ ωραία και εμπνευστικά θα έλεγα. Σκέφτομαι ότι είναι και θέμα εντυμότητας λίγο, αυτό το ότι δεν βολεύουμε. Έχει μια τιμιότητα, ρε παιδί μου. Πρέπει κάποιοι να πηγαίνουν λίγο παρακάτω. Αν όλοι μένουμε σε αυτό και στεκόμαστε εδώ, εντάξει, δεν γίνεται δουλειά. Και τελικά πού είναι η ποίηση σε όλο αυτό? Υπάρχει μια ποίηση μέσα εδώ τώρα.
2: Χωρίς εντυμότητα δεν υπάρχει ποιήση. Υπάρχει κάτι που μοιάζει. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι αυτό το στοιχείο.
0: Τώρα και με το θέατρο και με όλα αυτά που έχεις κάνει, τη τζάζ, η προσέγγιση, ο τρόπος εννοώ, σου δίνει τη δυνατότητα να σκέφτεσαι κάτι παραπάνω, ίσως, και να μας λες 2-3 λόγια.
2: Όχι, με είναι δεδομένη στάση ζωής του μαέστρου καταρχάς. Είναι φανερό ότι ο άνθρωπος ήταν. Αν με τι άλλο, ευθύς με τον εαυτό του.
0: Θα λέγαμε τη λέξη του Ταρκόφσκι, Στάλκερ. Δεν είναι ωραίο? Να ακούσουμε κάτι.

0: Και σιγά σιγά λοιπόν πηγαίνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Είναι μια μονόρη εκπομπή αφιέρωμα στον Κυριάκο Σφέτσα. Το συνθέτει Κυριάκο Σφέτσα με το πλούσιο πολυπίκυλο έργο του, που αποτελεί ένα πυλώνα της δημιουργικής, θα λέγαμε, για να πω μια λέξη που συνθέτει πολλά πράγματα μαζί, μουσικής. Και έχω κοντά μου δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν ζήσει και έχουν συνεργαστεί με τον Κυριάκο Σφέτσα, αλλά έχουν φτιάξει και ωραία πράγματα, έχουν διευρύνει κάποιες καταστάσεις μουσικές. Είναι ο Τηλέμαχος Μούσας και ο Γιώργος Παλαμιώτης. Και θα ακολουθήσει και μια δεύτερη εκπομπή για τον Κυριάκο Σφέτσα, γιατί δεν είναι δυνατόν να κλείσουμε σε μια εκπομπή όλο αυτό το έργο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ,
1: χαρά μας,
0: Τηλέμαχε, ναι, και Γιώργο, για το αφιέρωμα αυτό, που η ραδιοφωνία είναι νομίζω το αφιέρωμα που κάνει στον Κυριάκο Σφέτσα. Και χαιρόμαστε γιατί, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρωτοπορήσει σε κάποια πράγματα, καλό είναι ανεξάρτητα το κοινό, αν είναι διευρυμένο ή δεν είναι, να τιμηθούν στον χρόνο τους όσο γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, Τηλέμαχε. Πάντα γίνονται όλα εκ των υστέρων.
1: Αυτό είναι και το κλασικό συνήθως, ας πούμε. Άκουγα πρόσφατα για τον Μπιζέ, ας πούμε, με την Κάρμεν, ας πούμε, ότι πέθανε από τη στεναχώρια του ότι ήταν τόσο αποτυχημένο και τόσο κακό το έργο. Δεν έμαθε ποτέ ότι. Δηλαδή, δυστυχώς, για ο Βιβάλτη μετά από πόσα χρόνια άρχισε να ακούγεται, ας πούμε.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνάντηση που είχαμε εδώ και επανερχόμαστε με τη δεύτερη εκπομπή.

0: Ώρα Ελλάδας 2. Διεθνής ώρα UTC 23.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Είμαι ο Ακύλας και θα είμαι στη σκηνή της Eurovision με το τραγούδι Φέρτο. Με την ψήφο σας πάμε να ξεκλειδώσουμε το επόμενο level, την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
1: Eurovision 2026. Η Ελλάδα διαγωνίζεται στον πρώτο ημιτελικό την 3η 12 Μαΐου. Ψήφισε την ελληνική συμμετοχή με τον κωδικό 04 από τη χώρα που ζεις, την ώρα μετάδοσης του διαγωνισμού και βοήθησε τη χώρα μας να ανέβει ψηλά.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, Γαβρίλη Ρεμούνδο, στη ρύθμιση του ήχου 2 η ώρα και 7,5 λεπτά το μεσημέρι στην Ελλάδα πάντοτε, καλό μήνα να πούμε, με υγεία και ειρήνη. Και όπως καταλάβουμε και από τη συνέχεια της εκπομπής, ο Μάης θα μας απασχολήσει και η εργατική Πρωτομαγιά σήμερα, 2 Μαΐου του 2026. Μόλις ακούσαμε μια πολύ όμορφη σύνθεση του εξαιρετικού μουσικού και τραγουδοποιού Δημήτρη Ψαρά, μια ορχιστική σύνθεση για την ελευθερία. Αυτό είναι άλλωστε και ο τίτλος μέσα από το δίσκο του Λαϊκά και Εξάστερα που κυκλοφόρησε πριν από μερικά χρόνια. Πιο πίσω στο χρόνο θα πάμε τώρα για να ακούσουμε μελοποιημένη ποίηση Νίκος Γκάτσος, Μάνος Χατζηδάκης, από το δίσκο Αθανασία του 1976, Μανώλης Μητσιάς μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη, και να ακούσουμε την παράξενη Πρωτομαγιά.

Σωτηρία Μπέλου, Ηλίας Ανδριόπουλος, Μιχάλης Μπουρμπούλης, 1980, και μέσα από τα δυσκολικά προάστια ακούσαμε την Κεσαριανή. Εργατική Πρωτομαγιά, χωρίς πολλά λόγια, σήμερα γιορτάζεται ως η ημέρα των εργατών. Είναι απεργία, εργατική απεργία, και έχει θεσπιστεί με αφορμή τον Μάιο του 1886, που τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν και εκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες. Φυσικά και εδώ στην Ελλάδα έχουμε την δική μας ιστορία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από το Δίλεση. Ευχαριστώ πολύ για τη φωτογραφία με τα λουλούδια. Επίσης το Γιώργο που μας ακούει από Χαλκιδική. Καλό μήνα, καλό Μάη. Στο Χρήστο από Θεσσαλονίκη. Δέσποινα και Γρηγόρη επίσης από Θεσσαλονίκη. Στη Σωτήρα που μας ακούει από την βροχερή Αλίαρτο στην Καλλιρόη. Ενώ εμείς για τη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιώργο Νταλάρα, 1976, Κόκκινο Τριαντάφυλλο.

Κορυφαίο τραγούδι Γιάννης Μαρκόπουλος, Γιώργος Κούρτης και μέσα από το δίσκο Μετανάστες, με ερμηνευτές τη Βίκη Μοσχολιού και το Λάκη Χαλκιά που μόλις ακούσαμε τώρα, του 1974, ενώ το κόκκινο τριαντάφυλλο του Μίκη Θεοδωράκη που ακούσαμε προηγουμένως το είχε αφιερώσει ο ίδιος στον Αλέξανδρο Παναγούλη, στον Αλέκο Παναγούλη που σκοτώθηκε 1η Μαΐου του 1976. Να πάμε τώρα και να ακούσουμε τη Βίκη Μοσχολιού σε μια σύνθεση όμως του Σταύρου Ξαρχάκου και εδώ Νίκος Γκάτσος μέσα της δεκαετίας του 70 και νυν και αΐ.

Και αυτό είναι το τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη για τους 200 της Κεσαριανής, η στίχη του Γιώργου Καλαμαριώτη, Ρένα Κουμιώτη στην ερμηνεία. Είναι άλλωστε και ένα θέμα της επικαιρότητας με αφορμή τις φωτογραφίες που βρήκαν το φως της δημοσιότητας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στο Γιώργο. Καλή λευτεριά με υγεία από την Αλεξανδρούπολη, μας γράφει. Επίσης τον Νίκο που μας ακούει από το Όσλο, χτες και προχτές είχε 23 βαθμούς και λιακάδα. Εδώ είναι λίγο πιο συννεφιασμένος ο καιρός. Σήμερα συννεφιά και ίσως βροχή, μας λέει ο Νίκος. Σε μοίρα από το Λεμαΐδα, ευχαριστούμε για τα όμορφα λουλούδια. Το Δημήτρη τον Ψαρά ακούσαμε την ελευθερία του στην αρχή της εκπομπής. Η Ντίνα που μας ακούει από την Αρτέμιδα, ενώ για τη συνέχεια θα ακούσουμε τη Λίδα Χαλκιαδάκη. Και εδώ η στίχη του Γιώργου Καλαμαριώτη, ενώ η σύνθεση αυτή τη φορά του Αργύρη Κουνάδη, και είναι ο Μάης.

Μελοποιημένη ποίηση Κωστής Παλαμάς, Βασίλης Αρχιτεκτονίδης και Κώστας Καραγιάννης το 1971. Για να πάμε τώρα στη θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου και του Μάνου Ελευθερίου. Εδώ σε αυτή την παραγωγή ο πατέρας μου, Τάσος Φαλιρέας, στην παραγωγή δηλαδή του δίσκου, θα ακούσουμε τα μαλαματένια λόγια Λάκης Χαλκιάς, Χαράλαμπος Γαργανουράκης, Τάνια Τσανακλείδου.

Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Πάνου Τσαβέλα από το δίσκο «Τραγούδια από το Αντάρτικο Λιμέρι» του Χαρούλα Αλεξίου και Μάιμ. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στην Ήλια που μας ακούει από τον Άγιο Παύλο στο Νότια της Κρήτης. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη φωτογραφία. Μπορούν οι ακροατές μας να στείλουν τα μηνύματά τους και για την επαφή μας άλλωστε με τους ακροατές υπάρχει πλέον το Viber της Φωνής της Ελλάδας. Στέλνετε λοιπόν το μήνυμά σας στον τηλεφωνικό αριθμό 69 378 283. Να το πω άλλη μια φορά, 69 69 378 283. Μία φορά το 69 για να μην παρεξηγούμε και εμείς για τη συνέχεια να ακούσουμε ένα τραγούδι για το Μάι του Βασιλικού Μπή και του Λευτέρη Παπαδόπουλου μέσα από το δίσκο 12 μήνες στο Μιχάλη Βιολάρη.

Και αυτά ήταν τα Συναξάρια, ένα τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη 1981, μέσα από τον ομότιτλο δίσκο «Τα Συναξάρια». Και δεν θα μπορούσαμε παρά να ακούσουμε τον Γιάννη Καλατζή Σταύρος Κουγιουμτζής και αυτό το 1971 «Ήσουν ωραία».

Και έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της πρώτης ώρας της εκπομπής «Λαϊκή Δρόμη», ζωντανά εδώ από το στούντιο της Φωνής της Ελλάδας με την Έλενα Φαλιρέα, Γαβρίλη Ρεμούνδο στη ρύθμιση του ήχου, ακόμη ένα τραγούδι, μικρό διάλειμμα και πάλι μαζί, και εδώ ο Μίκης Θεοδωράκης στη στίχη του Φόντα Λάδη, Γιώργος Ζωγράφος, μέσα από το δίσκο «Γράμματα από τη Γερμανία 1975», να ακούσουμε «Κίνησε ο Μάης για να έρθει».

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.